0: Αλφα Radio 989.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι 3η 16 Ιουνίου 2026 και είσαι συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Εδώ με τον Τάσο Τασκαλδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα στις 8, Δημήτρης Κόλλιας και την Αμόσχου μετά τις 7. Ανοίγουμε τις γραμμές και βλέπουμε με περισσότερη λεπτομέρεια τα θέματα που πιστεύουμε ότι απασχολούν αρκετούς από εσάς λίγο ή περισσότερο, αλλά και τα υπόλοιπα που πιστεύουμε ότι πρέπει να αναδεικνύονται και ενδεχομένως μέσα στην ροή των ειδήσεων και της επικαιρότητας δεν έχουν το απαραίτητο φως. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα έχετε ξεκινήσει τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε. Αρκετά θεματάκια είναι που έχουμε προγραμματίσει και για εσάς σήμερα. Πολλά συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Όπως επίσης πρέπει να σας πούμε ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα δούμε σήμερα με περισσότερη λεπτομέρεια αυτό το ζήτημα που αφορά κυρίως τις επιδοτήσεις για την ανακαίνιση κατοικίας, ένα μέτρο το οποίο αφορά αρκετό κόσμο. Έτσι, υπάρχει ένας προϋπολογισμός, μια εκτίμηση ότι περίπου 30.000 σπίτια μπορούν να μπουν σε αυτή την ιστορία. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα ψηλά γράμματα, γιατί πάντα όταν υπάρχουν τέτοιες ανακοινώσεις και τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει κανείς να διαβάζει τις λεπτομέρειες. Όλα αυτά τα μέτρα, όλα, μα κανένα χωρίς εξαίρεση, έχουν μία λογική μέσα κοψίματος, έτσι, διότι βάζουν κάποια φίλτρα, κάποια κριτήρια τα οποία πρέπει να περιορίσουν τον αριθμό των δικαιούχων. Αυτή είναι η λογική τους και κυρίως θα δούμε και αυτά σήμερα, γιατί ακούει κάποιος ένα ποσό, μια ψηλή επιδότηση, αλλά πρέπει να δει ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Εντάξει, είναι και μια μεγάλη κουβέντα αυτή, σε αυτή τη χώρα, εάν όλο αυτό το σύστημα θέλει μια, αν θέλετε, άλλη θεώρηση, μια ανανέωση στον τρόπο σκέψης, στα κριτήρια τα οποία είναι κατά βάση σε όλες αυτές τις πολιτικές εισοδηματικά, με μια βέβαια γνωστή προβληματική που υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα, το κατά πόσο είναι αξιόπιστη αυτή η βάση των δεδομένων. Και όχι μόνο, για παράδειγμα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξιόλογο, γιατί έχει την φιλοσοφία να προσφέρει περισσότερες κατοικίες στην αγορά. Αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στο στεγαστικό, στη δομή του, έτσι, η προσφορά κατοικίας, ότι είναι λίγες σε σχέση με την ζήτηση που υπάρχει. Θα μπορούσε ωστόσο εδώ να πει κανείς πως, για παράδειγμα, μια μικρότερη επιδότηση ίσως να περιλάμβανε και περισσότερα σπίτια, έτσι, να μπορούσε να καλύψει περισσότερα σπίτια, ή ενδεχομένως μια πάρα πολύ υψηλή επιδότηση να δίνει και ένα μήνυμα στην αγορά για να ανεβάσουν τις τιμές στις κατασκευές. Όταν πας να κάνεις διαπραγμάτευση με τον μάστρο και ξέρει ότι θα πληρώσει το κράτος, είναι πιο, αν θέλετε, γαλαντόμος στην προσφορά του από όταν ξέρει ότι έχει να διαπραγματευτεί με την τσέπη του ιδιοκτήτη απευθείας. Όλες αυτές είναι διαστάσεις, μπορεί κάποιος να συζητήσει και θα τις δούμε και εμείς στη δεύτερη ώρα του προγράμματος, αφού βέβαια διευκρινίσουμε ποιο είναι το περιεχόμενό του και ποιον κόσμο αφορά και ποια τα ωφέλη που υπάρχουν από αυτή τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Άλλο ένα θέμα από την εσωτερική επικαιρότητα που στεναχωρεί είναι φυσικά αυτό το περιστατικό, το δραματικό που είχαμε στη Δράμα, όπου ένας άντρας τραυμάτισε θανάσιμα την 45χρονη σύζυγό του, ένα ζευγάρι αστυνομικών. Έτσι, ειδοποιήθηκαν οι αρχές από τα παιδιά της οικογένειας. Λίγη ώρα αργότερα ο άντρας εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητο, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του. Τραγωδίες, έτσι, πραγματικά τραγωδίες, πάρα πολύ άσχημες, πάρα πολύ μεγάλες για τις οικογένειες, όπως καταλαβαίνετε, και τα παιδιά που μένουν χωρίς γονείς μετά από αυτά τα πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Έτσι, αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε σε αυτή την υπόθεση, η οποία δυστυχώς έρχεται να προστεθεί σε άλλες που έχουμε στο παρελθόν στη χώρα μας. Στα θέματα του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια συμφωνία με το Ιράν, η οποία πλέον έχει ολοκληρωθεί και υπογραφεί. Το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Μοχάμαντ Καλιμπάφ. Έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του συνόδου της G7 στο Βιέννη της Γαλλίας, των 7 ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου, και αποκάλυψε ότι το περιεχόμενο ουσιαστικά αυτής της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί. Παραμένουν ωστόσο, λέει το ρεπορτάζ, κάποια κρίσιμα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ιρανοί έχουν συμφωνήσει να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, και περιλαμβάνει η συμφωνία επίσης ένα σχέδιο επενδυτικό για 300 δις δολάρια στο Ιράν, το οποίο εξετάζει η Αμερικανική κυβέρνηση. Υπάρχει βέβαια μια εγκράτεια, μια στάση αναμονής καλύτερα από τις αγορές, διότι δεν έχει δοθεί ακόμη το πλήρες κείμενο της συμφωνίας με όλες τις λεπτομέρειες του στη δημοσιότητα, γεγονός έτσι που τους κάνει να κρατούν μια επιφύλαξη για το κατά πόσο θα αντιδράσουν. Έτσι, υπήρχε δηλαδή χθες μια αποκλιμάκωση, προχθές για την ακρίβεια, μόλις έγινε γνωστό ότι οι δύο πλευρές φτάνουν σε συμφωνία. Στη συνέχεια αυτό κάπως σταμάτησε να πέφτουν οι τιμές, διότι θέλουν οι αγορές περισσότερη λεπτομέρεια για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει και να πιστούν, αυτό είναι το κυρίαρχο, να πιστούν ότι θα προχωρήσει αυτή η ιστορία και θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες και θα αποκατασταθεί ναυσιπλοεία. Αυτό είναι το βασικό, ούτως ώστε η μεταφορά πετρελαίου να διεξάγεται απρόσκοπτα. Υπάρχουν μάλιστα και στις ΗΠΑ κάποιες σκέψεις. Μέλη του Κογκρέσου ζητούν περισσότερη διαφάνεια. Εκτιμούν ότι πρέπει να εξεταστεί πλήρως η συμφωνία προτού εφαρμοστεί. Όπως καταλαβαίνετε, στις ΗΠΑ, εντάξει, υπάρχει ο πρόεδρος, αυτός αποφασίζει για όλα. Αυτό είναι το δεδομένο. Αλλά και τα άλλα συστήματα εξουσίας που λειτουργούν εκεί δεν είναι ασήμαντα, έτσι όπως για παράδειγμα το Κογκρέσο, έχουν ρόλο θεσμικό πάρα πολύ ισχυρό και όλα αυτά τα εξετάζουν με λεπτομέρεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως σας είπαμε, δήλωσε χαρούμενος για αυτήν την υπογραφή της συμφωνίας. Συνέπεσε και με τα 80 γενέθλιά του. Μαθαίνουμε ενδεχομένως ότι ο αντιπρόεδρος, όπως δήλωσε τουλάχιστον, ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, ακριβώς για να διασκεδαστούν οι όποιες εντυπώσεις υπάρχουν από το ότι μπορεί μέσα να περιλαμβάνει κάποια γκρίζα σημεία ή να μην είναι τόσο ισχυρή που να δικαιολογεί, αν θέλετε, την όποια αισιοδοξία εκφράζει ο Αμερικανός πρόεδρος. Κλείνοντας αυτή την ενότητα, να σας πούμε ότι οι τιμές του πετρελαίου, όπως αναφέραμε και πριν, κάπου σταμάτησε λίγο αυτή η πτωτική τάση και είχαν έτσι μια μικρή ανάκαμψη κατά 0,3%, είναι στα 83,42 δολάρια το βαρέλι. Σίγουρα όμως είμαστε σε μια περιοχή αρκετά κάτω από τα 90 δολάρια και πολύ περισσότερο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα τώρα, για να γυρίσουμε εκεί, επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκηση του καταδικαστέντος αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι δεν συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την απόλυσή του υπό όρους, αλλά και το Δικαστικό Συμβούλιο Πειραιά δεν έλαβε υπόψη τη διάταξη για τους πολυσοβίτες του 2021, η οποία προβλέπει ότι ένας καταδικασμένος σε πολλαπλά ισόβια δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25 έτη πραγματικής έκτησης της ποινής του. Ουσιαστικά δηλαδή βγήκε στα 24 χρόνια ο Γιωτόπουλος και αποφυλακιστεί τον περασμένο Μάιο, και αυτό που λέει η συγκεκριμένη γνωμοδότηση απόφαση είναι ότι δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25. Σήμερα πάντως θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι νομικές ενέργειες για να εκτελεστεί απόφαση και να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την συγκεκριμένη υπόθεση και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί μέσα στην ημέρα. έτσι, είχαν προηγηθεί επαφές μεταξύ εισαγγελέα των φυλακών και του εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να βρεθεί λύση, γιατί υπήρχε εκεί πέρα ένα κενό σημείο που αφορούσε στην προσωρινή κράτηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, έτσι, και γι' αυτό το λόγο επέστρεψε στη Γαδά, όπου εκεί παρέμεινε υποκράτηση κατά την διάρκεια της νύχτας. Άλλη μια υπόθεση η οποία είχε σηκώσει και πολιτικό θόρυβο αρκετό και πάρα πολλές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις. Επίσης πρέπει να σας πούμε ότι ξεκίνησε χτες τις εργασίες της και η Διακομματική Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Έτσι, η αντιπολίτευση εξέφρασε ενστάσεις για την εκλογή του Μάκη Βορίδη στην Προεδρία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να αποκαλυφθεί ποιοι δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης τον υπερψήφισαν, υποστήριξαν δηλαδή την δική του υποψηφιότητα. Ο Μάκης Βορίδης πρότεινε τριπλές εβδομαδιαίες συνεδριάσεις της Επιτροπής και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τα άρθρα που προτείνει αντιπολίτευση, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση του κυβερνούντος κόμματος, να εισαχθούν προς συζήτηση με 50 υπογραφές από την πλειοψηφία. Το θέμα είναι ότι αυτή η ιστορία ξεκινά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η κουβέντα για την συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, και θα δούμε και εκεί αν και κατά πόσον σε πρώτο επίπεδο θα εξελιχθεί και αυτή σε ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και ταυτόχρονα ενδεχομένως εάν θα γίνουν και κάποιες συζητήσεις δημιουργικές για το πάνω στις προτάσεις όλων των κομμάτων για την μεταρρύθμιση του συντάγματος, τουλάχιστον σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Λεξούλα που βάζουμε σήμερα, κουιζάκι, καταβγάζω. Τι σημαίνει η λέξη καταβγάζω? Απαντήστε μας μέσω Viber στο 6947-989-989, μέσω Viber τα μηνύματα, τα σχόλια, οι παρατηρήσεις, οι καλημέρες σας και οι απαντήσεις σας στο κουιζάκι της σημασίας της λέξης καταβγάζω, όπως επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και mail στο onair@alpharadio989.gr και εκεί οι απαντήσεις, τα σχόλια, οι σκέψεις και οι παρατηρήσεις. Είχαμε και το Μουντιάλο που συνεχίζεται εκεί με αρκετά σημαντικά παιχνίδια και άλλα έχει σε εξέλιξη. Αρκετές έτσι εκπλήξεις από άλλες χώρες. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με τον Τάσο μετά από το διάλειμμα, στο οποίο πρέπει να πάμε ευθύς αμέσως, ακούγοντας φυσικά και την πρόγνωση του καιρού με τον εξαίρετο συνάδελφο τον Γιώργο τον Τσατραφίλια, όπου θα μας ενημερώσει για τον καιρό. Καλοκαιράκι έχει αυτές τις μέρες, ψηλές θερμοκρασίες, να δούμε, θα συνεχιστεί.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έφυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν ό,τι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσχερες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 2-2, έτσι, το παιχνίδι Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Παίζουν και οι Ιρανοί ποδόσφαιρο, έτσι, ταυτόχρονα και εκείνοι με τον πόλεμο. Είναι ένα από τα θέματα αυτά του Μουντιάλ. Εκεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πρέπει να σας πούμε και ότι έπαιζε και το Ταρέμι του Ολυμπιακού με τους Ιρανούς, έτσι, είχε και δοκάρι στο παιχνίδι. Είναι και αυτό το Μουντιάλ με τις ώρες που είναι λίγο δύσκολες και περίεργες και δυσκολεύει, έτσι, αρκετούς στη θέαση, αλλά τουλάχιστον σε εμάς εδώ αυτή την ώρα μας βάζει μέσα στο ρυθμό των παιχνιδιών, γιατί πετυχαίνουμε τη λήξη της τελευταίας αναμέτρησης του προγράμματος. Έτσι, Σαουδική Αραβία, Ουρουά 1-1. Και εκεί δύσκολο παιχνίδι. Δεν τα κατάφεραν οι Ουρουγουανοί να κερδίσουν τους Σαουδάραβες.
1: Δόνης. Η ομάδα του Δόνη κατάφερε να πάρει το Χ.
0: Έτσι. Και κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία ο Έλληνας προπονητής εκεί. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε σιγά σιγά πόσο έχουν ανέβει οι ομάδες από αυτές τις χώρες. Από τις αραβικές χώρες, από τις αφρικανικές χώρες, από τις ασιατικές χώρες, οι Ιάπωνες προχτές με τους Ολλανδούς.
1: Κοίταξε, όλοι παίζουν στην Ευρώπη αυτοί. Το 90% παίζουν, όλων αυτών παίζουν στις ευρωπαϊκές ομάδες. Οπότε είναι περίπου κοινό το ποδόσφαιρο τώρα που παίζεται.
0: Ισχύει. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει ομογενοποιηθεί. Έτσι, το είδαμε λίγο και με τους Βραζιλιάνους που παίξαν εκεί με τους Αφρικανούς. Την ίσω στο Μαρόκο ήταν. Με το Μαρόκο. 1-1. Δεν μπορούσαν να κερδίσουν οι Βραζιλιάνοι. Είναι λίγο από τα.
1: Σήμερα όλο ισοπαλίες είναι, έτσι.
0: Όλες ισοπαλίες.
1: Το Βέλγιο ζωρίστηκε με την Αίγυπτο.
0: Ναι, μόνο αυτοί κατάφεραν. 1-1 ήρθε και αυτό.
1: Ναι, ζωρίστηκε, λέω, και αυτή. Που θεωρείται το φαβορί.
0: Όλες αυτές οι ομάδες που είναι ευρωπαϊκές ή, ξέρω εγώ, από την Λατινική Αμερική, που είναι παραδοσιακές δυνάμεις του ποδοσφαίρου, πια ζορίζονται. Παίζουν όλη η Ευρώπη, αλλά έχουν χάσει και το χαρακτήρα τους αυτές οι ομάδες. Αυτό είναι το κορυφαίο πρόβλημα που υπάρχει, και εντάξει, είναι μια άλλη εποχή του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Δόνης, όπως το είπες και εσύ, είναι ο πρώτος Έλληνας που κατέκτησε βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο, πρώτος Έλληνας προπονητής. Έτσι. Θα τα πάει καλά, νομίζω, με την Σαουδική Αραβία. Ευχηθούμε τουλάχιστον καλή επιτυχία στο δικό μας που υπάρχει εκεί, γιατί η ομάδα μας δεν είναι, αλλά έχουμε έναν Έλληνα προπονητή. Μακάρι να τα καταφέρει. Καλημέρα σε όλους και όλους τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Οι φίλοι μας υποθητή, καλή και αισιόδοξη Τρίτη με πολλή υγεία και πολλά χαμόγελα. Μας στέλνει και μια φωτογραφία καταπληκτική από ένα ακροτήριο κάπου εκεί στη Σαντορίνη. Υποθέτουμε πως θα είναι τόσο γαλάζιο, τόσο Αιγαίο. Υπέροχη εικόνα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εκδομήσουμε το κλείσμα το μήνυμά του. Τον ευχαριστούμε πολύ και εκείνον για την καλημέρα του. Η Μαρία, καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα επίσης. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Η ζωή είναι σαν τη θάλασσα, μπορεί να είναι ήρεμη και άγρια, αλλά στο τέλος παραμένει πάντα πανέμορφη. Πάρα πολύ ωραίο το γνωμικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας και τις καλημέρες σας και την απαντησούλα στο κουιζάκι που σας έχουμε βάλει στο τι σημαίνει η λέξη καταβγάζω. 6-9-47-989-989 μέσω Viber και μέσω mail στο nerpapakialfaradio989.gr. Καλή επιτυχία στους μαθητές των Παναδικών που ξεκινούν σήμερα τα ειδικά μαθήματα, δίνουν αγγλικά τα παιδιά. Σήμερα είναι αρκετές οι σχολές και τα τμήματα που έχουν αυτό το ειδικό μάθημα. Να πούμε για τα ειδικά μαθήματα ότι η ώρα της εξέτασης έχει καθοριστεί στις 10. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες έως τις 9.30. Τα αγγλικά είναι το πρώτο ειδικό μάθημα. Αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το ελεύθερο σχέδιο, αύριο Τετάρτη, το γραμμικό την Πέμπτη, γερμανικά την Παρασκευή 19 Ιουνίου, μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία το Σάββατο, και συνεχίζονται εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων την επόμενη εβδομάδα. Μουσική εκτέλεση και ερμηνεία Δευτέρα 22 Ιουνίου, Γαλλικά την Τρίτη, Ιταλικά την Τετάρτη και Ισπανικά την Πέμπτη 25 Ιουνίου. Τρεις ώρες εξετάζονται τα παιδιά σε αυτό, ενώ στο σχέδιο ελεύθερο και γραμμικό είναι 6 ώρες. Έτσι, είναι μια εξέταση το σχέδιο που κάνουν τα παιδιά που θέλουν να περάσουν στην αρχιτεκτονική και σε άλλες τέτοιες σχολές. Απαιτητικό και αυτό, οπότε εμείς να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία στην προσπάθεια που έχουν κάνει. Πάμε να κάνουμε μια ελάχιστη έτσι, διακοπή, λίγα δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε και με άλλα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Στην Κρήτη συνεχίζουν οι μεταναστευτικές ροές. Είχαμε άλλα 29 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Το τελευταίο διάστημα καταβάλουν έτσι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια οι αρχές, κυρίως του λιμενικού, για να αντιμετωπίσουν αυτές τις υψηλές ροές που έρχονται από την Αφρική των μεταναστών. Έτσι. Άλλα 29 άτομα, όπως σας είπαμε, 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex. Έτσι. Και τους περισυνέλεξε πλοίο με σημαία Δανίας, το οποίο έπλεε στην περιοχή, και στη συνέχεια το λιμενικό ανέλαβε την μεταφορά τους στο λιμάνι της Σούδας. Αρκετές οι πιέσεις. Λοιπόν, φαίνεται ότι μεταβαίνει και στην Γάβδο, στην Κρήτη, ο Θανάσης Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι 28 άνδρες και μια γυναίκα από το Σουδάν και το Μπαγκλαντές. Αυτή είναι η πληροφορία που υπάρχει. Ενώ στη Γάβδο συνολικά βρίσκονται 142 μετανάστες, πρέπει να σας πούμε. Έτσι, αυτό το μικρό νησάκι είναι ήδη 142 μετανάστες από διάφορες προσπάθειες και επιχειρήσεις διάσωσης που έχει κάνει το λιμενικό τις τελευταίες μέρες. Σήμερα θα πάει στην Κρήτη, στα Χανιά, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να επισκεφθεί τη δομή της Αγιάς, έτσι, που υπάρχει εκεί, και όπως θα έχετε ακούσει και στο Ηράκλειο υπάρχει μια κουβέντα για το αν θα γίνει δομή, με πάρα πολλές αντιδράσεις έτσι, εσωτερικά. Στην Κάλυμνο δυστυχώς είχαμε άλλο ένα τραγικό γεγονός. Ένας άνθρωπος 57 ετών έχασε την ζωή του από δυναμίτη στους Αγίους Αποστόλους της Σκαλύμνου. Προσέξτε, σε γάμο, κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης, φέρεται να άναψε δυναμίτη έτσι, για να κάνει το τοπικό έθιμο, και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ο εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει στα χέρια του, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του. Προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή οι γιατροί, αλλά δεν τα κατάφερε, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του. Μια πάρα πολύ επικίνδυνη ιστορία αυτή με τους δυναμίτες. Ένα πρόβλημα που είχαν πολλοί ψαράδες, έτσι, κυρίως τα προηγούμενα χρόνια που χρησιμοποιούσαν τους δυναμίτες, με πάρα πολλά ατυχήματα, και σε κάποιες περιοχές έτσι, που η αλληλεία ήταν έντονη, συνήθιζαν, όπως και στην Κάλυμνο και σε άλλες περιοχές όμως της χώρας, να ρίχνουν δυναμίτες, είτε τη Λαμπρή που λέγανε το Πάσχα, είτε σε άλλες περιστάσεις. Τώρα εδώ πέρα σκεφτείτε την τραγωδία, μέσα σε ένα γάμο, πάνω στη χαρά όλων των ανθρώπων, κάποιος ανάβει ένα δυναμίτι και τραυματίζεται θανάσιμα. Έτσι, μια εφιαλτική κατάσταση από αυτή την ιστορία, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις κάποιο λάθος έχει γίνει εκεί στο μηχανισμό, στην σύνδεσή του, έτσι, ή τα φυτίλια είναι κοντά, οτιδήποτε μπορεί να έχει γίνει, και έρχεται το κακό κυρίως σε αυτές τις περιπτώσεις από ανθρώπους που ενδεχομένως, δεν ξέρω αν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά έχουν και μια σχετική, αν θέλετε, πείρα με αυτά τα πράγματα εκεί. Παρά τα αυτά, το κακό μπορεί να συμβεί, δυστυχώς. Τώρα, στα πολιτικά είχαμε άλλη μια δημοσκόπηση από την Άλκο για λογαριασμό του Α. Στην πρόθεση ψήφου εμφανίζεται πρώτη Νέα Δημοκρατία με 23,3%, 14,2%, 9 μονάδες δηλαδή κάτω από 10 μονάδες κάτω η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τρίτο το Πασόκ με 10,3, τέταρτη Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 8,1, πέμπτη Ελληνική Λύση με 6,6, έκτο το ΚΚΕ με 6,2, έβδομη Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%. 3%, και από εκεί και πέρα είναι κάποια κόμματα κάτω από το 3%, 2,9 η Φωνή Λογικής, 2,8 το Μέρα 25, Νίκη 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,1, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 0,7%, το ποσοστό των αναποφάσεων υψηλό εδώ στο 16% της δημοσκόπησης. Και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις εχθές, μίλησε σε μία εκδήλωση στους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στην Νίκαια και είπε ότι αν μέσα σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, τότε μέσα σε λίγους μήνες μπορεί να γίνουμε κυβέρνηση. Αυτό ήταν το σύνθημα από την χθεσινή εκδήλωση που οργάνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην Νίκαια. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Θα τα δούμε και αυτά με περισσότερη λεπτομέρεια τα πολιτικά και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ και παρέα με την Ντίνα και τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα γιορτάζει η Τυχερή και ο Τείχων. Έτσι, ο Τείχωνας. Λοιπόν, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Τυχερή. Τυχερή είναι νομίζω και ένα όνομα το οποίο υπάρχει αρκετά στα νησιά, δεν είναι Τυχερή? Δηλαδή υπάρχει στα νησιά, Τάσο, καλά το θυμάμαι. Λοιπόν, 8 και 51 το βράδυ, 2 ήλιος, έχουμε μια μεγάλη μέρα σήμερα. Χρόνια πολλά επίσης και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που γιορτάζουν σήμερα και έχουν τα γενέθλιά τους. Να είναι καλά, να τους θυμηθείτε. Πρέπει να σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των οικογενειακών εμβασμάτων, έτσι, η οποία καθιερώθηκε το 2018 και ουσιαστικά είναι αφιερωμένη στην συνεισφορά των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών σε όλο τον κόσμο, όπου χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία και στέλνουν χρήματα σε τετραπλάσια ή πενταπλάσια μέλη των οικογένειών τους. Έτσι πηγαίνουν, δουλεύουν σε μια χώρα και υποστηρίζουν οικονομικά τις οικογένειές τους που έχουν μείνει πίσω. Ένα φαινόμενο ιδιαίτερα έτσι, εκτεταμένο, πάντα υπήρχε από τους μετανάστες, τώρα με αυτά τα κύματα που έχουμε των μεταναστών είναι ακόμη υψηλότερο. Στα 1816, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρονας διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμων. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φραγκενστάιν. Ο Λόρδος Βίρονας ήταν ένας από τους έτσι πιο διάσημους νέους της αριστοκρατικής βρετανικής κοινωνίας. Τα χόμπι τους τότε ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή μαζεύονταν σε σπίτια, σε βίλες και απήγαιναν ποίηση, έτσι διάβαζαν λογοτεχνικά βιβλία. Τότε λοιπόν ο Λόρδος Βίρονας εκείνο το βράδυ άρχισε εκεί, φανταστείτε, μέσα στη Γενέβη, σε αυτή τη βίλα, να διαβάζει ιστορίες τρόμου. Εκεί ήταν η Σέλη και από όλα όσα άκουσε έσκτησε αυτή την ιστορία στο μυαλό της και στη συνέχεια μετά από λίγο καιρό το αποτύπωσε σε αυτή τη φοβερή και τρομερή ιστορία των Φραγκενστάιν. Στα 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Ένας πόλεμος ο οποίος δεν διήρκεσε πάρα πολύ. Ήταν περίπου ενός μήνα υπόθεση, από τις 16 Ιουνίου στις 18 Ιουλίου του 1913, αλλά δυσανάλογα, αν θέλετε, με την διάρκεια του, είχε πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες κατά κύριο λόγο στην απελευθέρωση εδαφών από τους Οθωμανούς στην περιοχή της Μακεδονίας. Ξεκίνησε ουσιαστικά με την επίθεση της Βουλγαρίας, η οποία αισθανόταν ότι ήταν ρηγμένη στην μοιρασιά έναντι των συμμάχων της Ελλάδας και Σερβίας και υποδάβλιζε με κάποιο τρόπο έτσι τις διαμάχες στον μακεδονικό χώρο. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η πολεμική προσπάθεια για την Ελλάδα, η οποία συμπλήρωσε με αυτή τη μάχη στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο τις κατακτήσεις και τα επιτεύγματα του πρώτου Βαλκανικού πολέμου του 1912, γι' αυτό μιλάμε για τους απελευθερωτικούς πολέμους του 12-13, Καβάλα, Ξάνθη, έτσι υπάρχει και το τραγουδάκι, πήραμε και τα σκαφάλας, τα όμορφα στα σέρας και τις δράμας, από τότε είναι αυτά. 1948 γίνεται η πρώτη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο, έτσι, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο Χονγκ Κονγκ, Σκοπός τους ήταν να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες. Τελικά το αεροπλάνο συνετρίφη και διασώθηκε μόνο ο ένας αεροπειρατής. Στα 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. 1976 μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του Απαρτχάιντ. Η αστυνομία άνοιξε πυρ, 23 νεκροί διαδηλωτές. Λέει η αστυνομία, πάνω από 200 λένε οι διαδηλωτές. Το 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά S-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται στην Πάφο για πρώτη φορά στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία αντέδρασε και τότε στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στα κατεχόμενα. Στα 1723 γεννήθηκε ο Άνταμ Σμιθ, ο Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος, θεωρείται ο θεμελιωτής της οικονομικής θεωρίας του φιλελευθερισμού, του καπιταλισμού, με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών», το οποίο, γιατί λέγεται και φιλελευθερισμός, γιατί την εποχή που τα έγραφε αυτά, έτσι, στα μέσα του 18ου αιώνα, η Ευρώπη ήταν στην φεουδαρχία. Επομένως, δεν υπήρχε η ελεύθερη πρόσβαση στα μέσα παραγωγής και γι' αυτό θεωρήθηκε μια επαναστατική οικονομική θεωρία η συγκεκριμένη. Στα 1890 είχε γεννηθεί ο Σταν Λόρεν, ο σπουδαίος λιγνός από το φοβερό δίδυμο, ο χοντρός και ο λιγνός. Το 1952 ο Γιώργος Παπανδρέου είχε γενέθλια σήμερα, ο πρώην πρωθυπουργός. Το 1686 πέθανε ο Χαμουραμπή, μεγάλη ιστορία αυτή, ο βασιλιάς των Βαβυλώνων και μέγας νομοθέτης, συγγνώμη, του Χαμουραμπή που μαθαίναμε. Και το 1858 πέθανε ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός, ο οποίος εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικού και θεωρείται ένας από τους πατέρες της επιδημιολογίας.

πρεμιέρα της ταινίας τα 1980 των Blues Brothers με πρωταγωνιστές τους John Belushi και Dan Aykroyd. Ο Dan Aykroyd και ακούμε το Think από την Aretha Franklin.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Πάμε να ακούσουμε έτσι κάποια αποσπάσματα από δηλώσεις που είχαμε εδώ πέρα στον σταθμό μας εχθές. Και να ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέμα του πολέμου. Ο Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων, στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, μίλησε στον σταθμό μας. Είπε ότι η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει 4 στάδια υλοποίησης σε διάστημα 60 ημερών. Είναι μια συμφωνία που έχει άμεσα αποτελέσματα. Και ενώ κληθείς να σχολιάσει και για τις δηλώσεις του κ. Τραμπ, ο οποίος πάρα πολλές φορές είπε ότι τελειώνει ουσιαστικά ο πόλεμος χωρίς αυτό να έχει συμβεί, πως ίσως λίγο τον αδικούμε, γιατί κάποιες από τις συμφωνίες που έχει ανακοινώσει έως ένα βαθμό έχουν υλοποιηθεί.
3: Νομίζω ότι τον αδικούμε λίγο εδώ πέρα τον πρόεδρο Τραμπ, δεδομένου ότι έχει ανακοινώσει και συμφωνίες οι οποίες έχουν φυσικά πέσει να αυθεί και είναι στο στάδιο της υλοποίησης τους και κάποιες εξ αυτών έχουν ολοκληρωθεί. Από εκεί πέρα είναι άλλο πράγμα η εξαγγελία της συμφωνίας και άλλο το γεγονός ότι στην παρούσα φάση η συγκεκριμένη συμφωνία με τα χρονοδιάγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μέσα, μιλάμε για μια συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή και μετά περιλαμβάνει 4 στάδια υλοποίησης στο διάστημα των 60 ημερών, και φυσικά αυτό πέρα τα στάδια, το καθένα εξ αυτών έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, είναι σίγουρα μια ολοκληρωμένη, θα λέγει κανείς, θεώρηση και αντιμετώπιση της αντιπαράθεσης μέχρι σήμερα. Και βέβαιως είναι μια συμφωνία που έχει άμεσα αποτελέσματα. Δεδομένου ότι με την υπογραφή του Ιστεού Θέλοντος την Παρασκευή 19 του μηνός, 19 Ιουνίου στη Γενέβη, άμεσα θα έρθει ο αποκλεισμός και στα στενά του Ορμούς και φυσικά από τα ιρανικά λιμάνια.
2: Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Θα δούμε και πώς θα πάει αυτή η ιστορία και το αν έως την Παρασκευή οι Αμερικανοί θα έχουν τουλάχιστον ανακοινώσει κάποια από τα σκέλη αυτής της συμφωνίας ή το σύνολό της, έτσι, για να δούμε και πώς θα αντιδράσουν και στο εσωτερικό το Κογκρέσο αλλά και οι αγορές, έτσι, για να έχουμε ενδεχομένως μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και να ξεκινήσει, αυτό είναι το βασικό, μια αντίστροφη μέτρηση προς την κανονικότητα της οικονομίας, η οποία έχει διαραγεί, έτσι, από όλη αυτή την ιστορία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παραμένει ανοιχτό και το μέτωπο του πολέμου για χρόνια πλέον, του Ρώσο-Ουκρανικού, το οποίο ήταν το πρώτο που έβαλε τη θριαλίδα των επιπτώσεων στην ενέργεια και στην παγκόσμια οικονομία, και ήρθε να συμπληρωθεί αυτή η ιστορία με την διαμάχη Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Στέλιος Τηλιανίδης, ομότιμος καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής, είχε χθες μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα για την βία στην κοινωνία και τη βία των εφήβων. Ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα δεν είναι το ψυχιατρικό, αλλά κυρίως οι παραστάσεις που υπάρχουν και μια νοοτροπία η οποία εξελίσσεται. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο Στυλιανίδη.
4: Η βία πάντα υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Σήμερα είναι και πιο ορατή και πιο έντονη, κατά τη γνώμη μου. Και ειδικά αν μιλήσουμε για τη βία των εφήβων, έχει αλλάξει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή γίνεται πολύ πιο βάναυση, πολύ πιο άγρια. Μιλάω καταρχάς σαν ψυχίατρος για να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Δεν είναι το πρόβλημα το ψυχιατρικό που δημιουργεί βία στην κοινωνία. Οι περισσότεροι άνθρωποι με ψυχική διαταραχή δεν είναι βίαιοι και συχνότερα είναι θύματα. Ο τσαμπουκάς του ισχυρού, για να το πω απλά, υπερισχύει και οι άλλοι είναι από κάτω και υποταγμένοι, τότε αυτό ενισχύει υποσυνείδητα αυτή την τάση βίας. Είμαι πιο ισχυρός και σωματικά και κοινωνικά, θα σε πατήσω κάτω. Αν μιλήσουμε για τον αθλητισμό πάντα, το κομμάτι το οπαδικό, οι στρατοί των προέδρων υπήρχαν πάντα. Απλώς τώρα και με τα social media αυτό το φαινόμενο μεγενθύνεται πάρα πολύ, και τηλεόραση αλλά και τα social media και τα site. Αυτή η εκγραμμάτιση μέσα από τις εικόνες και τα ΜΜΕ λειτουργεί ως ελκυστής βία. Η συναντήληψη που πρέπει να χτίσουμε σαν κοινωνία για την αντιμετώπιση της βίας περιλαμβάνει σε κάθε τρόπο, πρώτον την παρουσίασή της από τα ΜΜΕ για τα site, δεύτερον από παρεμβάσεις θεσμικές που πρέπει να γίνουν. Όταν αναπαράγεται ένα γεγονός βία στα social media, πρέπει εκεί να πέφτει μαχαίρι. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο debate για τα social media. Δεν γίνεται ο απλός οπαδός όταν κάνει κάτι να συλλαμβάνεται και ο μεγαλοπαράγων να μην συλλαμβάνεται. Η δυσπιστία προς τους θεσμούς και τη διαφθορά και την πεποίθηση ότι τίποτε δεν αλλάζει στην Ελλάδα ενισχύουν και τον γυμνισμό και την παραβατικότητα.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γέμματα χρώματα, μπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Ζήστε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Alpha Radio 989 εκεί όπου κάθε ταξίδι γίνεται πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίτης Νέγκα. Οι ακροατές που θέλετε να συμμετάσχετε, και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να το κάνετε, μπορείτε να μας στέλνετε ένα γραπτό μήνυμα, ένα SMS, γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη ταξίδι, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54301. 989 κενό, ταξίδι, ονοματεπώνυμα, αποστολή στο 54301, με χρέωση 34 cents και μια δωρεοπιταγή για όλους από το winnow.gr. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Πολλά θέματα οικονομικά και πετρέλαιο και διεθνή, βέβαια, στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων κυριαρχούν, μαζί και με άλλα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Ελεύθερος Τύπος έχει σήμερα Τρίτη το ένθετο της εργασίας, παραδοσιακά 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, δέκο δικαστήρια, νοσοκομεία, ΟΑΣ και οργανισμούς. Συμφωνία και χειρίας με 5 αγκάθια μετά από 108 ημέρες πολέμου. ΗΠΑ και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για την ειρήνη. Λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό. Στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα. Έτσι, φοβερό αυτό με την τιμή του χρυσού. Στήριξη 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια στα Σέρβια της Κοζάνης, για μόνιμους κατοίκους ή όσους μετακομίζουν εκεί. Άλλη μια περιοχή στην οποία επεκτείνεται αυτό το πρόγραμμα για την μετεγκατάσταση, τα Σέρβια της Κοζάνης. Επίσης, ακολουθώντας το ταξίδι της θαλάσσιας χελώνας του Αιγαίου, τι ανακάλυψε με πομπούς καταγραφής ο Αρχαίλων, η περιβαλλοντική οργάνωση. Βάζουν πάνω στα θαλάσσια είδη τα σπάνια, ουσιαστικά αυτούς τους αισθητήρες, για να παρακολουθούν τη συμπεριφορά και την πορεία τους. Ναυτεμπορική, 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα. Παγκόσμια οικονομίας, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Ναυσιπλοεία, τέλη διέλευση στο ορίζοντα από το Ιράν. Πότε και πόσο θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, ανάλυση εδώ από την εφημερίδα. Και 40 δις δολάρια το 2026 οι παραγγελίες των Greeks σε νέα tankers. Έτσι, το 2026 40 δις δολάρια οι παραγγελίες των Greeks. Εστία, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δείχνουν τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν τη 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, γράφει η εφημερίδα Εστία. Στα νέα, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης μέρας, έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Λαύρα των σπηλαίων στις φλόγες το σύμβολο της Ουκρανίας, το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης, σας το είπαμε και χθες, όπου έγινε αυτή η επίθεση των Ρώσων και είχαν επιπτώσεις ακόμη και ναοί που είναι μνημεία της UNESCO στο Κίεβο. Ανατολική Μεσόγειος, θετικό σήμα από τη Βεγγάζη για τις ζώνες. Τη συζήτησε χθες στην Αθήνα ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Και στη σκιά της G7 υπογράφηκε το μνημόνιο ΗΠΑ-Ιράν. Γυναικοκτονίες κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα. 50χρονος αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Στη Δημοκρατία, λαθρέος υπουργός μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης. Αυτό διαφημίζεται ως υπέρμαχος σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Εθνικός κίνδυνος, αλληλονίζουν ανεξέλεγκτοι.

0: εδώ βάζει η εφημερίδα των συντακτών μια διάσταση η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι η ανησυχία που υπάρχει είναι εάν και εφόσον θα συμμορφωθεί και το Ισραήλ με αυτή την συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν συμβεί κάτι τέτοιο και συνεχιστούν οι εχθροπραξίες, τότε δεν αποκλείεται να δούμε και μια ευθεία, αν θέλετε, αντιπαράθεση των δύο συμμάχων, ΗΠΑ Ισραήλ. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, μία πλευρά επιδιώκει τη συμφωνία και την διαφημίζει και πανηγύριζει, ενώ η άλλη είναι επιφυλακτική και θέλει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο σε βάρος της Χεζμπολάχ. Εφημερίδα των συντακτών επίσης, Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη, μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών του αεροπλάνου. Στην Καθημερινή, κεντρικό θέμα στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Έτσι, στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας. Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, το σκεπτικό της απόφασης, γράφει Καθημερινή. Είπα Ιράν συμφωνία με ενάρκες χωρίς το Ισραήλ. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγαλύτερη επένδυση. Έρευνες για ύποπτες αγοροπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή. Και κεντρική φωτογραφία της Καθημερινής, η φωτιά στο Κίεβο, στο ναό του Κιέβου, και έχει και μία δήλωση του Έλληνα πρέσβη στην Ουκρανία, του κ. Δημητρακόπουλου. Άνοιξα το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Το θέαμα ήταν εφιαλτικό. Αυτά λέει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Περνάμε στο Ριζοσπάστη. Οι λαοί θα νικήσουν, είναι το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Βενσερέμος, hasta la victoria siempre. Μαζικό μήνυμα καταδίκης, έτσι, του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του εναντίον στο νησί της Επανάστασης, έστειλε χθεσινή συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Εφημερίδα Κόντρα. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Στα μπλόκα ξανά το τρακτέρ των αγροτών, καταγγέλουν την κυβέρνηση για διαφορία. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Η ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη, τα θολά σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Στις φλόγες η λαύρα των σπηλαίων στο Κίεβο και εδώ στο πρωτοσέλιδο, η καταστροφή στον ιστορικό ναό. Γυναικοκτονία στη Δράμα, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Πίσω ξανά στη φυλακή από χθες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Νοσοκομείο Ναφλίου, νοσηλεύτρια νεκρή μετά από ένταση με ασθενείς Ρωμά, έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Και στην πρώτη σελίδα της απογευματινής επίσης, η Αλεξία Εύερτ για το 3-6 του Αντώνη Σαμαρά.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν ό,τι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Καταβγάζω σημαίνει φωτίζω με δύναμη, έτσι προσδίδω έντονη λάμψη σε κάτι. Μπορούμε να πούμε για παράδειγμα ότι τα πυροτεχνήματα κατάβγασαν τον ουρανό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλτρανιάς στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχο στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στη βαρέα μας καθημερινά από τις 6. Τι κάνετε, σας πέτυχα σε ωραία συζήτηση.
0: Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Κουβαντιάζουμε εδώ πέρα.
1: Always the Sunland is Strangers.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι.
1: Πάρα πολύ ωραίο, ευχαριστούμε.
0: Έτσι, ιδανικό για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας και τη μέρα σας φυσικά.
1: Βέβαια. Ας πάει καλά η μέρα.
0: Και θέλουμε τις καλημέρες σας, τις σκέψεις σας, τις παρατηρήσεις σας εδώ μέσω Viber. Μπορείτε να μας στέλνετε στο 6947-989-989 και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr. Έχουμε αρκετές ειδησούς αυτή την ώρα. Όπως σας είπαμε, θα μιλήσουμε με λεπτομέρεια σε λίγα λεπτά για όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, τα ψηλά γράμματα και τα ωφέλη που έχει αυτό το πρόγραμμα με το ανακαινίζω, έτσι, με υψηλή επιδότηση. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, τι πρέπει να κάνετε αν είστε μέσα σε αυτό το όριο, ούτως ώστε να γνωρίζετε αν μπορείτε να αποφεληθείτε αυτή την ιστορία, η οποία έχει σκοπό να μπουν κάποια από τα κλειστά σπίτια κατά κύριο λόγο στην αγορά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Αυτή είναι η φιλοσοφία, αυτό θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής, αλλά θα συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Φαίνεται πως οι Αμερικανοί με τους ουρανούς έχουν καταλήξει σε ένα κείμενο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια εγχειρία μεγαλύτερο διάστημα.
1: Θέλω να δώσω, θα πω εγώ, γιατί εντάξει, πολλά έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι Ισραηλοί δεν συμφωνούν, φαίνεται. Είναι ο λεγόμενος αστάθμητος παράγοντας που λέγαμε χθες με τον Δημήτρη Φιλιππίδη.
0: Και ο πιο σημαντικός, ίσως.
1: Ο πιο σημαντικός, γιατί άμα συνεχίσει να χτυπάει στο Λίβανο, εδώ θα έχουμε ένα ζήτημα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Πάση περιπτώσει, παρακολουθούμε τα βλέμματα όλων. Είναι στραμμένα στην Παρασκευή. Τι θα γίνει στην Ελβετία, έτσι, αν θα πέσουν αυτές οι υπογραφές. Έχουν μπει κάποιες πρώτες ηλεκτρονικές υπογραφές, είδες.
0: Εξάγουμε γκάμ.
1: Το σκεφτόμουν και εγώ χθες και χαμογελούσα. Δηλαδή, πραγματικά. Παλιότερα ο Πιερακάκης και Νίνο Παπαστεργίου. Εξάγουμε τεχνογνωσία, παιδιά. Ηλεκτρονικές υπογραφές.
0: Αυτό είναι. Κάπως...
1: Αυτά ίσχυαν πριν έρθουν σε εμάς. Αλλά εντάξει, κάνουμε και μια πλάκα, βρε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Κοίταξε, σε σχέση με τους Ευρωπαίους, αυτά.
2: Από τεχνολογία εξάγουμε γενικώς.
1: Γενικώς, γενικώς.
2: Όχι μόνο. Και άλλα πράγματα.
1: Βέβαια. Είμαι θα πρωτοπόροι.
0: Όχι, κοίταξε, στο ΓΚΑΒ και σε αυτά είμαστε λίγο καλύτερα με τη, πώς να σου πω, από κάποιες άλλες χώρες καλύτερα. Το χρησιμοποιούμε περισσότερο.
2: Συγγένεις με την Αγγόλα, ας πούμε, με αυτές.
0: Όχι, όχι, και από την, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, σε όλα αυτά τα ψηφιακά φανταστικά συστήματα υπάρχουν.
1: Σούρθια Αγγόλα.
0: Αλλά σε σχέση με τους, τους Αμερικανούς, εκεί είναι λίγο πιο προχωρημένη διαδικασία και έχουν και ένα άλλο βάθος στο κράτος τους και στην γραφειοκρατία τους, πολύ πιο δυνατό και πολύ πιο ισχυρό.
2: Εγώ ξέρω να πω ότι από την hard copy γραφειοκρατία πήγαμε στην ψηφιακή γραφειοκρατία.
0: Ναι, είναι
2: αυτό, είναι, αυτή είναι η τρομερή επανάσταση του κόβου.
0: Δεν είναι μόνο έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, για παράδειγμα στην εφορία είναι ένα παράδειγμα, να διαχειριστούν οι υπηρεσίες ένα μεγάλο όγκο υποθέσεων που έχουν διεκπαιρεωθεί ψηφιακά. Αλλά δεν ισχύει σε όλο το δημόσιο αυτό ότι είναι πιο αργό αυτό. Δηλαδή είναι ένα σωρό διαδικασίες που γίνονται και αιτήσεις. Είναι πιο γρήγορο από το να πας να στηθείς, για παράδειγμα, σε μια περιφέρεια στον Κισε. Αυτό ισχύει. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φέρνει προβλήματα στη διαχείριση ή άλλου είδους προβλήματα, νέες δυσκολίες. Η ψηφιακή επανάσταση αυτή που γίνεται, ούτε σε κάποιες περιοχές αν μπορεί να την ακολουθήσει, να προσαρμοστεί όλο το μέρος του πληθυσμού. Έχει μία μεταρρύθμιση προφανώς και θετικά, αλλά και ζώνες που πρέπει να δεις και να βελτιώσεις.
1: Είμαστε περιπτώσει, έχουμε να σας πούμε πολλά και σήμερα. Εδώ με τον Δημήτρη Γκόλια θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 8. Θυμίζουμε ότι περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, γιατί είστε η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. Αριθμός Viber 6947-989-989, το email μας onair@alpharadio989.gr. Θα μιλήσουμε για τα χρηστικά, όπως κάνει πάντοτε αυτή εδώ η εκπομπή, και όσοι είστε πιστοί ακροατές νομίζω το γνωρίζετε πια καλά. Θα πούμε ωστόσο και για την νέα δημοσκόπηση, η οποία παρουσιάστηκε χθες από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α, με τον Αντώνη Σρόιτερ. Ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ, ήταν εκεί στο στούντιο. Ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα, νομίζω, Δημήτρη.
0: Φυσικά. Είπαμε και νωρίτερα τα ποσοστά, να τα επαναλάβουμε τουλάχιστον έτσι για τα κόμματα.
1: Μονοψήφια η διαφορά, να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μεταξύ πρώτο-δεύτερου.
0: Σωστά. Είναι στο 23,3% η πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 14,2%. Είναι περίπου στο 9,1% η διαφορά. Το Πασόκ έχει 10,3%. Είναι τρίτο καθαρά σε σχέση με την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Καθαρά 8,1 είναι η ελπίδα.
0: Δύο μονάδες κάτω.
1: Καθαρά κι εσύ.
0: Ναι. Στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις ήταν στο 0, τόσο. Εδώ είναι δύο μονάδες.
1: Έχει τύχει να περνάει και η Χριστιανή, σου θυμίζω, και να έχει πέσει τέταρτο.
0: Αυτό σου λέω ότι η διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες που λες είναι αυτή. Ότι είτε ήταν μπροστά η κυρία Χριστιανού, είτε είχαν μια πάρα πολύ μικρή διαφορά. Ενώ εδώ έχει μια πιο μεγάλη διαφορά οι δύο μονάδες.
2: Σε αυτή τη δημοσκόπηση τη ΑΝΚΟ είχαν τόσο μεγάλη
0: διαφορά. Ναι. Σε αυτή τη δημοσκόπηση. Αυτό λέω, παιδιά, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Λοιπόν, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση 3,6%. Νομίζω εδώ πέρα, σε σχέση πάλι με τις προηγούμενες εβδομάδες, πρέπει να είναι κατά τη παρακάτω, που ήταν πάνω
1: κατά
0: από 4.
1: Εντάξει, μπαίνει ωστόσο στη Βουλή.
0: Ναι, εδώ μιλάγαμε με την κυρία Χρυσοδοπούλη πριν από 8-9 μήνες, ήταν στο 8%.
1: Καλά, και... είχε εκτοξευθεί στην τρίτη θέση, από ό,τι θυμάσαι.
0: Λοιπόν, Φωνή Λογικής 2,9, Μέρα 25 2,8, Νίκη 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,1, Δημοκράτες 0,7 και αναποφάσισε ψηλό.
1: ΣΥΡΙΖΑ 1,1, τώρα αυτό θα πει έχει εξαγγελωθεί το κόμμα.
0: 16%. Ναι, αφού είναι, όχι πάει άλλο στο κύριο Τσίπρα, και αναποφάσιστη 16%.
1: Ναι, και ο κύριος Βαρουφάκης φαίνεται να το παλεύει, όπως και η κυρία Λατινοπούλου. Δηλαδή 2,9 η Φωνή Λογική οριακά, αν θα μπει στη Βουλή, και το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη 2,8.
0: Συμφωνώ. Είναι σημαντικό το ποσοστό που έχει ο κύριος Βαρουφάκης εδώ. 2,8%, κοντά στο 3, και κρατάει δυνάμεις. Δηλαδή δεν πέφτει κάτω από το 2%. Είναι ένας κόσμος ο οποίος.
1: Ναι, τον άκουγα σε μια συνέντευξή του πρόσφατα
0: που έλεγε σταθερά.
1: Ήμασταν στη φάση από τη στιγμή που δεν μπήκαμε στη Βουλή την προηγούμενη φορά. Να λέμε τώρα το κρατάμε, το διαλύουμε, τι ακριβώς κάνουμε. Μας εξέπληξε το γεγονός ότι υπήρχε κόσμος που εξακολουθούσε να μας θέλει.
0: Εντάξει,
1: δίνει και εκείνο το τελικό του αγώνα σε κάθε περίπτωση.
0: Εντάξει, πάντως δεν είναι ένα αμεληταίο ποσοστό, έτσι το 2,8%. Φαίνεται ότι κάποιος κόσμος υποστηρίζει το Μέρα 25 με συνέπεια.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον τώρα να δούμε στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό θεωρείται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, τις αυθόρμητες απαντήσεις. Πρώτος έρχεται ο Πρωθυπουργός με 23%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 12%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4%. Η Μαρία Καριστιανού με 3%. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επίσης με 3%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου 2%. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου επίσης 2%. Ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, επικεφαλής της Νίκης, 1%. Ο Γιάννης Βαρουφάκης 1%. Και ένας μεγάλος κανένας, θα πω όπως χαρακτηριστικά, 32%. Κανένας λοιπόν θεωρεί ο κόσμος ότι δεν αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Ας το κρατήσουμε αυτό λίγο.
0: Ναι, είναι ένα μεγάλο ποσοστό και νομίζω ότι έρχεται και κουμπώνει και λίγο στην κουβέντα που κάνουμε συχνά και από αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, ότι η ατζέντα των κομμάτων ή της πολιτικής αντιπαράθεσης και του λόγου, του δημόσιου, είναι αρκετά σε απόσταση σε σχέση με τα θέματα που συζητάει πάρα πολλοί κόσμος και απασχολούν την καθημερινότητά του. Αυτό ενδεχομένως ίσως το βλέπει κανείς από το κοινωνικό του περίγου, ίσως στις κουβέντες που κάνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Συζητούν πάρα πολύ θέματα και με μια συχνότητα τα οποία δεν πιάνουν τα κόμματα. Δεν τα συζητούν.
1: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον επίσης να δούμε αν οι πολίτες θεωρούν εναλλακτική προοπτική διακυβέρνηση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ φαίνεται λοιπόν ένα ποσοστό, 43%, να το θεωρεί ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, και εναλλακτική προοπτική διακυβέρνηση το 25%.
0: Μάλιστα.
1: Ας κρατήσουμε αυτό το ψήφο διαμαρτυρίας, 43%, το οποίο βεβαίως ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να είναι, να περάσει στο άλλο κουτάκι, το κίτρινο, ότι είναι εναλλακτική προοπτική διακυβέρνηση.
0: Ναι, θέλει, αλλά η δεξαμενή είναι αυτή. Δηλαδή,
1: έτσι,
0: ο στόχος είναι.
1: Ο κόσμος, ναι,
0: αυτό.
1: Ρώτησα.
0: Και πώς να σου πω, ο στόχος των πολιτικών είναι ακριβώς αυτή η μετατροπή.
1: Ναι, για την κυρία Καριστιανού, βλέπεις το ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας είναι συντριπτικά μεγαλύτερο το ποσοστό. Φτάνει το 52%. και εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης μόλις το 10%.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας εκεί πέρα με την εμπειρία και του Πρωθυπουργού θα έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με την κυρία Καριστιανού.
1: Και να δούμε στο τέλος πώς αυτοπροσδιορίζονται οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κέντρο-αριστερή. Αυτό είναι ένα πλήγμα το οποίο δέχεται το ΠΑΣΟΚ. Και κέντρο-αριστερά ήταν αυτή που τον έφερε στην κυβέρνηση, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. 42% λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερο ποσοστό από ότι είναι η αριστερή, που είναι στο 36%.
0: Ναι, προφανώς, γιατί και εκεί καταρχάς υπάρχει μια μεγαλύτερη δεξαμενή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ένα ποσοστό από τον αριστερό κόσμο έχει σταθερές απόψεις και είναι απέναντί του. Έτσι. Και προφανώς.
2: Στις εμπαρμικές εκλογές όμως όλοι αυτοί οι αριστεροί που τα έχουν κάνει το καθήκον τους, καταλαβαίνεις προς τα που θα πάνε.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Ένα σημαντικό ποσοστό πάντα, εντάξει, ανάλογα με τις συσπηρώσεις, ναι, φυσικά μπορεί να το συγκεντρώσει. Γι' αυτό και τότε, όταν είχε πάρει ο Τσίπρας τις πρώτες εκλογές, ήταν πάρα πολύ μεγάλη δοκιμασία για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 2015.
1: Υπάρχουν λοιπόν και κεντρώοι στο 9% και υπάρχουν και κεντροδεξιοί, παιδιά. Αυτό και αν είναι έκπληξη. Ένα 3% βέβαια, ναι. Το ποσοστό.
0: Εντάξει, τι να σου πω.
1: Αλλά αν παίρνει και από εκεί.
0: Ο κάθε άνθρωπος, κοίταξε, μέσα σε όλες αυτές τις. Πρέπει να σας. Τώρα που το λες, πρέπει να σας αποκαλύψω. Πριν από λίγες μέρες με πήρανε για από έρευνα κοινή γνώμη.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, δεν ήταν για δημοσκόπηση, πρόθεση ψήφου και τέτοια, αλλά σε ρωτούσανε διάφορα πράγματα για το πώς βλέπεις να πηγαίνουν τα πράγματα και πώς κρίνεις, ξέρω εγώ, κόμματα και πολιτικούς αρχηγούς. Θα σου πω.
1: Ο Γκόλιας είπε ότι τα πράγματα πηγαίνουν περίφημα.
0: Όχι. Αλλά θα σου πω το εξής. Πάνω στις ερωτήσεις τώρα που είπες για το συγκεκριμένο ποσοστό και αυτά τα μικρά ποσοστά που υπάρχουν, σε κάθε τέτοια ιστορία υπάρχει μία ή σφουγμομέτρηση ή έρευνα κοινής γνώμης, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που μπορεί, για παράδειγμα, στο σκεπτικό ενός ανθρώπου η απάντηση να μην κουμπώνει, να μην ταιριάζει απόλυτα με τη λογική της έρευνας. Έτσι. Δηλαδή, ή μπορεί κάποιος να έχει ένα δικό του προσωπικό θέμα.
1: Δεν μπαίνουν όλοι σε κουτάκια.
0: Ναι, αυτό. Όχι, ναι, αλλά αυτή είναι δύσκολη, γιατί πρέπει να μπει σε κουτάκια στις συγκεκριμένες απαντήσεις.
1: Αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
0: Γιατί οι ερωτήσεις είναι κλειστές. Επομένως εκεί σου βγαίνει ένα μικρό ποσοστό το οποίο μπορεί να έχει μια συμπεριφορά που να φαίνεται αντιφατική σε όλο το υπόλοιπο. Δεν αποκλείεται λοιπόν, ξέρεις, όπως τώρα είπες ότι ένα ποσοστό κέντρο δεξιών μπορεί να είναι στον κύριο Τσίπρα.
1: Και απάντησες δεις... τώρα και σκεφτώσουν μετά και κάτι... ότι δεν ταιριάζουν όλα.
0: Όχι, θα
1: τους.
0: Σου πω ένα παράδειγμα, ότι για παράδειγμα σε ρωτάει, ξέρω εγώ, για την ακρίβεια και σου έχει 4-5 λόγους, έτσι. Στη δική μου σκέψη δεν είναι ένας ο λόγος. Είναι τρεις. Έτσι. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να απαντήσω τρεις λόγους. Μου έθεσε, ξέρω εγώ, κάποιες επιλογές ως απάντηση. Εγώ δεν θεωρούσα σωστό να πω ότι είναι το ένα και όχι το άλλο. Γιατί στη δική μου σκέψη είναι και το ένα και το δύο και το τέσσερα. Έτσι, για παράδειγμα. Εκεί μπορεί να έχεις κάποιες αποστάσεις, κάποιες αποκλίσεις. Εντάξει, είχε ένα ενδιαφέρον.
2: Πού σε πήρανε?
0: Στο τηλέφωνο.
2: Στο κινητό.
0: Ναι. Ναι, στο κινητό τηλέφωνο. Και μου είπαν ότι είναι τυχαίο. Εντάξει, είναι φοιτητές, έχουμε μια ευαισθησία, απαντάμε. Λοιπόν, στα παιδιά που κάνουν δουλειά.
1: Ήταν κάποιο πανεπιστημίου, δηλαδή.
0: Ήταν κοινή γνώμη, ναι, ναι.
2: Δεν ήταν δημοσκόπηση.
0: Όχι, δεν ήταν δημοσκόπηση, το ξεκαθάρισα. Ούτε είχε τέτοια.
1: Βοήθησε στην εργασία των παιδιών.
0: Εννοείται.
1: Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν κάπου.
0: Όχι, δεν τα έχω δει ακόμα.
1: Εντάξει, δεν κόμμα. Σου πάνε, αν θα βγουν κάπου.
0: Δεν ρώτησα.
1: Γιατί δεν ρώτησες?
0: Γιατί είπε, θα το δω. Ξέρω λίγο πώς λειτουργούν, θα το κάνει και αυτό στη γενιά τους, οπότε θέλουν λίγο χρόνο.
1: Περιμένεις.
0: Περιμένω όμως να το δω. Περιμένω να το δω. Εντάξει, είχε ένα ενδιαφέρον. Αρκετά πράγματα σε ρωτούσαν και σε πολλά, ξέρεις, βλέπεις και το πώς και η κουβέντα που γίνεται στο δημόσιο λόγο επηρεάζει και λίγο και την κατάρτιση αυτών των ερευνών.
1: Πάντως πρέπει να πούμε ότι όταν ρωτάς τον άλλον αν θέλει να συμμετάσχει σε μια έρευνα, ας πούμε σε μια δημοσκόπηση τηλεφωνική, οι περισσότεροι θέλουν να σου πούνε, να σου πω τη γνώμη μου για τα πράγματα, να σου πω την πρόθεση ψήφου, δηλαδή με κρατάς το τηλέφωνο τόση ώρα. Πολλοί κόσμος δεν έχει και το χρόνο να το κάνει αυτό. Επομένως είναι αρκετοί αυτοί που λένε, ξέρεις, δεν απαντάω, ας πούμε, ή έχει τύχει οι άνθρωποι να αφήσουν και στη μέση τη δημοσκόπηση. Γιατί σου λέει, εντάξει, με κρατάς πάρα πολύ ώρα, παιδάκι μου, δεν έχω τόσο χρόνο.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Εντάξει.
1: Πόση ώρα σε κράτησε?
0: Ένα δεκάλεπτο.
1: Α, δεκάλεπτο καλά είναι. Κρατάνε και παραπάνω.
0: Μπορεί να ήταν λίγο παραπάνω, αλλά όχι πολύ. Και μάλιστα θα μιλήσω και γρήγορα για να προλάβει να πάρει τον επόμενο.
1: Εν τω μεταξύ, μου έλεγε μια συνάδελφος παλιά ότι από συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων με έχουν σταμπάρει. Λέει, γιατί έχω πάντα χρόνο και απαντάω. Ή με παίρνει τηλέφωνο, ας πούμε, και τη λέω: ξέρεις, είμαι στη δουλειά. Θα με πάρει το απόγευμα. Να σα πάρω το απόγευμα. Δίνουμε τηλεφωνικό ραντεβού. Και κάθε φορά που κάνω λέει δημοσκόπηση, εμένα με παίρνει. Λέω: ναι, αλλά με έχει σταθερού ανθρώπου που παίρνει. Υπάρχει και ένα ζήτημα. Πώς θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Ναι. Πάνω κάτω το ίδιο θα βγάζει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά κοίταξε το δείγμα που επιλέγουν πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Και γεωγραφικά και ηλικιακά και φύλου και τα πάντα όλα. Κανονικά μου έχει ξανατύχει να με πάρουν και να μου πούνε: α, όχι, δεν μας κάνετε. Θέλουμε γυναίκα 60 με και πάνω, ξέρω εγώ. Για να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εντάξει. Ό,τι κάνει σωστά από αυτές τις μεθόδους είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα ως αποτέλεσμα. Όταν πάνε να παρακάμψουν λίγο αυτά που λέει η μεθοδολογία, τότε έχουμε και τις αποκλίσεις.
1: Ναι, εξαιρετικά. Να πούμε όμως και για το τελευταίο ερώτημα της δημοσκόπησης της Άλκο. Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα θα έχει το δεύτερο μέρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Λοιπόν, πώς αυτοπροσδιορίζονται οι ψηφοφόροι της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού δηλαδή. Από ό,τι βλέπω τώρα, το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ, το 20% δηλαδή, δεξί.
0: Ναι.
1: Πολύ κοντά ωστόσο, το 18% είναι κέντρο αριστερή. Άλλο ένα πλήγμα στο Πασόκ θεωρεί ότι κρατάει την κέντρο αριστερά ή τουλάχιστον εκεί αυτό προσδιορίζεται. 16% είναι κεντρώοι, 15% είναι κέντρο δεξί και έχει ένα 4% που είναι αριστερή.
0: Πάντως, κοίταξε, είναι μοιρασμένο. Δηλαδή, και αυτό σημαίνει μια, αν θέλεις, οριζόντια δίσδυση στο εκλογικό σώμα. Έτσι, άμα δεις τα ποσοστά 18, 16, 20, 19, από όλους τους χώρους. Έτσι, από όλο το φάσμα του εκλογικού σώματος, εισπράττει η κυρία Καριστιανού, το οποίο εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Έτσι.
1: Κατά τι περισσότερο πάντως, αν κάνεις έτσι τη σούμα, την πρόσθεση, είναι το δεξί και το δεξί.
0: Ναι. Έτσι. Και αυτό επίσης δεν μου κάνει εντύπωση. Ενδεχομένως να κάνει σε κάποιους που μπορεί, ξέρεις, στο μυαλό τους να έχουν ταυτίσει πολλές φορές την ιδεολογία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με την συμπεριφορά του στην κάλπη. Mm-hmm. Δεν ταυτίζονται πάντα.
1: Αυτά λοιπόν τα νεότερα και από τη δημοσκόπηση της Άλκο για τον Α. Είπαμε το δεύτερο μέρος σήμερα το απόγευμα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες της στιγμής. Έχουν ένα ενδιαφέρον. Για τα κόμματα θα πρέπει να είναι εργαλεία. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Είναι.
1: Υπάρχουν κάποιοι που όντως το λένε ότι ναι, και εμείς το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά κυρίως.
0: Κυρίως αυτά.
1: Είναι άλλοι που όταν δεν τους αρέσει το αποτέλεσμα σου λέει εντάξει, εγώ θα κάτσω να πιστέψω τώρα τις δημοσκοπήσεις και ότι είναι κατασκευασμένες και επιτίθεται. Μου πυροβολείται τον πιανίστα που λέει και το τραγούδι.
0: Κοίταξε, εμείς ή τέλος πάντων μια οποιαδήποτε δημοσιογραφική εκπομπή μπορεί για παράδειγμα να εστιάσει είτε στα αποτελέσματα είτε και σε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τώρα, τα κόμματα που μπαίνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά σε άλλο χρόνο έτσι, και να τη μελετήσουν, προφανώς έχουν και για το δικό τους το καλό μια ευθύνη να δουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά με περισσότερη λεπτομέρεια. Έτσι, διότι αυτά τους δίνουν και κάποιες αντιδράσεις για το κατά πόσο η πολιτική τους έχει αντίκρισμα. Mm-hmm. Οι απόψεις τους, οι σκέψεις τους, οι προτάσεις τους.
1: Πάντως το σημαντικό είναι ότι τουλάχιστον οι αρχηγοί, το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα του Πασόκ, έχουν στραφεί προς την κοινωνία. Το ίδιο έχει σκοπό να κάνει και ο Πρωθυπουργός βεβαίως και το είπε. Πήγε στη Ρόδο, όπως και τα άλλα στελέχη, θα κάνουν εξορμήσεις στην ελληνική περιφέρεια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βρέθηκε στο Ήλιον και τον είδαμε να περπατάει σε λαϊκή αγορά. Μάλιστα, κάποιος του είπε: πρέσι, πιο καλός είσαι από κοντά από ό,τι σε δείχνει τηλεόραση. Πιο γλυκός, ξέρεις. Και εντάξει, η προσωπική επαφή είναι πάντα διαφορετική σε σχέση με το να βλέπεις τον άλλο από ένα παγωμένο γυαλί που λένε, όπως είναι η τηλεόραση. Και ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην περιοχή της Νίκαιας, στην Κοκκινιά, με ένα ιδιαίτερα έτσι, συμβολικό χαρακτήρα. Και κρατάω τη δήλωση που είπε, που έκανε μάλλον: σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Και όντως, μετά την επίσημη παρουσίαση του κόμματός του, όλες οι δημοσκοπήσεις συγκλίνουν σε αυτό. Σταθερά στη δεύτερη θέση.
0: Ναι, εκεί που τον έχει ψηφίσει ο κόσμος, ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, ο στόχος είναι καταρχάς να φτάσει σε εκείνο το ποσοστό. Έτσι, που
1: άμα είχε εμφανίσει, δηλαδή να χτυπήσει στη δεύτερη θέση και να βλέψει ότι η διαφορά μπορεί να πέσει και κάτω από το 10% με το πρώτο κόμμα. Εντάξει, είναι σημαντικό.
0: Προφανώς είναι, αλλά ουσιαστικά ο κόσμος τον έχει ψηφίσει είναι. Δηλαδή, ο κόσμος που είχε φέρει το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση το 23 και με ψηλότερο ποσοστό από την δημοσκόπηση, το οποίο ενδεχομένως να είναι και στο. Ξέρεις, αν γίνονταν αύριο εκλογές.
1: Εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμη.
0: Με τις αναγωγές.
1: Υπάρχει ένας ακόμη παράγοντας, αν προσθεθεί, είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Θα μου πεις, αυτό θα επηρεάσει τη δεξιά πολυκατοικία.
0: Ναι, κατά κύριο λόγο. Ναι. Αν και εφόσον γίνει, που μάλλον θα γίνει. Θα
1: και
0: το
1: όλα
0: δούμε.
1: Τα πατώματα, μάλλον.
0: Έτσι. Και υπήρχαν. Ναι. Γιατί υπάρχει και το τελευταίο διάστημα, εγώ καταλαβαίνω και μία προσπάθεια και αντιδράσεις και από εκείνη την πλευρά. Υπήρχε χθες και μία άποψη που διατυπώθηκε από την κυρία Αλεξία Εύρετη, η οποία έχει συζητηθεί λίγο αρκετά, έτσι, για το 36 Μαρτίν του κύριου Σαμαρά. Χαρακτηρίζει μια αποκρουστική μια οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία. Επομένως, θέλω να σου πω ότι από εκεί είτε φαίνεται να υπάρχουν και κάποιες επαφές. Έτσι, είτε να τον αποτρέψουν είτε για κάποιες εκφράσεις έτσι, δυσαρέσκειες όπως
1: έχουν γίνει τώρα προσπάθειες με διαφορετικό χαρακτήρα ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, η κυρία Εύρετ έκανε μια ανάρτηση μόνη της. Υπάρχουν άλλοι οποίοι και δημόσια λένε θα θέλαμε πάρα πολύ να μην το κάνει το κόμμα τελικά,
0: ναι,
1: να μην δημιουργήσει
0: παραμείνει.
1: Πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία κλπ. Κάποιοι λένε τον σέβομαι, τον υπολείπτω, με τον εκτιμώ, μη μας κάνει ζημιά με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και άλλοι οποίοι επιτίθενται.
0: Σωστά. Προφανώς. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει και από εκεί μια τέτοια.
1: Νομίζω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε κάθε περίπτωση.
0: Μια τέτοιου είδους.
1: Ούτε να ανασταλεί όποια ενέργεια έχει αποφασίσει να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Εγώ ένα 1% θα το άφηνα. Αλλά τόσο λίγο, ελάχιστο.
1: Μπα.
0: Θα δούμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το αγαπημένο τραγούδι της, της Δινάς, έτσι, λοιπόν.
2: David Bowie, ξεχωριστός, This is not America. Ένα τραγούδι το οποίο ακούμε σπάνια στο ελληνικό ραδιόφωνο. Φαντάζομαι ότι όταν έκανα εγώ εκπομπές, το επέλεγα εγώ στη λίστα, δεν υπήρχε ποτέ. Και χάρηκα πάρα πολύ που το επέλεξε η Αφροδίτη Σιμίτη. Για να δεις τώρα τι. Στο ίδιο μήκος κύματος είμαστε με την Αφροδίτη.
1: Ωραία, και αν σε ακούει τώρα, θα είναι στο repeat το κομμάτι.
2: Επειδή με ακούει τώρα, να το βάζουμε. Να είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε, Αφροδίτη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να σας ενημερώσουμε με τη βοήθεια του εξαιρετικού ενεργειακού επιθεωρητή του κ. Χριστοδουλίου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή σας ημέρα.
2: Δεν έχει αφήσει πρόγραμμα για πρόγραμμα, πρόγραμμα που να μην το ξέρει. Πρόγραμμα,
1: πραγματικά.
2: Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίου.
1: Στην κυριολεξία.
3: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
2: Ευχαριστούμε για την πρωινή επικοινωνία.
1: Ανακαινίζω, νοικιάζω 2026, άνοιξη πλατφόρμα. Τι προβλέπει, θα τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Ένα μεγάλο πρόγραμμα αυτό, έτσι. Με πολύ ψηλές προσδοκίες.
3: Λοιπόν, καταρχήν άνοιξε χτες η πλατφόρμα ανακαίνιση.apps.gov.gr, όπου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα τη συγκεκριμένη για να πάρει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας σε πρώτη φάση. Τι σημαίνει αυτό, θα πάρει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας? Να δούμε αν το ακίνητο το οποίο θα εντάξει στο πρόγραμμα πληρεί τα κριτήρια του προγράμματος. Και είναι συγκεκριμένα. Θα πρέπει το ακίνητο, για παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε,
2: να το έχει. Να πούμε γιατί ενδιαφέρει, βέβαια.
3: Ναι, έχει εμβαδό κάτω από 120 τετραγωνικά μέτρα για το γενικό πληθυσμό και κάτω από 150 τετραγωνικά μέτρα για ειδικές κατηγορίες, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεχνες, πολυτέχνες κλπ. Επίσης, όσον αφορά την παλαιότητα του ακινήτου, θα πρέπει να έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια μέχρι 31/12/1990 και ενεργειακά να κατατάσσεται στην κλάση γάμα. Υπάρχουν 9 κλάσεις, αν θυμάστε, το έχουμε πει, α πλάς α, β πλάς β, γάμα, δέλτα έψιλον, ζ, ήτα. Το γάμα είναι, θα έλεγα, όχι τόσο ενεργοβόρο το ακίνητο, είναι από τη μέση και προς τα πάνω, θα έλεγα. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία για το ακίνητο, να είναι εννοείται νομίμως υφιστάμενο, να μην υπάρχουν πολλοδομικές παραβάσεις, και αυτό θα προκύψει από τον έλεγχο που θα κάνει ο μηχανικός για να εκδώσει στη συνέχεια το πιστοποιητικό πληρώτας την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου που ξέρουμε όλοι μας. Αν υπάρχουν παραβάσεις πολλοδομικές, αυθαιρεσίες τέλος πάντων, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να το γνωρίζει, να τακτοποιήσει το ακίνητό του με τους νόμους τακτοποίησης 44-95 του 17 για παράδειγμα, και στη συνέχεια να μπορεί να εκδοθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτή είναι η διαδικασία. Θέλει λίγο προσοχή.
1: Εντάξει, θες μηχανικό έτσι για να κάνει αυτή τη δουλειά. Το πω να δούμε απλά.
2: Το χρειάζεται οπωσδήποτε, βέβαια.
1: Ωραία.
3: Κοιτάξτε, συνήθως σε όλα αυτά τα προγράμματα ανακαίνιση, εξοικονομώ, γενικώς πάντα υπάρχει η εμπλοκή ενός μηχανικού ή ενός συμβούλου που είναι μηχανικός.
1: Όχι, για καλό το λέω, δουλειά τους είναι των ανθρώπων. Δεν το συζητάω, απλά το διευκρινίζω για τον κόσμο.
2: Μπορεί να το κάνει κάποιος μόνος του, αυτό εννοεί ο Δημήτρης. Ναι, ναι. Χρειάζεται ένας ειδικός να το πιστοποιήσει, έτσι.
3: Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν, στο πρόγραμμα αυτό θα ενταχθούν, ο σχεδιασμός του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι γύρω στις 25.000 κατοικία. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 36.000 ευρώ. Mm-hmm. Περίπου 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο είναι ο προϋπολογισμός, αν το πάμε με τετραγωνικά. Γίνονται εργασίες ανακαίνησης, οι κλασικές εργασίες που μπορεί να αλλάξεις τα ντουλάπια, τα είδη υγιεινής, να κάνεις ανακαίνιση στα υδραυλικά για παράδειγμα, στα ηλεκτρολογικά, να κάνεις ελαιοχρωματισμούς, να αλλάξεις πλακίδια, τέλος πάντων εργασίες ανακαίνησης
1: με απόδειξη.
3: Όλα με τιμολόγια, όχι απόδειξη, όλα με τιμολόγια.
1: Ωραία.
3: Τα οποία αυτά θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα στη συνέχεια, προκειμένου να γίνει και η πληρωμή του ποσού της επιδότησης που δικαιούται ο κάθε ενδιαφερόμενος, να πούμε λίγο ότι τα ποσοστά επιδότησης μπορεί να φτάσουν μέχρι και 95% και έχουν ως εξής: για τον άγαμο με εισόδημα 18.000 ευρώ και για τον έγαμο χωρίς παιδί με εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ, και για κάθε ένα παιδί 5.000 ευρώ προστίθεται σε αυτό το ποσό, το ποσοστό επιδότησης είναι 80% για το γενικό πληθυσμό. Ένα 5% είναι για τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην ορεινή ή νησιωτική χώρα, και άλλο ένα 5% για τις ειδικές ομάδες μονογονεϊκές, τρίτεκνες, πολύτεκνες κλπ. Τώρα, εάν τα εισοδήματά σου είναι μεγαλύτερα από αυτά που είπα από την πρώτη κατηγορία, δηλαδή το 18.000 για τον εργένη είναι 25 και τα 25.000 για τον άγαμο χωρίς παιδί είναι 35.000, τότε πέφτει το ποσοστό επιδότησης από το 80% στο 70%. Αυτό λέμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Καταρχήν το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι κλειστά για τα τελευταία δύο χρόνια, το 24 και το 25, το οποίο προκύπτει βέβαια από τα φορολογικά στοιχεία του ιδιοκτήτη, δηλαδή από το ε2. Προκύπτει επίσης από...
1: Αυτό είναι βασικό κριτήριο, να το πούμε, κύριε Ξοδουλίδη, ότι δηλαδή δεν είναι κάποιος που έχει ένα διαμέρισμα, το νοικιάζει, για παράδειγμα μου νοικιάζει εμένα ο Τάσος ένα διαμέρισμα, ο Τάσος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει, αν μου το νοικιάζει.
3: Όχι. Πρέπει να είναι κλειστό για δύο χρόνια, τουλάχιστον το 2024 και το 2025, και αυτό σας είπα πως αποδεικνύεται, και επίσης αποδεικνύεται και από την διακοπή της ηλεκτροδότησής του, ή ακόμα και αν δεν έχει υπάρξει η διακοπή του ρολογιού, να μην ξεπερνάει μέσα στα δύο χρόνια τις 50 κιλοβατόρες, δηλαδή να έχεις ας πούμε ένα ψυγείο για παράδειγμα μόνο.
2: Που καίει πάρα πολύ λίγο. Δεν αφορά επομένως ανθρώπους οι οποίοι μένουν στο σπίτι τους αλλά καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνουν κάποιες εργασίες ανακαίνησης.
3: Όχι, μισό λεπτό.
2: Είναι ευκαιρία να το κάνουν. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Όχι. Εντάσσονται και τα κατοικίες οι οποίοι διαμένουν.
2: Που μένει ο άνθρωπος μέσα, ο
1: ιδιοκατοίκης.
3: Ναι, είναι για ιδιοκατοίκηση, βεβαίως και υπάρχει. Απλά θα πρέπει να πούμε το εξής στους φίλους ακροατές, ότι όταν ανακαινιστεί το ακίνητό σου μέσα από το πρόγραμμα αυτό το επιδοτούμενο, δεν μπορείς εσύ να το διαθέσεις για βραχυχρόνια μίσθωση, για Airbnb ας πούμε για παράδειγμα, ή για επαγγελματική χρήση. Θα πρέπει να είναι η χρήση μόνο κατοικία και η μίσθωση για 3 τουλάχιστον χρόνια, προσέξτε λίγο το συμβόλαιο, το μισθωτήριο, αλλά μόνο με χρήση κατοικία και όχι για ιατρείο, γραφείο, οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με αυτό που λέμε την επαγγελματική.
2: Ένα παράδειγμα θέλω για να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ, στο σπίτι που μένω, ας πούμε, που είναι δική μου ιδιοκτησία, παράδειγμα, πρέπει να κάνω κάποιες εργασίες. Πρέπει να το βάψω, πρέπει να αλλάξω πλακάκια, να ανακαινήσω τον μπάνιο κλπ. Μπορώ να ενταχθώ, για να μείνω εγώ όμως, όχι να τον νοικιάσω.
3: Ναι, μπορείτε, βεβαίως μπορείτε. Απλά να πληρείτε τα εισοδηματικά κριτήρια, βέβαια, και το ακίνητο να πληρείτε τα κριτήρια ένταξης που είπαμε προηγουμένως.
2: Ναι, είναι επιλέξιμο, όπως είπαμε,
3: την παλαιότητα κτλ. Έτσι.
1: Okay. Ναι, αλλά είναι στην ίδια προτεραιότητα η ιδιοκατοίκηση με την ενοικίαση.
3: Τι σημαίνει η ίδια η προτεραιότητα?
1: Δηλαδή, μπορεί, για παράδειγμα, τώρα που άνοιξε η πλατφόρμα, αφορά και την ιδιοκατοίκηση και την ενοικίαση.
3: Αφορά τους πάντες. Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε ότι το ακίνητο, θα πρέπει να κάνεις στο ακίνητο και κάποιες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Δεν είναι μόνο πλακάκια, αλλάζω τα ηλεκτρολογικά κλπ. Πρέπει να κάνεις και μια ήπια ενεργειακή αναβάθμιση, λέει, στο ακίνητο. Παραδείγματος χάρη να βάλεις αντίθερμα, να αποσυνδεθείς από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης που καίει πετρέλαιο, για παράδειγμα.
2: Να αλλάξεις κουφώματα, ίσως, να βάλεις μόνωση.
3: Να πετάξεις τον ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα.
1: Κουφώματα είναι.
3: Στα... Ναι, τα κουφώματα, να πετάξει τον ηλεκτρικό θερμοσύμβο να βάλεις έναν ηλιακό κλπ. Δηλαδή πρέπει ή να πετάξει τα παλιά κλιματιστικά και να βάλεις νέας τεχνολογίας κλιματιστικά, inverter, α++ κλπ. Πρέπει να γίνουν και αυτά σε ποσοστό 20-40% από το συνολικό πακέτο, ενώ η καθαρή ανακαίνιση θα είναι 60-80%. Αυτά λέει το πρόγραμμα, τα οποία θα ελεγχθούν από ελεγκτή δόμησης, ο οποίος θα έρθει στο τέλος για να πιστοποιήσει τις εργασίες ανακαίνησης, και από ενεργειακό επιτερτή, σαν και εμένα δηλαδή, όπου θα πιστοποιήσω τις ενεργειακές αναβαθμίσεις.
1: Μάλιστα.
2: Κρίσιμο ερώτημα τώρα. Λέει ένας άνθρωπος, εγώ έχω κάποια λίγα χρήματα. Πολύ μου αρέσει αυτό το πρόγραμμα έτσι όπως το ακούω. Τους μάστορες θα τους πληρώσω εγώ, θα πάρω τα χρήματα από το πρόγραμμα και θα τους πληρώσω, θα πληρωθούν απευθείας από το πρόγραμμα.
1: Σωστά.
2: Ποια είναι η διαδικασία?
3: Λοιπόν, καταρχήν ποια είναι η διαδικασία. Ανοίγει ένας λογαριασμός, ειδικός λογαριασμός, όπου εσύ πρέπει, καταρχήν αν υποθέσουμε ότι παίρνεις το 80%, το 60% στο προκαταβάλλει το πρόγραμμα, παίρνεις μια προκαταβολή.
1: Μεγάλο ποσοστό.
3: Ναι, είναι μεγάλο. Αυτή η προκαταβολή πηγαίνει στα συνεργεία, στους εργολάβους που τα κάνουν. Το υπόλοιπο πρέπει να το προκαταβάλεις, δηλαδή να το βάλεις στο λογαριασμό. Δηλαδή το υπόλοιπο 20%, δηλαδή αν είναι 30.000 ο προϋπολογισμός σου, τα 24.000 θα τα πάρεις από το πρόγραμμα, όπου το 60% από αυτόν, τα 14.000 πόσο είναι, θα τα πάρεις προκαταβολή, θα είναι δεσμευμένα στο λογαριασμό και από εκεί θα πληρώνονται οι εργολάβοι, οι οποίοι θα στέλνουν τα παραστατικά, δελτία αποστολής, τιμολόγια κτλ. Τα οποία αυτά θα τα ανεβάσεις στην πλατφόρμα για να υπάρχει τεκμηρίωση των χρημάτων που πήγαν για τις εργασίες συγκεκριμένες.
2: Πάντα χρήματα και πρέπει.
3: Εγώ να σας πω κάτι, ειλικρινά το λέω. Είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα που έχουν τρέξει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Το θέμα είναι ένα, μην υπάρχουν πάλι αυτές οι καθυστερήσεις οι οποίες έχουμε ζήσει εμείς οι ενεργειακοί επιτελετές τα προηγούμενα προγράμματα εξοικονομώ και αποθαρρύνεται και ο επαγγελματίας που ασχολείται με αυτά τα προγράμματα, ο μηχανικός, ο ενεργειακός επιτελετής, ο σύμβουλος, ο εργολάβος κτλ. Όπως και ο ίδιος ο ωφελούμενος. Γενικά, εντάξει, καλό είναι να τρέξει χωρίς αγγυλώσεις, ας το πούμε, χωρίς αυτή τη χαοτική γραφειοκρατία και όλους αυτούς τους ελέγχους που φτιάχνεις ένα τιμολόγιο και στο γυρνάνε πίσω γιατί έπρεπε να βάλεις τελεία και όχι κόμμα, γιατί τα έχω δει και αυτά και μου φεύγαν οι τρίχες, ας πούμε. Λοιπόν,
1: εδώ είναι ένα θέμα, αν υπάρχουν, αυτό που λέτε πάρα πολύ ουσιαστικό, αν υπάρχουν και κάποιες έτσι λίγο οδηγίες, ψηλά γράμματα και για τα τιμολόγια και όλα για αυτά τα πράγματα, γιατί μιλάμε και για ένα κλάδο ο οποίος το ξέρετε καλύτερα από εμάς, δεν είναι πολύ μαθημένος σε αυτό το πράγμα.
3: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ο σύμβουλος, το λέω έτσι ας πούμε, για να μπορεί να κατευθύνει και τους εργολάβους και τα συνεργεία και τους πάντες που εμπλέκονται με το πρόγραμμα, προκειμένου να αποφεύγονται όχι απαραίτητα λάθη, απλά να μην είναι τόσο τυποποιημένα όπως το θέλουν οι ελεγκτές.
1: Η υψηλή επιδότηση θα φέρει αυξήσεις τιμές στα κόστη των εργασιών.
3: Λοιπόν, για μένα το λάθος το οποίο έχει κάνει το Υπουργείο και το έχω πει και δημόσια και το έχω γράψει κιόλας, είναι ότι έπρεπε να μπει πλαφόν στο μίσθωμα. Γιατί θα σας πω το εξής. Δεν μπορεί να παίρνεις ένα 80-90% για το ακίνητό σου, να στο αναβαθμίζει το πρόγραμμα, να σε κάνει μάγκα, ας το πούμε, και να άρχισε εσύ το ενίκιο που ήταν 600 να το πηγαίνεις 1200, γιατί με αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα της στέγασης. Θα έπρεπε, όπως τη γίνεται στην Πορτογαλία και στην Κύπρο, τα ίδια προγράμματα, γιατί είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως ξέρετε, να υπάρχει πλαφόν.
1: Όπως επίσης αν μπει όλοι.
2: Δεν μπαίνει το πλαφόν.
1: Όπως επίσης και αν μπαίνουν οι περισσότεροι για ιδιωτική κατοίκηση, έτσι. Πάλι δεν δίνεις σπίτια στην αγορά.
3: Ναι. Θέλω να πω ότι. Γιατί. Ποιος ήταν ο στόχος του προγράμματος? Είναι να. Πέραν όλων να αντιμετωπίσεις και το πρόβλημα στέγασης, να διατεθούν περισσότερα εκμεταλλεύσιμα ακίνητα στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν εσύ όμως αυτό το ακίνητο το αναβαθμίσεις, θα το και διπλασιάσεις ή τριπλασιάσεις το μίσθωμα, δεν έχεις κάνει και πολλά πράγματα, γιατί εγώ πάλι θα παραμένω εκτός κατοικίας, διότι δεν θα μπορώ τα 1200, ενώ ήταν 600, λέω τώρα ένα παράδειγμα ας πούμε. Για μένα, επειδή είναι χρήματα από φορολογούμενους Έλληνες και Ευρωπαίους, μάλιστα, δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτο το μίσθωμα. Πρέπει να μπαίνει κόφτης. Τι να κάνουμε. Αυτό λέει η λογική.
2: Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν το βλέπουμε τον κόφτη. Κύριε Χρυστοδουλίδη, αν έχετε την καλοσύνη να περάσουμε σε ένα αναγκαίο διάλειμμα, γιατί βλέπω ότι έχουν έρθει παράλληλα όσο μιλάμε.
1: Πολλά ερωτήματα.
2: Πολλά ερωτήματα από τους ακροατές, ναι, επειδή είναι διαδραστική η εκπομπή, αν μπορούμε να τα απαντήσουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χρυστοδουλίδη, και περνάμε στα δικά σας ερωτήματα. Ο φίλος ο Μάνθος Δημήτρη ρωτάει, στα εξαδιαιρέτου ακίνητα τι γίνεται όταν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια είναι διαφορετικά?
3: Καταρχήν θα πρέπει να να απαντήσω.
1: Mm-hmm. Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, καταρχήν όποιος έχει δικαίωμα στο ακίνητο, δηλαδή είτε την υψηλή κυριότητα είτε την επικαρυπία σε ποσοστό πάνω από 50%, μπορεί το πρόγραμμα να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να πάρει το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει περιορισμός. Απλά θα πρέπει να έχει κάποιο δικαίωμα στο ακίνητο.
2: Έχει κάποιο δικαίωμα, αλλά αν είμαστε συνδικαιούχοι, παράδειγμα εγώ και αδελφοί μου, πρέπει να υπογράψουμε και οι δύο?
3: Ναι, ναι, θέλει συνένεση.
2: Αυτό.
1: Ωραία.
3: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο από την αρχή.
2: Ναι, αλλά αν εγώ έχω ένα εισόδημα που το δικαιούμαι, αλλά η αδελφή μου έχει ένα μεγαλύτερο εισόδημα και δεν το δικαιούται, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
3: Αυτό τώρα με πιάνετε λίγο αδιάβαστο.
2: Εντάξει, το θέτουμε εμείς ως ερώτημα, γιατί θα τα ξαναπούμε, ναι, κύριε Στοδουλίδη. Εννοείται.
3: Ναι, ναι. Ναι,
2: αλλά
3: ναι,
2: έχει ο κόσμος ευλογές απορίες, οπότε ναι, και θα το κάνουμε και σε επόμενη σύνδεση αυτό.
1: Γι' αυτό έχει τη λογική του κόφτη και το εισοδηματικό κριτήριο. Όπως επίσης, αν θέλετε, και το ύψος της επιδότησης, ξέρετε, επειδή είναι και μεγάλος ο προϋπολογισμός, αν ήταν και λίγο χαμηλότερο, μπορούσε να καλύπτει και περισσότερα σπίτια, έτσι. Mm-hmm. Είναι και αυτό μια διάσταση.
3: Σωστά.
1: Του θέματος του συγκεκριμένου. Τώρα μας ρωτάει ο φίλος μας ο Δημήτρης, μόνωση εξωτερική και αλλακή κουφωμάτων χωρίς εξοικονομώ 15.000 ευρώ, με εξοικονομώ 25. Μας λέει αυτό που σας ρωτήσαμε νωρίτερα, ότι με τις επιδοτήσεις αυξάνονται οι τιμές στην αγορά.
3: Ισχύει αυτό που λέτε, εκτός από το ενίκιο που είπαμε προηγουμένως, όταν ξεκινάνε κάποια προγράμματα επιδοτούμενα, έχουμε διαπιστώσει, και όχι μόνο εμείς οι επαγγελματίες που ασχολούμαστε με τα προγράμματα αυτά, να ανεβαίνουν μέσα σε μια νύχτα κατακόρυφα όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός. Δηλαδή εκεί που έκανε ένας ηλιακός θερμοσύμφωνος 600 ευρώ, να το βλέπουμε 900 ευρώ την επόμενη μέρα. Αυτό γίνεται και υπάρχουν και αυτό που λέμε και υπερτιμολογήσεις, έτσι. Αυτά τα ξέρουμε,
2: το καυτηριάσαμε και εμείς νωρίτερα, έτσι γίνεται συνήθως. Ναι. Όποτε υπάρχει ένα πρόγραμμα, το ίδιο με τα κλιματιστικά.
3: Δηλαδή πήγε τα κλιματιστικά όταν είχε ανοίξει το αντίστοιχο πρόγραμμα, εκεί που έκανε ένα νιάρι γύρω στα 400 ευρώ, 380, ξαφνικά πήγαινε 600-650.
2: Έτσι γίνεται.
3: Αυτό είναι μια στρέβλωση της αγοράς, Η οποία εντάξει δημιουργείται και τις παρενέργειες που είπατε προηγουμένως.
2: Η φίλη μας η Τίνα ρωτάει αν θέλει ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Αυτό νομίζω ότι το είπαμε νωρίτερα. Και ποιο,
3: ναι,
2: είναι, το κόστος,
3: ναι.
2: Ποιο είναι το κόστος για να τη βγάλεις, ναι, προφανώς.
3: Λοιπόν, καταρχήν για να πούμε και κάτι άλλο. Το πρόγραμμα δίνει 2.500 ευρώ σε εμάς τους μηχανικούς, σαν αμοιβές υπηρεσιών μηχανικού, που έχει μέσα την αμοιβή των ενεργειακών, για την έκρηξη των ενεργειακών πιστοποιητικών, την ηλεκτρονική ταυτότητα, τις άδειες μικρής κλίμακας, γιατί μπορεί να χρειάζεται σκαλωσίες κτλ. Δηλαδή, όλο αυτό το είναι επιδοτούμενο έξτρα από το ποσό που είπαμε προηγουμένως.
1: Η αμοιβή του μηχανικού είναι μετά από την επιδότηση. Είναι έξτρα.
3: Ναι, είναι έξτρα. Οπότε. Ναι, αυτό ισχύει.
1: Όχι, είναι σημαντικό γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πρέπει ο κόσμος να συμβουλευτεί μηχανικό. Πρέπει ο κόσμος να συμβουλευτεί μηχανικό για να κάνει τη δουλειά σωστά και για να προχωρήσει και το πρόγραμμα σωστά και με μια ευθύνη και να δει και τα πράγματα. Αλλά να ξέρει ότι έχει και αυτή την επιδότηση για την
3: αμοιβή. Οι υπηρεσίες του μηχανικού.
2: Ναι. Αν προκαταβάλλονται τα 2.500 ρωτάει Τίνα.
3: Όχι, δεν προκαταβάλλονται.
1: Ναι, δεν προκαταβάλλονται.
3: Αυτά δεν προκαταβάλλονται. Αυτή θα πρέπει να γίνει μια συμφωνία με το μηχανικό.
2: Ναι.
3: Όταν πάρω τα λεφτά, να σε εξοφλήσω, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Ή νομίζω μάλλον δεν είναι έτσι. Ο μηχανικός υποβάλλει στην πλατφόρμα τα παραστατικά του, δηλαδή το τιμολόγιο για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού ή της άδειας μηχανικής και πληρώνεται κατευθείαν από το πρόγραμμα. Δεν εμπλέκεται καθόλου ο ιδιοκτήτης.
2: Μάλιστα. Ένα άλλο ερώτημα από το φίλο μας Σοντάκη. Αντικατάσταση σκεπής Ελενίτ εντάσσεται στο πρόγραμμα?
3: Ναι, εντάσσεται. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Ωραία, κύριε Χρυσοδουλίδη, άμα συνεχίσουμε εδώ πέρα με όλα όσα ζωτάνε οι ακροατές, θα σκατήσουμε.
3: Μπορούμε να το επαναλάβουμε.
2: Το επαναλάβουμε οπωσδήποτε, βέβαια.
3: Θα υπάρχει ένας κατάλογος ερωτοαπαντήσεων που νομίζω στην πορεία θα προκύψουν. Γιατί πάντα όταν ξεκινάει ένα καινούργιο πρόγραμμα, η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν διάφορα ερωτήματα τα οποία καλό είναι να τα απαντήσουμε κάποια στιγμή για τους φίλους ακροατές του σταθμού.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
2: για το
1: πρόγραμμα
2: σας,
1: κύριε
2: Χρυσοδουλίδη.
3: Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα και ανανεώνουμε το ραντεβού. Εννοείται, ήταν ο ενεργειακός επιθεωρητής ο κύριος Μιχάλης Χρυσοδουλίδης.

0: Λέγαμε τώρα εκτός αέρα για αυτές τις σκεπές από αμίαντο. Τι τεράστια διαδικασία είναι και πόσο σημαντικό θα ήταν να βγει ένα πρόγραμμα να μπορέσουν να τα αποσύρουν οι πολίτες όλα αυτά. Υπάρχει οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή θεωρείται καρκινογόνο υλικό αμίαντος, ειδικά όταν σπάσει, όταν υπάρχει τρίμα που λένε. Ακόμα στα χωριά, στην ελληνική περιφέρεια, υπάρχουν πάρα πολλές σκεπές από αμίαντο. Ένα τεράστιο κόστος είναι να φωνάξεις ειδικό συνεργείο να το πάρει και να στο απομακρύνει. Δεν μπορείς να το πετάξω που να είναι. Έχεις τρελό πρόστιμο.
1: Και να βρίσκεται το συνεργείο, θα σου προσθέσω.
0: Λοιπόν, το συνεργείο, ναι, γιατί... αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια τέτοια διαδικασία που κανονικά το κράτος έπρεπε να μπει μπροστά και να πει ναι, όσοι έχετε τέτοιες σκεπές, σας επιδοτώ, τα μαζεύω όλα αυτά, τα συγκεντρώνω. Βάλτε κεραμίδι, βάλτε κάτι άλλο.
1: Σε πολλά από αυτά τα πράγματα που λες είναι το φαινόμενο ότι, ξέρεις, ενσωματώνουμε μια νομοθεσία η οποία μπορεί να έχει μέσα μια πρόβλεψη που, ξέρεις, για να εφαρμοστεί λίγο στη δική μας τη χώρα να θέλει λίγο παραπάνω κυνήγι. Διότι το υλικό στο οποίο αναφέρεσαι, η χρήση του είναι όχι απλώς ευρέως διαδεδομένη στη χώρα μας, για δεκαετίες ολόκληρες.
0: Μα κάποτε τα χωριά είχαν σχεδόν μόνο αυτό, ας πούμε, για σκεπή, έτσι.
1: Και πάρα πολύ μεγάλος αριθμός περιπτώσεων.
0: Τώρα λοιπόν που έχουν δύσκολο. Τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν θα μπορούσε λοιπόν να βγει ένα τέτοιο πρόγραμμα να αντικατασταθούν όλα αυτά, που είναι και επιβλαβή για την υγεία.
1: Θα μπορούσε ή τουλάχιστον να διευκολύνει τον κόσμο να τα απομακρύνει και να τα αντικαταστήσει
0: δεν
1: με έναν τρόπο.
0: Είναι εύκολο, δηλαδή καταθέτεις έτοιμα για να έρθει ειδικό συνεργείο να το πάρει. Τουλάχιστον για το κονδύλι.
1: Μπράβο, σου λέω τουλάχιστον να μην το πλήρωνες έτσι, σε ένα βαθμό. Αυτό θα ήταν σημαντικό. Ο Παύλος μας λέει: καλημέρα, είναι λάθος που ζητάνε να είναι κλειστό 2 χρόνια το ακίνητο. Υπάρχουν ακίνητα που μπορεί να ξενοικιάστηκαν πριν από ένα μήνα και να έχουν μείνει χρόνια εκτός αγοράς, γιατί με το αυξημένο κόστος δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης σήμερα να το συντηρήσει για να το βγάλει πάλι σε ενοικίαση.
0: Έχει δίκιο και επίσης είναι κάτι άλλο σημαντικό. Έχω ακούσει ιδιοκτήτες να λένε: έχω κουραστεί τόσο πολύ να

0: πολύ όποιον το πάρει. Τώρα στο, στο άλλο, στο, το 80% ξέρω εγώ, του, του κόστου των εργασιών είναι στο, στο χαρίζει.
1: Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Αλλά και πάλι θα λοιπόν, πρέπει να έχεις κάποια χρήματα. Δεν μπορείς δηλαδή να ξεκινήσεις από το μηδέν και να βασιστείς στο
0: προφανώς
1: πρόγραμμα. Χρειάζεται να έχεις κάτι στην άκρη.
0: Προφανώς είναι.
1: Πολλοί κόσμος δεν έχει, αυτό λέω.
0: Ναι, θέλω να πω. Γι' αυτό για μένα έχουν και τα ισοδηματικά κριτήρια εδώ πέρα πάντα. Και αυτά και ακόφτη τα βάζουν σε όλα αυτά τα προγράμματα και είναι κατανοητό. Αλλά δεν ξέρω. Δεν έχει και πάρα πολύ. Εντάξει, το συγκεκριμένο όχι τόσο. Δεν μπορεί και 100% να στο ανακοινήσει. Εντάξει. Είναι και λίγο. Πώς να σου πω. Για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εντάξει, δηλαδή εσύ θες να κάνεις μια δουλειά στο σπίτι σου, εγώ την κάνω δωρεάν, εσύ πληρώνεις τα μαλλιού κεφαλά σου, εντάξει.
1: Ένα παράδειγμα μας θέτει εδώ η φίλη Τίνα για τη δική της προσωπική περίπτωση. Εγώ κατοικώ λύση μονοκατοικία του 60 με πολλαπλά ζητήματα και με χαμηλό εισόδημα, που σημαίνει ότι δεν βάζουμε πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Έχω προσπαθήσει σε δύο προγράμματα εξοικονομώ και πάντα είμαι επιλέξιμη. Αλλά πάντα προέκυπταν έξτρα κονδύλια στην πορεία και δεν προχώρησα τελικά. Ίσως τώρα. Μακάρι την όμω. Μακάρι ναι, να καταφέρεις αυτή τη φορά.
0: Μακάρι να το δεις, γιατί είναι και για ιδιοκατοίκηση και ενδεχομένως να σε ευνοεί το, το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και στο φίλο τον Αργύρη και στο φίλο μας τον Ηλία, ο έτερος Ηλίας από την Πιερία. Ράδιο ενημέρωση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας, τις σκέψεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε όλοι καλά. Ο, τι μας γράφει ο Αργύρης, αν εντάσσονται τα φάντς στο πρόγραμμα. Λοιπόν.
1: Εντάξει, θέλουν και αυτά επιδότηση.
0: Όχι, αλλά ενδεχομένως κάποιος που μπορεί να έχει έτσι μια μικρή διαφορά μπορεί να πάρει ένα μικρό ποσό και να το καλύψει σε βάθος χρόνου από το ενίκιο. Έτσι, ο Ηλίας μας γράφει για τον αμίαντο πριν πολλά χρόνια, όταν είχε κρυθεί ακατάλληλος, είχε δοθεί προθεσμία για δωρεάν αντικατάσταση. Μενουμένως, αν ότι μετά θα γίνεται με τα ίδια έξοδα.
1: Και είμαστε
0: ίσως
1: στη φάση αυτή τώρα που γίνεται με τα έξοδα του ανθρώπου που θέλει να το αλλάξει.
0: Σωστά.
1: Και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
0: Αν δοθεί
1: λοιπόν δυνατότητα δωρεάν αλλαγής.
0: Και τον Ηλία για το μήνυμά του, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ο Τάσος Τασκαλδρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη με τις πολύ πετυχημένες σήμερα μουσικές επιλογές.
1: Πάρα πολύ χαρούμενος μας έκανες, Αφροδίτη μου, σε ευχαριστούμε.
0: Η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα σας.
1: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Είμαστε πανέτοιμοι. Είπα να μην στείλω, να μην σας ζαλίζω, λέει ο Ηλίας ο Χρυσικός. Τι λες, ρε Ηλία μας. Χαρά μας, Ηλία μας.
0: Μεγάλη χαρά μας πάντα.
1: Εμείς πάντα καλημέρα σου στέλνουμε.
0: Καλημέρα και στην Πιερία και σε όλους τους φίλους που μας ακούτε εκεί. Και μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου, έρχονται ο Νίκος Πανακατόπουλος, Τάξη Χατζής, Αθηναίες Νέα. Κανάστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Σε όλους. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα 15 με 20 λεπτών στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμφων Μεταμόρφωση και Κηφισίας, 10 λεπτές στην περιφερειακή Μητού από Δουκής Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμιτζή. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, διαβεβαιώνοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο υποχωρεί και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την έφεξή του στην Εβιάν της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, J.D. Vance, θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας. Σήμερα το θέμα αναμένεται να τεθεί παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των ΗΠΑ και του Κατάρ. Στο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ

0: Δελτίων και του Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, σύμφωνα με τους Financial Times. Σοκ από τη γυναικοκτονία στη Δράμα, όταν 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, εν συνεχεία έβαλε τέλος στη ζωή του. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και να είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά, στο 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε πως υπήρξε λανθασμένη εφαρμογή ερμηνεία νόμου και ότι το βούλευμα δεν αιτιολογεί επαρκώς τους λόγους αποφυλάκησης του. Κρατείται στη ΓΑΔΑ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Στην πρώτη θέση με 23,3% εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Άλκο για λογαριασμό της τηλεόρασης του Α, ενώ στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,2%. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται το Πασόκ Κινάλ με 10,3%, τέταρτη Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, πέμπτη Ελληνική Λύση 6,6%, έκτο το ΚΚΕ με 6,2%, έβδομη Πλεύση Ελευθερίας με 3,6% και ακολουθούν Φωνή Λογικής με 2,9%, Μέρα 25 2,8%, Νίκη με 1,3%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,1%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 0,7%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων αγγίζει το 16%. Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυση από το ήλιο, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού, η Ελλάς έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Στον διεθνή χώρο και πάλι, 8 μέλη πληρώματος εκτιμάται πως έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου B-52 στην αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, 2-2 έληξε η αναμέτρηση του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία τα ξημερώματα, χθες Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1 και Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη επίσης 1-1. Απόψε στις 10 Γαλλία σε Μεγάλη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έφυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989 και νομίζω ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πάρει τους δρόμους, τις πλατείες, το Λεωπύρι, αλλά οι ψηφοφόροι προβάρουν τα μαγιό τους, ετοιμάζονται για τις παραλίες, για τις διακοπές, όσοι μπορούν να κάνουν διακοπές, τέλος πάντων να ζήσουν το καλοκαιράκι. Και βέβαια η ζέστη χτυπάει στο κεφάλι, έτσι, γι' αυτό προσοχή οι πολιτικοί αρχηγοί που βγαίνουν εκεί πέρα να προσέχουν τι λένε, γιατί εντάξει, τώρα ξαφνικά μας αγάπησαν όλοι, αγαπούλες μας κάνουν, είμαστε προτεραιότητά τους, και βέβαια θα πρέπει να πίνουν πολλά υγρά για να μην υπάρχει αφυδάτωση του οργανισμού, γιατί μετά αρχίζει και λες διάφορα ή φαντάζεσαι διάφορα, φαντασιώνεσαι. Άλλωστε οι πολιτικοί αρχηγοί σε αυτή τη χώρα έχουν πολλές αυταπάτες και παίρνουν στο λαιμό τους και τους πολίτες που τους πιστεύουν. Για παράδειγμα, χθες ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι κάλπη, ότι οι δημοσκόποι τον κάναν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι ζούμε, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, να καταργήσουμε τις εκλογές, να κάνουμε δημοσκοπήσεις και από εκεί πέρα. Δηλαδή, αύριο, αν οι δημοσκοπήσεις τον βγάλουν πρώτο, θα βγει και θα ανακηρύξει τον εαυτό του πρωθυπουργό. Τι ζούμε. Βέβαια, χθες η πλατεία δεν είχε πολύ κόσμο και προσπαθούσαν να ρίξουν κάποιοι εκεί πέρα πλάνα από το θυσίο για να δείξουν ότι είχε κόσμο. Και γενικότερα ο κόσμος στις πλατείες πια δεν δείχνει αν και πόσο θα είναι αυτό το ρεύμα. Και το 2023 μου λέγανε κάποιοι ότι έχει κόσμο και προσγειώθηκε στο 20%. Τέλος πάντων, προσοχή παιδιά τώρα το καλοκαίρι και ειδικά στους πολιτικούς αρχηγούς και σε αυτούς που θέλουν τέλος πάντων να ταράξουν τα λιμνάζοντα ύδατα για να δημιουργήσουν ένα ρεύμα. Είναι και οι υποβοηθήσεις που έχουν. Έβλεπα χθες τις δημοσκοπήσεις του 2023 και πραγματικά είναι πάρα πολύ διδακτικές για να δούμε και το παιχνίδι που παίζεται. Όχι ότι ρε παιδί μου είναι στημένες, δεν πάω σε αυτή τη λογική. Απλώς κάποιοι επιχειρούν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία για τις δημοσκοπήσεις και να οι δημοσκοπήσεις και εκείνο οι δημοσκοπήσεις. Απλώς να αναφέρω ότι στις εκλογές του 2023 του Μαΐου, έτσι, κάνα μήνα, καμιά κοσαριά μέρες πριν, μετά ξανατιδιορθώνουν λιγάκι, η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε 33,4, άλλωστε τη βλέπανε και στο 31%, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 25-27, δηλαδή ήταν 33-31 η Νέα Δημοκρατία, 25-27, δηλαδή ντερμπάκι ήταν, αν το πάρεις έτσι, 5-6 μονάδουλες. Τελικά ήρθε αυτή η διαφορά που έστειλε τον κύριο Τσίπρα για βρούβες στο σπίτι του να μαζεύει εκεί πέρα διάφορα χόρτα στο Σούνι και πάει λέγοντας. Απλώς το λέω για να μην δίνουμε και πολύ μεγάλη βάση, όχι ως προς το πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, τα ρεύματα που υπάρχουν, τα ποιοτικά και όλα αυτά, αλλά με όλες αυτές τις διαφορές και το τι γίνεται, γιατί υπάρχει μια σπέκουλα μεγάλη πολιτική για το ποιος, τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι να είναι δεύτερος, γιατί αυτό καταλαβαίνουμε, γιατί η διαφορά με την Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη, και εδώ τώρα αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι στην Βουλή, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, για να διαμορφώσουν τέλος πάντων το κλίμα για την δεύτερη κάλπη, έτσι, για τις δεύτερες εκλογές. Τέλος πάντων, είμαστε μια χαρά, νομίζω το καλοκαιράκι είναι εδώ, ακούμε ωραία πράγματα, και βέβαια από την άλλη έχουμε το χρονικό ενός προαναγγελθέτους διαζυγίου, ολοκληρώθηκε χθες ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Αταμάν, βελούδινο διαζύγιο, δεν θα παθήσουν μαζί με τη νέα σεζόν. Εντάξει, ο Αταμάν δεν διαχειρίστηκε πολύ καλά ένα τεράστιο μπάτζετ, παίχτες κτλ. Το είδαμε στη σειρά των τελικών, το είδαμε στη διάρκεια της κανονικής περίοδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Δεν ακυρώνουν όμως οι άνθρωποι γενικότερα την πορεία ενός προπονητή, και η οπαδή του Παναθηναϊκού προφανώς έφερε τίτλους. Εντάξει, δεν τα κατάφερε στην προηγούμενη σεζόν. Και τώρα ο μεγάλος και διαγαής πόθος είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να επιστρέψει, αυτός ο μεγάλος προπονητής, για να βάλει τέλος πάντων τα θεμέλια για μια άλλη λογική και φιλοσοφία στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, όπως κάναν τα αδέλφια Γιαννακόπουλοι, ο πατέρας και ο θείος του σημερινού μεγαλομετόχου, τότε που πραγματικά πριν έρθει ο Μπράντοβιτς προσπαθούσαν και αυτοί με διάφορους τρόπους, με τους προπονητές, να αγοράζουν παίχτες, φέρε παίχτη, αλλά δεν φτιάχναν ομάδα. Ήρθε ο Μπράντοβιτς, έφτιαξε ομάδα. Λοιπόν, και από την άλλη η πραγματικότητα, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Έχουμε μια νέα τραγωδία στη Δράμα. Δεν είναι απλώς ένα ακόμη αστυνομικό δελτίο, είναι άλλη μια υπενθύμηση ότι η ενδοοικογενειακή βία και οι γυναικοκτονίες έχουν αποκτήσει μια ανησυχητική συχνότητα στη χώρα μας. Όταν μέσα σε λίγες εβδομάδες καταγράφονται διαδοχικές δολοφονίες γυναικών,
από συντρόφους ή συζύγους τους, το πρόβλημα πάβει να είναι ατομικό και μετατρέπεται σε βαθύ κοινωνικό ζήτημα. Η ύπαρξη αυστηρών νόμων από μόνη της δεν αρκεί. Όταν οι μηχανισμοί πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Παράλληλα, η συζήτηση για τη θεσμική αναγνώριση της γενοκτονίας παραμένει ανοιχτή, καθώς πολλοί θεωρούν ότι θα βοηθούσε στην πληρέστερη καταγραφή και κατανόηση του φαινομένου. Πίσω από κάθε αριθμό, άλλωστε, υπάρχει μια ανθρώπινη ζωή που χάθηκε και μια οικογένεια που διαλύθηκε. Και αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί κανονικότητα. Πέρα από το αν θα αναγνωριστεί η γενοκτονία και όλα αυτά, το θέμα είναι να υπάρχουν μηχανισμοί προλήψης. Και το σημαντικότερο είναι να νιώσει μια γυναίκα την ασφάλεια ότι μπορεί να φύγει από το σπίτι. Και την κοινωνική και την οικονομική. Γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για μια γυναίκα, γιατί οι κακοποιητές δεν εμφανίζονται ξαφνικά, δεν γίνεται ένας άνθρωπος κακοποιητής ξαφνικά, έχει ένα ιστορικό και ένα σχέδιο. Και αυτοί οι κακοποιητές οδηγούν σε μία παγίδα τις γυναίκες. Δηλαδή τις απομονώνουν στην αρχή από το οικογενειακό τους περιβάλλον, από τους φίλους της, και στη συνέχεια βέβαια προσπαθούν όλο και περισσότερο αυτή η γυναίκα να είναι εξαρτημένη από αυτούς. Οικονομικά, κοινωνικά, τα πάντα όλα. Και έτσι η γυναίκα εγκλωβίζεται, πέφτει σε αυτή την παγίδα και μετά έχουμε μία προδιαγραμμένη πορεία. Κατά τα άλλα, ο καιρός χτυπάει το 35, ο υδράγυρος εκεί θα φτάσει, καλοκαίρι εκεί έξω παιδιά, μέσα Ιουνίου είμαστε, μην το ξεχνάμε, στα πυρωτικά 34 με 35 βαθμούς, βέβαια θα υπάρχουν αυτές οι αβεβαιότητες ρε παιδί μου, αυτές οι πρόσκαιρες βροχές βόρεια, ορεινά, που δεν αποκλείονται και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, συνατική καιρός σχεδόν έθριος με αρέες νεφός κατά περιόδους. 2 με 3 αποφοράκια είναι οι αέριδες, δεν είναι τίποτα. 21 με 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Σήμερα είναι το Αγίου Μνημονίου, παιδιά. Γιορτάζει ο Μνημόνιος. Χρόνια πολλά στο Μνημόνιο. Βέβαια, να μην μας ξαναέρθει κανένα μνημόνιο. Αλλά γιορτάζει και η Τυχερή. Τυχερή και Μνημόνιο, παιδιά. Τι άλλο θέλουμε. Είμαστε σε μια ωραία κατάσταση. Γιατί, να το κρύψουμε άλλωστε, έχουμε λέει παύση του πολέμου, δεν έχουμε ακόμα ειρήνη, ειρήνη με αστερίσκους ακούμε, μεγάλη σκόνη έχει σηκώσει και η επιστροφή στη φυλακή του Γιωτόπουλου, και από την άλλη έχουμε όλη αυτή την ιστορία με τα οικόπεδα τα οποία πρέπει να καθαρίσουμε, δεν τα έχουμε καθαρίσει, παράταση, καινούρια παράταση, και τσακωνόμαστε τώρα για τις υποχρεώσεις που θα έπρεπε να κάνουμε. Από την άλλη όμως είχαμε ένα χτύπημα της Ρωσίας στο σύμβολο της Ουκρανίας, στη Λαύρα των Σπηλαίων, που έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια αυτής της ρωσικής επίθεσης. Για να δούμε αν θα λυθεί ο πόλεμος εκεί, αν θα έχουμε ειρήνη. Τέλος πάντων, στο Ιράν πολλοί λένε ότι έχουμε μία εκεχηρία, και θα δούμε κατά πόσο τελικά θα οδηγηθούμε στην ειρήνη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα μέχρι τότε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στη Μέση Ανατολή έχουμε μάθει ότι καμία συμφωνία δεν κρίνεται τη μέρα που υπογράφεται, αλλά τη μέρα που εφαρμόζεται. Η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιουργεί προσδοκίες αποκλιμάκωσης, όμως τα κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και οι λεπτομέρειες θα καθορίσουν αν πρόκειται για ιστορική καμπή ή για προσωρινή ανάπαυλα. Το διακύβευμα βέβαια ξεπερνά κατά πολύ τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι επιπτώσεις του πολέμου έφτασαν στις διεθνείς αγορές, στην ενέργεια, στην ναυτιλία, στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Μας έκαψε τη γούνα και εδώ στην Ελλάδα. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ υπενθύμησε πόσο ευάλωτη παραμένει η παγκόσμια οικονομία όταν μια περιφερειακή κρίση απειλεί βασικές εμπορικές και ενεργειακές αρτηρίες. Η οικονομία είναι συνδεδεμένη. Ταυτόχρονα η σύγκρουση ανέδειξε αδυναμία των διεθνών θεσμών να προλάβουν ή να περιορίσουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξήθηκε και ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής ανάφλεξης παραμένει ορατός μέχρι και την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό η συμφωνία δεν μπορεί να μείνει σε γενικές διακηρύξεις ή ασαφείς δεσμεύσεις. Χρειάζεται ένα σαφές πλαίσιο, μηχανισμούς εφαρμογής και αμοιβαίες εγγυήσεις. Διαφορετικά, η σημερινή εκεχηρία μπορεί να αποδειχθεί απλώς μια παύση πριν από τον επόμενο γύρο έντασης σε έναν κόσμο που ήδη ζει μέσα στην αβεβαιότητα. Η ειρήνη με αστερίσκους δύσκολα αρκεί και βέβαια το σημαντικότερο, δυστυχώς το σημαντικότερο, οι διεθνείς θεσμοί δεν λειτουργούν πια και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο Σταμάτιο Γαρλούτσι, προερχόμενος βέβαια από την Νότια Σικελία, με σχέση στο βαθύ κράτος των ΗΠΑ. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Γιατί μου λέει να ο Τραμπ, ορίστε ειρήνη, που φωνάζατε, που κάνατε, που ράνατε κτλ. Κτλ. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ απλά στη ζωή μας. Γιατί όλα έχουν μία εξήγηση. Αρκεί να θέλεις να τη βρεις. Άμα δεν θέλεις να τη βρεις, δεν τη βρίσκεις. Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Η δύναμό σου στην επιμέλεια της ζωής της εκπομπής. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-89-989. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στην Μίνα, στην Ασημίνα. Στον Νίκο που μου στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά μου social media, messenger κτλ. Κτλ. Την καλημέρα μου στον Ηλία, καλημέρα Ηλία. Ο Σπύρος μου λέει καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, μας έχουν τρελάνει το ιδεατό ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα, εδώ χάνονται τιμή. Τόσοι άνθρωποι, όπως το πάνε οι κυβερνώντες με τις καθημερινές δολοφονίες, τους θανάτους και τα τροχιά, οι μισοί Έλληνες θα έχουν μείνει μέχρι το 50. Ο Γιώργος μου λέει: ο ναός της Λαύρασσας που λέει χτυπήθηκε από τη λειτουργία Ουκρανικού Patriot. Καλημέρα, Νικόλα. Γιώργο μου, οι πληροφορίες και τα ξένα δισκογραφικά μεταδίδουν ότι έγινε επίθεση από ρωσικά ντρόουν. Δεν ξέρω πού τη βρίσκεις εσύ αυτή την πληροφορία, αλλά το διαβάζω το μήνυμά σου. Ο Χάρης μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Ερώτηση αφελούς: πώς πληρώνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις της Ελλάς, του κόμματος του, όχι της Ελλάς, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, αφού δεν υπάρχει ακόμη κρατική χρηματοδότηση? Γιατί κανείς δεν το θέτει το θέμα? Τι να σου πω, Χάρη μου, όλα αυτά είναι κάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί και να δώσουν τις απαντήσεις. Έχουν ρωτηθεί πάντως, αλλά δεν απαντάει κάποιος πολύ συγκεκριμένα, έτσι για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί μιλάμε για διαφάνεια, λογοδοσία και όλα αυτά. Κανονικά θα έπρεπε να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Καλημέρα, Ευαγγελία μου. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ιδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989. Το email είναι aranda@alfaradio989.gr. Και μην ξεχνάτε, έχουμε σε εξέλιξη και το Μουντιάλ, το οποίο προσφέρει έτσι λίγα ωραία συναισθήματα. Είχαμε την έκπληξη από το πράσινο ακροτήρι. Ένας goalkeeper 40 ετών σταμάτησε στην Ισπανία, παιδιά. 0-0. Είναι φαβορή η Ισπανία. Και βέβαια η Κίνα λέει μπορεί να μην είναι εκεί στους αγώνες, αλλά οι δικές της επιχειρήσεις, όλη η βιομηχανία της κυριαρχεί και είναι εκεί. Έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται και πώς παίζεται η δουλίτσα. Καλημέρα, Ελένη. Ξέρετε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους 2020? Έχει κλείσει η πλατφόρμα. Δηλαδή. Η πλατφόρμα Κοινωνικός Τουρισμός, αν λέμε το ίδιο πράγμα, 2026-27 της ΔΥΠΑ, έχει κλείσει καθώς η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε και οι οριστικοί πίνακες των δικαιών έχουν ήδη αναρτηθεί. Άρα δεν έχει περιθώριο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι και όλες εδώ είμαστε. Και η ημέρα σήμερα ξεκινά με μια είδηση που αποδεικνύει ότι στην πολιτική η αυτοπεποίθηση είναι δωρεάν. Τζάμπα, παιδιά, είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας, που κάνει τις εκδηλώσεις από εδώ και από εκεί, δηλώνει ότι μέσα σε λίγους μήνες θα είναι κυβέρνηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κερδίσει με μία ψήφο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, κάπου εδώ να θυμίσουμε ότι το 23 κάποιοι έβλεπαν ντέρμπι, κάποιοι έβλεπαν ανατροπή, κάποιοι έβλεπαν την εξουσία να πλησιάζει, κάποιοι όμως είχε διαφορετική άποψη και έγραψε σχεδόν 21 μονάδες διαφορά. Τώρα ξαναζεσταίνεται το ίδιο έργο, μόνο που η πολιτική έχει ένα κακό συνήθειο. Δεν ψηφίζουν οι δημοσκοπήσεις, κύριε Τσίπρα. Δεν ψηφίζουν οι δημοσκοπήσεις. Βέβαια, τώρα έχετε τον αέρα, αλλά δεν κατάλαβα και ποιο αέρα έχετε ακριβώς. Φύγατε με 17% και έχετε 14%. Ούτε καν το 65-70% του ΣΥΡΙΖΑ τότε του 2023. Προς τι λοιπόν αυτός ο ενθουσιασμός, η ανατροπή? Υποτίθεται θα ερχόσαστε να ανατρέψετε το πολιτικό σύστημα. Δεν βλέπω καμία ανατροπή. Στη σπήρωση της Νέας Δημοκρατίας βλέπω και μάλιστα αυξάνει και τα ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα φτάσει στην αυτοδυναμία, είναι κάτι άλλο. Αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι. Ανακατοσούρα στην αντιπολίτευση και πολυκερματισμό. Και να περιμένουμε να κάτσουν εκεί οι δημοσκοπήσεις και όλο αυτό το πράγμα, το μπουστάρισμα και το μπουσάρισμα που υπάρχει. Έτσι, χρειάζεται έτσι να έχουμε λίγο μνήμη, να θυμόμαστε που θα έπεφτε το καθεστώς, όχι εδώ στην Ελλάδα, λέω για το καθεστώς των μουλάδων, γιατί έχουμε και τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν που κυριαρχεί, και βλέπω εδώ πέρα τώρα ποιος έχασε, ποιος κέρδισε. Τέλος πάντων, έτσι για να έχουμε λίγο μνήμη, δεν ήταν τότε που μας λέγανε ότι θα πέσει το καθεστώς των μουλάδων, που το Ιράν θα λύγιζε, που θα βλέπαμε τον στρατηγικό θρίαμβο κτλ. Των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και όλη αυτή την πολεμική υπερδύναμη που είχε συνδυαστεί ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ. Μετά από 107 μέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπέγραψαν συμφωνία με την Τεχεράνη και ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει επειδή σταμάτησε έναν πόλεμο που ο ίδιος έλεγε ότι θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα. Και επιστρέφουμε πού? Στο τραπέζι που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, πάλι στη Ζυρίχη, σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και τώρα θα δούμε αν αυτή η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί έφυγε από το τραπέζι η ιστορία να αλλάξει το καθεστώς, αν η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα είναι καλύτερο από αυτό που διέκοψε ο ίδιος, που ήταν το πρόγραμμα του Ομπάμα. Πώς θα πείσει δηλαδή και το Κογκρέσο αλλά και την Μάγκα, το κίνημά του, έτσι. Η αλήθεια είναι απλή. Οι Αμερικάνοι κέρδισαν τη σκηνοθεσία της ειρήνης, το Ισραήλ κέρδισε στο πεδίο αλλά όχι στο τραπέζι των συμφωνιών, γιατί καταστρέφει τους πάντες γύρω του και τους αποδυναμώνει, άρα έχει ένα κέρδος, και το Ιράν έχασε ισχύ αλλά κέρδισε χρόνο και αυτό λέγεται νίκη. Τότε μάλλον αν όλα αυτά που σας περιγράφω για το μέτωπο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ λέγεται νίκη, τότε μπορούμε να αλλάξουμε και το λεξικό. Τώρα η πραγματική ζωή, εκεί όπου ο πόλεμος δεν γίνεται με πυράβλους αλλά με το πορτοφόλι, ο πληθυσμός επέστρεψε και το καλοκαίρι της ακρίβειας είναι ήδη εδώ. Στην Ελλάδα τρέχει με 5,2, όταν στην Ευρωζώνη βρίσκεται στο 3,2. Η ενέργεια ανεβαίνει, αλλά ευτυχώς τώρα θα αποκλιμακωθεί. Να δούμε όμως πότε θα δούμε εμείς τα καλά, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει ο πόλεμος και η είδηση του πολέμου, εκτοξεύονται όλες οι τιμές. Τώρα για την αποκλιμάκωση λέει, θα πάμε λίγο παρακάτω. Βέβαια Η ενέργεια έχει ανέβει ήδη πάνω από το 65%, τα καύσιμα από 80%, οι εισαγωγές παίρνουν φωτιά, το σουβλάκι έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν και διάφορα άλλα πράγματα. Η κυβέρνηση λέει ότι η ακρίβεια υποχωρεί. Τα νοικοκυριά λένε βέβαια ότι ο μισθός τελειώνει άντε στις 20-18 του μήνα, και ανάμεσα στις δύο εκδοχές υπάρχει το ταμείο του σούπερ μάρκετ που συνήθως λέει την αλήθεια. Τώρα στα ελληνολιβικά έχει ενδιαφέρον, όπου το Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε τον Χαφτάρ, τον ιό Χαφτάρ, Σαντάμ Χαφτάρ, και ουσιαστικά περπατά στον δρόμο που είχε χαράξει εδώ και χρόνια ο Νίκος Δένδιας, ως υπουργός άμυνας και μετά, ως υπουργός εξωτερικών και μετά και ως υπουργός άμυνας. Έχει ενδιαφέρον πώς λειτουργεί η πολιτική. Κάποια στιγμή κάποιοι ειρωνεύτηκαν και ειρωνεύονταν τον κύριο Δένδια για τις επαφές με τη Βεγγάζη. Σήμερα φωτογραφίζονται πάνω στο αποτέλεσμα. Συμβαίνει συχνά στην πολιτική. Κάποιοι τότε όταν έφερνε το Χαφτάρ, τον πατέρα, ο Δένδια στην Αθήνα, γράφαν διάφορα, ξέρετε, είναι αυτά τα, τόσο πάνω, τα παπαγαλάκια κάποιον εκεί στο Μαξίμου που θέλαν έτσι να ψαλιδίσουν τον Νίκο Δένδια, που τον φέρνει στο Χασάπι, τον έτσι, τον Τιρέμπορα. Λέγαν διάφορα για το παρουσιαστικό του Χαφτάρ, δεν τους έκανε και αυτά. Όταν έφυγε από το Υπουργείο Εξωτερικών, πάγωσαν λίγο οι σχέσεις. Αυτός σου λέει: εντάξει, αφού δεν θέλετε, θα πάω στον Ερντογάν. Τον αγκάλιασε ο Ερντογάν και άρχισαν να δημιουργούνται διάφορα ζητηματάκια. Τελικά κατάλαβαν ότι μάλλον πρέπει να τα βρουν με αυτό το σύστημα, γιατί εκεί πέρα στη Λιβύη, ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Διχασμένη, τριχασμένη χώρα είναι ουσιαστικά σε εμφύλιο πόλεμο. Υπάρχουν περιοχές που διοικούνται από διάφορους, τέλος πάντων. Μία από τις σημαντικότερες στον κόλπο της Βεγγάζης είναι ο Χαφτάρ, οπότε πρέπει να κάνεις συνομιλίες. Έτσι του στρώσαμε κόκκινα χαλιά, του ιού Χαφτάρ, χθες το Μαξίμου, το συνάντησε ο Πρωθυπουργός για να δει τι θα γίνει με τα προσφυγικά, με τα τουρκολιβικά και όλα αυτά. Έτσι, επειδή υπάρχει και η μνήμη, για να ξέρουμε το πώς ξεκινάει όλη η ιστορία. Τώρα έχουμε και διάφορα άλλα θέματα, όπως ας πούμε τα ακαθάριστα οικόπεδα που πήραν ακόμα μία παράταση ως 22 Ιουνίου με αυτά τα ακαθάριστα οικόπεδα. Στην Ελλάδα οι παρατάσεις είναι πιο σταθερές και από τις προθεσμίες. Μόνο η Φωτιά δεν διαβάζει ΦΕΚ ούτε περιμένει υπουργικές αποφάσεις για να ξέρουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε και το άλλο αυτό στο Γενικό. Υπάρχει μια έρευνα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού για έναν αξιωματικό που συμμετείχε, λέει, σε τελετή με αναφορές στο 12ο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος πιστεύει στο ΔΙΕ, στον Ποσειδώνα ή στον Ερμή. Το θέμα είναι αν η στολή χρησιμοποιείται εκεί που πρέπει. Γιατί αν αρχίσουμε τώρα να μπλέκουμε υπηρεσιακά με θεϊκά, στο τέλος θα χρειαστεί να ζητάμε την έγκριση και από τον Όλυμπο. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο στρατιωτικός είπε ότι δεν ήταν δικό μου το θέμα. Εγώ έρχεσαι κανονικά. Απλώς ο παπάς, δεν ξέρω, κάτι έγινε εκεί πέρα με μια ανάρτηση και μπερδεύτηκε το θέμα. Θα το ξεκαθαρίσει το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Πάντως, τον ακούσω ότι ένας αξιωματικός συμμετείχε σε τελετή με αναφορές στο δεκάθο, σου έρχεται κάπως και ζέστη εκεί έξω. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας onir@alpharadio989.gr. Και έχουμε διάφορες υποχρεώσεις σχετικά με τα οικόπεδα, τα καθάριστα, παίρνουν παρατάσεις, υπάρχουν νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες, σαν ελκυστήρες, οι προθεσμίες, ελέγχους, πιστοποιητικά κτλ. Φόροι, δημοτικά τέλη, ένφια, δημοτικό, τέλος πάντων. Υπάρχει έτσι ύλη για τους ιδιοκτήτες. Ο κύριος Μάνος Καρανίδης, πολιτικός μηχανικός, γενικός γραμματέας, μάλλον γραμματέας ενημέρωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, είναι κοντά μας. Για να ξεδιαλύνουμε λίγο. Κύριε Καρανίδη, καλημέρα. Τι κάνετε,
7: πώς είστε, καλά είστε?
0: Καλά. Πώς πάμε τώρα, παρατάσεις και διάφορες δουλειές?
7: Είναι εποχή τώρα. Έτσι. Δεν μπορούμε χωρίς παρατάσεις και ακίνητα, δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
7: Τα ξέρετε. Λοιπόν, ναι, εντάξει, είναι η κλασική διαδικασία που έχουμε, ή πώς τη λένε, η διαδικασία που έχουμε του καθαρισμού των οικοπαίδων.
0: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, δηλαδή έχει βελτιωθεί λίγο το πλαίσιο?
7: Πέρσι είχε συμμετοχή, φέτος έχει. Έχουν τα κλασικά προβλήματα που υπάρχουν, κάποιες αυλεψίες, κάποια διαφορία.
0: Οι Δήμοι ανταποκρίνονται, τέλος πάντων, γιατί τα...
7: προσπαθούν, κάποιοι ανταποκρίνονται, κάποιοι όχι. Είναι κάθε χρόνο η ίδια δουλειά. Mm-hmm. Πέφτει ένας μεγάλος όγκος αυτούς τους μήνες. Και κάποιοι καθυστερούν, κάποιοι τα έχουν καλύτερα. Πρέπει να γίνει μια καλύτερη προσπάθεια, σίγουρα μια οργάνωση, ειδικά στην αποκομιδή, και να είναι πιο οργανωμένοι. Ή να έχουν πράσινα σημεία που να μπορούν να τα αναποθέτουν οι ιδιοκτήτες, ή να μπορούν να τα αποκομίζουν οι ίδιοι με ένα μηχανισμό και μια χρέωση. Αν θέλετε, δεν είναι προφανώς να υπάρχει μια χρέωση, γιατί έχει ένα κόστος στη διαδικασία. Και να γίνεται ομαλά, να μην έχουμε αυτές τις δάνειες που βλέπουμε στην Ευρώπη, σε πάρα πολλούς δήμους έχουν μπει σε κακό σημείο κάποιοι δήμοι, κάποιοι είναι πολύ καλύτεροι. Σε αυτή την περίπτωση τώρα.
0: Βέβαια, σχετικά με το κόστος, γιατί και εκεί, επειδή είναι πιεσμένο όλο το θέμα αυτό, υπάρχουν και οι διάφοροι που εκμεταλλεύονται και.
7: Προφανώς είναι πολύ λίγα τα συνεργεία καταρχήν. Είναι λίγα τα συνεργεία, τα εξειδικευμένα. Η ζήτηση είναι πολύ για 2-3 μήνες. Είναι που λέμε εποχική ζήτηση, έτσι. Και προφανώς ανεβαίνουν και τιμές. Αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Πώς θα το σταματήσει? Μα είναι τρία συνεργεία για 200, το καταλαβαίνετε.
0: Ίσως θέλει εκεί πέρα μεγαλύτερη οργάνωση από τους δήμους, περιφέρειες κτλ.
7: Όχι. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι σε αυτό. Είναι ελεύθερη αγορά. Μπορούν όμως να αποκομίζουν. Καλύτερα να κάνουν τις άλλες δουλειές. Επίσης να ενημερώνουν σωστά. Εντόπισα εγώ κάτι φανταστικό, το οποίο δεν ξέρω, έχετε 2 λεπτά να σου το εξηγήσω. Θα πάρετε πλάκα και πάνε το πλαίσιο. Ειδικά το ξέρω, γιατί ξέρω καλά την ατζέντα σας. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ ένα πήγανο. Ενώ πέρυσι είχαν δηλώσει 700.000 μόνοι τους στο Gov, στην πλατφόρμα, και είχαν δηλώσει και το email τους και το κινητό τους, οικειοθελώς, το τονίζω, δεν δοθήκαν αυτά τα στοιχεία από ό,τι φαίνεται στους Δήμους, με αποτέλεσμα ακόμα να στέλνουν επιστολές κάποιοι Δήμοι το 2026, την εποχή του ψηφιακού κράτους. Κάποιοι επιστολές έχουν, δεν ενημερώνονται κανείς επιστολές. Θα μιλάμε σοβαρά τώρα, έτσι. Όλοι ενημερώνονται με SMS, το βλέπουν όλα. Εγώ σας στείλω επιστολή, γιατί δεν πλέον θα κάναμε την εκπομπή. Θέλω να πει ότι δεν κάναμε.
0: Αυτό είναι ωραίο αυτό. Δίνει να στέλνει επιστολή. Έχεις γράμμα από τον Δήμαρχο, κύριε Γραμμή.
7: Ας πούμε, πήρε λάθος τα περισσότερα διευθύνσεις. Άρα, αντί να δοθούν αυτά τα στοιχεία, έστω και για του χρόνου, σε κάθε Δήμο τοπικά, αυτά τα ξέρουν από την πλατφόρμα.
0: Βέβαια, και να γίνει.
7: Να στείλουν το SMS τους, να το στείλουν και δύο φορές, να ενημερώσουν και ενδιάμεσα το Μάιο, να στείλουν και ένα email. Σαν άνθρωποι.
0: Βέβαια.
7: Πολλοί λοιπόν δεν έχουν ενημερωθεί όπως πρέπει, γιατί και οι ιδιοκτήτες. Μιλάμε για χιλιάδες ιδιοκτήτες, δεν είναι όλη μέρα, δεν έχουν να κάνουν δηλώσεις. Έχουν και άλλα χίλια πράγματα, έτσι.
0: Βέβαια.
7: Δεν είναι όλη μέρα να κάνουν δηλώσεις. Λοιπόν, αυτό ισχύει για το άλλο θέμα που θέλω να πάω, τους ανελκυστήρες.
0: Ναι.
7: Που έχει δοθεί μια καλή παράταση, τελειώνει τέλος του μήνα και πρέπει να πάνε όλοι. Είναι πολύ γρήγορη διαδικασία. 5 λεπτά δουλειά είναι για να γίνει. Ότι υπάρχει ανελκυστήρες, έτσι.
0: Είναι μια πλατφόρμα και γκουγκλάρεις κιόλας.
7: Elevators.gov.gr. Μπαίνει, εγώ έχω κάνει και πολλές, γιατί είμαι και μάχημος μηχανική για πελάτες μου, έτσι. Και μπορεί να την κάνει και ο συντηρητής, μπορεί να την κάνει και ένας μηχανικός.
0: Αν το έχουμε δώσει σε συντηρητή και θέλουμε να τσεκάρουμε ότι είναι δηλωμένο, μπορούμε να τσεκάρουμε αν είναι δηλωμένο. Μπαίνουμε στην πλατφόρμα.
7: Μπορούμε να τσεκάρουμε και μπορούμε να τον ρωτήσουμε και τον ίδιο, καταρχάς. Ναι.
0: Δηλαδή στην πλατφόρμα μπαίνουμε με τους κωδικούς τάξης και τα λοιπά. Ή
7: μπαίνουμε με τους κωδικούς τάξης, οι ιδιοκτήτες με τους δικούς τους, οι συντηρητές με τους δικούς τους.
0: Ναι. Οπότε βλέπει αν είναι δηλωμένο.
7: Μπορεί να πει και ο μηχανικός στους εξοδητημένους με τους κωδικούς του ιδιοκτήτη.
0: Δηλαδή ένας ιδιοκτήτης, ρε παιδί μου, τώρα έχει τόσα οικόπεδα, αυτά
7: είναι. Ένας ανακτήριο, να τονίσω αυτό. Ένας, μια φορά ανελκυστήρας.
0: Ναι, ναι. Άρα μπορεί να μπει με τον κωδικό του στην πλατφόρμα και να δει ότι είναι δηλωμένο, να δει όλα τα χαρτιά που υπάρχουν και είναι έτσι.
7: Έτσι. Απλά ότι υπάρχει, δεν λέμε, δεν έχει κόστος.
0: Ναι.
7: Τώρα, προσοχή, κάτι που ίσως να έχει γίνει λάθος. Όποιοι έχουμε μονοκατοικίες, και ο αυτός μου μέσα σε αυτό, εγώ το έκανα. Και έχει ένα ανελκυστήρα, μία στάση, δύο, το δηλώνουν και αυτοί, όλοι. Επαγγελματικά ακίνητα. Όπου υπάρχει
0: ανελκυστήρας.
7: Αυτό... Επειδή πολλοί έχω δει, και ίσως αυτό είναι και ένα κοινό που δεν έχει πάει, μου λένε εγώ έχω, λέει, είμαι μόνος μου. Δεν παίζει ρόλο.
0: Μόνος ξεμόνος, αφού υπάρχει ανελκυστήρας.
7: Είναι λίγο έτσι απάθηση.
0: Εδώ και τώρα, σε σχέση με αυτό, πότε λήγει η προθεσμία?
7: 30 Ιουνίου, 30 και δεν θα δώσει παράταση, το τονίζω. Και μετά είναι κρίμα, γιατί υπάρχουν πρόστιμα. Εντάξει, γιατί
0: και
7: να
0: μετά την δήλωση, κύριε Γρανίδη, θα πάμε να δούμε, να ελέγξουμε και αν
7: μετά,
0: είναι.
7: Μετά θα γίνουν νέες προθεσμίες και πολύμηνες, οι οποίες θα είναι για την πιστοποίηση. Διαδικασία πιστοποίηση. Κάποιοι έχουν πιστοποίησει ήδη.
0: Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι.
7: Οι άλλοι θα πρέπει σιγά σιγά να πιστοποιήσουν. Τώρα εκεί θα είναι ένα πρόβλημα στους παλιούς ανελκυστήρες, στα παλιά κτίρια που δεν υπάρχει συνεννόηση. Πρέπει να δει το Υπουργείο τι θα κάνει. Και εκεί το Υπουργείο πρέπει να κάνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια στην επικοινωνία. Είχε βγάλει εκεί με τον Αντετοκούμπο που έλεγε ο Elevator στην αρχή. Δεν φτάνει αυτό. θέλει πολύ σοβαρή επικοινωνία. Αυτό είναι ένα μείον, πολύ μεγάλο μείον. Το έχω δει και αυτά τα χρόνια και τα προηγούμενα, καλά τα προηγούμενα, δεν υπήρχε καμία επικοινωνία. Παρόλο έχουμε άλλες μεθόδους. Πρέπει να επικοινωνεί και το κράτος. Δεν είναι το να αναρτώ σε 5 εφημερίδες και 10 site και τελείωσα.
0: Σωστά.
7: Δηλαδή, εγώ τώρα το έχω πει 1000 φορές. Εγώ δεν είμαι το κράτος. Ένα σωματείο είμαστε εμείς.
0: Έτσι είναι. Και τώρα σε σχέση με τον φόρο αυτό, με το διπλό ένφια, λέει τον να τον αποσέλνουμε.
7: Αυτό. Αυτό ήταν ευτυχώς μπράβο. Θέλω να πω εδώ συγχαρητήρια. Μισό λεπτό να το πούμε. Έγινε το λάθος, διορθώθηκε από τον κύριο Λιβάνιο και τον κύριο Σπανάκη. Ενώ ήταν να βάλουν ένα διπλό φόρο, δηλαδή ένα τέλος του Δήμου και ένα τέλος της περιφέρειας. Δεν θα μπει το τέλος της περιφέρειας. Άρα μένει τα δύο τέλη του Δήμου, ΤΑΠ και ΦΙΧ, γίνονται ένα τέλος. Που θα είναι, και θα είναι, θα φτάνει στο σημείο, στο ίδιο σημείο επιβάρησης όσο ήταν και
0: οπότε
7: τα δύο.
0: Δεν υπάρχει ένα θέμα αύξησης.
7: Έτσι πως είναι το προσχέδιο.
0: Όταν συζητάγαμε γι' αυτό, στέλνανε πάρα πολλοί άνθρωποι και μου λέγανε για το θέμα του Υψούν, ότι κάποιοι δήμοι χρεώνουν.
7: Τελειώνει το Υψούν.
0: Τελειώνει, δεν ξέρω.
7: Και γιατί αυτό νομίζω περνάει μέσα, δεν θα χρεώνεται πλέον για Υψούν.
0: Δεν θα είναι ξεχωριστό. Γιατί εντάξει, σου λέγανε. Εντάξει,
7: είναι δυνατό.
0: Δηλαδή να μου φορολογούνται Υψούν.
7: Απλοποιούνται πολύ και τα κενά. Θα παίρνουν τα κενά, θα επλοποιηθεί η διαδικασία δήλωσής τους. Θα γίνεται κατευθείαν με τη διακοπή του ρεύματος, τα μη ηλεκτροδοτούμενα. Οπότε να μην χρειάζεται να κάνουν όλη τη διαδικασία ιδιοκτήτης για να πληρώνουν τζάμπα τελειωμένα για ένα κενό με ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαλανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και έχουμε μια εκκρεμότητα, έτσι, για να δούμε.
7: Έχω μια εκκρεμότητα. Θέλω να πούμε ένα θέμα που βλέπουμε τώρα και έχουμε κάνει μια μεγάλη παρέμβαση για το θέμα του Airbnb.
0: Ναι.
7: Και ήθελα να ξέρω ποιος φωστήρας το έχει βάλει αυτό εκεί μέσα στο νομοσχέδιο. Είναι συγκλονιστικό αυτό, δεν γίνεται ποτέ.
0: Τι βάλανε?
7: Δηλαδή, τι βάλανε? Ότι αν έχεις τώρα μια άδεια Airbnb και μεταβιβάσεις το κινητό στο παιδί σου, οποιαδήποτε γονική παροχή ή κληρονομιά, πάβει να έχει την άδεια του Airbnb.
0: Αφού στο ακίνητο δηλαδή, δεν είναι. Δηλαδή στο ακίνητο δεν είναι η άδεια. Δηλαδή.
7: Από εδώ και πέρα το καταλαβαίνω να μην δίνεις άλλες άδειες. Αυτό ναι, μπορώ να το καταλάβω. Αλλά ένας που έχει ήδη 5-6 χρόνια και το κάνουμε εσείς στο παιδί, στο γιο σας, που παίρνει κάποιο ενίκιο από το βραχυχρόνια, να μην μπορεί να συνεχίσει να έχει την άδεια, είναι δυνατόν. Δηλαδή κάπου πρέπει να βάζουμε όρια, ναι, συμφωνώ, αλλά και πρέπει με σωστό με μέτρο που λέγανε και αρχήμων προγόνων.
0: Σωστό.
7: Το να πάμε να βάζουμε διάφορα που σκεφτόμαστε, να εμποδίσουμε τι. Τι θα κερδίσουμε. Το ξαναλέω για το Airbnb, να το τονίσω και από την συχνότητά σας. Γιατί πρέπει να πατάμε γη, κύριε Παναγιώτοπουλε, είσαι άνθρωπος της γης. Πατάμε γη. Όχι στον αέρα, όχι στη θεωρία. Τα Airbnb δεν είναι αυτή τη στιγμή, πέρα από την επιρροή που είχαν σε κάποιες περιοχές, συμφωνώ στις τιμές. Σαν ποσότητα είναι πολύ μικρά και αν βγουν στην αγορά κανονικής μίσθωσης, θα ανεβάσουν τις τιμές. Δεν θα τις κατεβάσουν, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί είναι πολύ δυνατά κίνητα, είναι επανακινησμένα. Και τι θα ζητάνε οι ιδιοκτήτες, τη χαμηλότερη τιμή, πώς το βλέπετε.
0: Όχι, βέβαια.
7: Άρα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στις κενές κατοικίες. Τώρα έχουμε και το ανακαινίζω, το οποίο θέλω να το πω μαζί κάποια άλλη στιγμή, έτσι. Ανακαινίζω να το παρουσιάσουμε επόμενες μέρες, πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
7: Έχει βγει τώρα, βγήκε και η πλατφόρμα.
0: Σωστά.
7: Σας το λέω γιατί το τρέχουμε για
0: εμείς
7: στο γραφείο.
0: Έχει ενδιαφέρον, οπότε
7: να μιλήσουμε, δείτε το να μιλήσουμε.
0: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δούμε το ανακαινίζω και να δούμε και λίγο τους λογαριασμούς του ρεύματος που πληρώνουμε.
7: Τους λογαριασμούς ρεύματος και μπορούμε, αν θέλετε, σας κάνω και την πρόταση. Να είμαι και στο στούντιο μια μέρα για και να κάνουμε ένα ολόκληρο αφιέρωμα εκείνη την περιουσία.
0: Ωραία, θα το.
7: Αν έχετε όρεξη και τα έχετε άλλη ατζέντα.
0: Θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα.
7: Είναι πολύ χρηστικό και σας λέω θα έχετε και πολύ views.
0: Ωραία. Θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, κύριε Γαλανίδη.
7: Την επόμενη αυτό από το στούντιο κάποια στιγμή πρέπει να έρθω. Γιατί μιλάμε τόσο καιρό, είμαστε.
0: Ωραία.
7: Και έχουμε και μια καλή χημεία, το ξέρετε.
0: Σας περιμένω λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καρλούτσος με τα εκτινασόμενα δάχτυλα στη ρύθμιση των ήχων εδώ απέναντί μου. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Αριάν Τζέλ, αν το διαβάζω καλά το όνομα. Μου λέει, μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Πολύ πολύ καλημέρα. Πες μου και από πού, γράψε μου και τη λεζάντα από κάτω. Κωνσταντίνος μου λέει, καλημέρα Νίκο. Θα κάνω μια ερώτηση. Ποια διαφορά του να πιστεύει ένα αξιωματικό στο 12ο από το να πιστεύει σε ένα άλλο φανταστικό? Καμία διαφορά δεν υπάρχει. Απλώς δεν πρέπει, συμφωνούμε σε αυτό, ότι οι αξιωματικοί του στρατού γενικά δεν πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον σε δημόσια θέση, να ορκίζονται πάνω σε αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Αυτό, τίποτα άλλο. Ο Πάνος μου λέει, κάθομαι και ασχολούμαι με τις πλατφόρμες που χρειάζονται για τη δική μου οικογένεια για να κάνω τις δηλώσεις και το γονιό μου και τον πεθερικό μου. Δουλειά δεν είχαμε, δουλειά βρήκαμε. Εντάξει, μην διαμαρτύρεσαι, μην γκρινιάζεις. Καλή εβδομάδα, ΤΑΦ ΔΕΛΤΑ, καλημέρα. Ο Τσίπρας σε λίγες ώρες είπε, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Η αλήθεια είναι ότι για να καταφέρεις να μην σε ξεγελάσει ο Τσίπρας, πρέπει να έχεις υψηλό IQ. Οπότε δικαιολογείται το υψηλό ποσοστό που έχει αυτή τη στιγμή. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι, ο Τσίπρας. Κάνει τη δουλειά του. Λέει, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνουμε και κυβέρνηση τώρα. Η αισιοδοξία είναι θεμητή στην πολιτική. Επίσης και η μνήμη. Γιατί όπως είπα, κάπου ανάμεσα στις προβλέψεις για την επιστροφή στην εξουσία, ίσως αξίζει μια στάση το 2023. Τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στις κάλπες με δημοσκοπήσεις που εμφάνιζαν μια δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη αναμέτρηση που κατέληξε να βρεθεί σχεδόν 21 μονάδες πίσω. Το πρόβλημα δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμα, ήταν ότι μεγάλο μέρος της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ έδειχνε να πιστεύει τη δική του αφήγηση περισσότερο από την πραγματικότητα. Και όταν άνοιξαν οι κάλπες, η πραγματικότητα αποδείχθηκε εξαιρετικά αγενής προς τον κύριο Τσίπρα. Και μάλιστα έφυγε ο κύριος Τσίπρας με 17% για να γυρίσει με 14% και να πανηγυρίζει. Και μάλιστα έγραψε και μια νουβέλα για να χρεώσει τα πάντα στο κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έγραψε μια νουβέλα ο κύριος Τσίπρας για να απαξιώσει όλους τους συνεργάτες, τα στελέχη που μαζί και ο Τσίπρας είχε το μεγαλύτερο ποσοστό, πήραν ακόμα στο 3% και το ανέβασαν και το έκαναν εξουσία, και σήμερα τους στείνει στα μούτρα. Και απορώ δηλαδή με κάποιους οι οποίοι βγαίνουν στα παραθύρια και εκλιπαρούν για να επιστρέψουν, μάλλον και να επιστρέψουν να τους πάρει ο Τσίπρας στο κόμμα. Λοιπόν, το οποίο όμως κόμμα αυτό, πέρα από τα επικοινωνιακά, θα πρέπει να παρουσιάσει και ένα πρόγραμμα. Δηλαδή τα πυροτεχνήματα αυτά στη σχέση με, δηλαδή ακούμε διάφορα τρελά και παράβα, έτσι, από το τζάμπα, κίνημα δεν πληρώνω, όλα θα μειωθούν, και γενικότερα μια κατάσταση η οποία είναι λίγο προβληματική, γιατί αυτό, προσέξτε, δίνει και ρίχνει νερό στο μήλο της κυβέρνησης, γιατί άθελά του, μάλλον άθελά του, ο κύριος Τσίπρας επαναφέρει τα λεφτόδεντρα που τα χρησιμοποιεί κατά κόρον η κυβέρνηση. Όταν σου λέει τζάμπα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους, κάτσε ρε μεγάλε, τι τζάμπα, ποιος θα το πληρώσει το τζάμπα? Ο Ανδουλάκης είπε κάτι πιο στοχευμένο. Στους νέους. Οκ. Αλλά το θέμα, παιδιά, μπορούν να καταλάβουν κάτι στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν θέλουμε λιμοσύνες, ρε παιδιά. Δεν θέλουμε τζάμπα. Θέλουμε να παίρνουμε ένα μισθό, θέλουν να παίρνουν όλοι οι άνθρωποι ένα μισθό, να μπορούν να πηγαίνουν να πληρώνουν τα πράγματά τους, τις μετακινήσεις τους, να πηγαίνουν διακοπές, να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, αυτό θέλουν. Έναν μισθό ο οποίος θα είναι πραγματικά αυτό που θα ορίζει το βιωτικό επίπεδο και μια διαβίωση με αξιοπρέπεια. Δηλαδή τώρα, δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους. Έτσι, παρουσιάστηκε. Μετά βγήκε αυτός ο Σαουλίδης και είπε το πολύ εύκολο. Λέει, μπορούν να βρεθούν 4 δισεκατομμύρια ευρώ από αυξημένη φορολόγηση μόλις 1.500 αφημί. Περιμένετε ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή θα βγω από τα ρούχα μου. Μια απλή μαθηματική πράξη αρκεί. Λοιπόν, 4 δισεκατομμύρια δια 1.500, δηλαδή 2.666.666 ευρώ. Δηλαδή κάθε αφημί θα πρέπει να πληρώσει κατά μέσο όρο 2,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον φόρο. Κατά τον κύριο Σαουλίδη. Εντάξει, και μετά λέμε για προγράμματα. Λέμε, δηλαδή, εντάξει. Και έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει, αυτή είναι η αντιπολίτευση. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα σκιάχτρο πάλι για μια αντιπολίτευση με λεφτόδεντρα, όπου δεν είναι τίποτα κοστολογημένο, και θα πάμε πάλι στην ίδια συζήτηση ντεζαβού του 2023. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW. Mini. Audi. Mercedes. Land Rover. Porsche. Λεωφόρος Ηρακλείου. 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αυτό το καλοκαίρι, για ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Λοιπόν, ζήστε μια μοναδική κρουαζέρα και στον Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία, ιστορικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Είναι ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Οι ακροατές που ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν μήνυμα στο 54301. 54301, επαναλαμβάνω, γράφοντας 989 και ενώ. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμο. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να μπαίνετε και στο site για να δείτε τους ειδικούς όρους. Μιλάμε για συνολικό κόστος του ταξιδιού, δύο άτομα, 2.598 ευρώ. Περιλαμβάνονται αεροπορικά, εισιτήρια, 6 διανυκτερεύσεις, 3 Στρασβούργο, 3 Χαϊδεβέργη και με πρωινό, δίκλινο δωμάτιο, μεταφορές, μετακινήσεις, όλα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3/7/2026 από την εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Δημήτρης μου λένε περίπου το ίδιο μήνυμα, ότι έλεος πια με τον Τζίπρα, δεν θα ξαναζήσουμε τις ίδιες αυταπάτες. Το θέμα είναι, προσέξτε παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι οικονομικής φύσεως και συζήτησης, είναι η πολιτική. Γιατί κάθε φορά που βγαίνει κάποιος και ο Τσίπρας και επανέρχεται με προτάσεις που θυμίζουν τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές της διακυβέρνησης του, πρόγραμμα Θεσσαλονίκη κτλ. Κτλ. Μοιάζει να προσφέρει στον Κυριάκο Μητσοτάκη το πιο χρήσιμο προεκλογικό εργαλείο. Το ίδιο το πολιτικό του αντίπαλον δέος. Γι' αυτό και λένε, και δεν το κρύβουν στην κυβέρνηση, ότι θέλουν και επιλέγουν τον Αλέξη Τσίπρα για αντίπαλο. Και το ερώτημα επιστρέφει. Ο Τσίπρας επιχειρεί να χτίσει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας ή καταλήγει άθελά του ή μη, δεν ξέρω, να λειτουργεί ως το πιο αποτελεσματικό σκιάχτρο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί στην πολιτική πολλές φορές δεν κερδίζει αυτός που πείθει περισσότερο, κερδίζει αυτός που φοβίζει λιγότερο. Και θα έχουμε εκλογές που θα βασιστούν σε όλο αυτό το θέμα, για να ξέρουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως, από την άλλη, η κυβέρνηση, προσέξτε, έχει μια ωραία στρατηγική, η οποία, επαναλαμβάνω όμως, τροφοδοτείται και από τέτοιου είδους προτάσεις και από ανερμάτιστες και απροβλημάτιστες και ατεκμηρίωτες προτάσεις. Όταν βγαίνει τώρα ο στέλεχος του Τσίπρα και μας λέει ότι θα μαζέψουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους από 1500 ΦΠΑ, πες μας ποια είναι τα 1500 ΦΠΑ, ρε μεγάλε, που θα πας να τα φορολογήσεις έτσι πολύ απλά και θα τους βάλεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον φόρο, έτσι επειδή το αποφάσισες εσύ, 1500. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία σου δίνουν το στίγμα, το ότι ρε παιδιά. Όμως από την άλλη χρησιμοποιεί η κυβέρνηση όλα αυτά. Και όταν η αντιπολίτευση προτείνει κάποια πράγματα, λέει λεφτόδεντρα. Όταν ζορίζεται η κυβέρνηση, ξαφνικά αν βρίσκεται τα λεφτόδεντρα και αρχίζει και μοιράζει επιδόματα. Και είπα ξανά, οι πολίτες δεν θέλουν ούτε επιδοματική πολιτική ούτε τίποτα άλλο. Θέλουν ένα καλό μισθό, δηλαδή. Πώς θα γίνει όμως αυτό, με μαγικό ραβδάκι? Όχι, πρέπει να δουλέψουμε στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. 7 χρόνια λοιπόν έπρεπε να έχει βελτιωθεί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Εκεί κρίνεις μια κυβέρνηση. Το βελτίωσε? Δεν το βελτίωσε, λέω. Γιατί δεν είδα αυξήσεις στους μισθούς. Λέει, αυξάνονται οι μισθοί, ναι, αλλά οι μισθοί έχουν και μια αγοραστική δύναμη. Όλα αυτά πάνε παράλληλα. Το πώς λειτουργεί το παραγωγικό μοντέλο με δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η μισθή, αυξάνεται το παραγωγικό μοντέλο, άρα οι επιχειρήσεις βγάζουν περισσότερα χρήματα και μπορούν να δώσουν καλύτερες αμοιβές στους εργαζόμενους. Αλλά από την άλλη, το ίδιο παραγωγικό μοντέλο μπορεί και βοηθάει και έχει αυτάρκεια η ελληνική οικονομία. Δηλαδή, ρίχνει και τις τιμές και λειτουργεί ανταγωνιστικά. Γιατί όταν αναγκάζεσαι να κάνεις εισαγωγές συνεχώς, γιατί δεν έχεις πρωτογενή τομέα κτλ., το παραγωγικό σου μοντέλο έχει μείνει αλλού. Αλλά η κυβέρνηση κάνει κάτι άλλο. Πανηγυρίζει συνεχώς για τα νέα πλεονάσματα. Όμως πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια λιγότερο λαμπερή πραγματικότητα που δεν βλέπω να την αναδεικνύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το κράτος, πέρα από τους φόρους και αυτά που λέμε ότι υπερφορολογεί μέσω των έμεσων φόρων της ακρίβειας κτλ. Και κερδίζει περισσότερα χρήματα, το κράτος εισπράττει όλο και περισσότερους φόρους από πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά την ίδια στιγμή αυξάνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς προμηθευτές, συνταξιούχους, φορολογούμενους και τρίτους. Προσέξτε, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλειας εμφανίζουν πλεόνασμα 470 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα χρέη αυξάνονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πέρασαν από έλλειμμα σε πλεόνασμα, αλλά τα ληξιπρόθεσμα εκτοξεύτηκαν κατά σχεδόν 87%. Συνολικά το δημόσιο χρωστά 3,66 δισεκατομμύρια ευρώ που παραμένουν απλήρωτα για πάνω από 3 μήνες. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Αν το κράτος εξοφλούσε σήμερα όσα οφείλει, πόσο από αυτό το πλεόνασμα θα παρέμενε? Γιατί πλεόνασμα που προκύπτει από αναβολή πληρωμών δεν είναι ακριβώς οικονομικό θαύμα. Είναι περισσότερο μια λογιστική φωτογραφία που δείχνει μόνο τη μία πλευρά.

0: πάνω στο διαχωριστικό στην μπάρα. Καλημέρα, Μάνο. Ο Μιλτιάδης. Επιλέγει η Νέα Δημοκρατία τον Τσίπρα γιατί δεν το φοβάται ενώ τρέμει τον Ανδρουλάκη. Έχει και η λογική τα όρια τη, κύριε Νίκο. Όχι, δεν υπάρχει τον Ανδρουλάκη. Εγώ κάτι εσύ το λες. Εσύ κάνεις αυτή την διάσταση, Μιλτιάδη. Ότι τον επιλέγει, τον επιλέγει. Δες όλα τα κυβερνητικά στελέχη τι λένε. Και δες και τις δημοσκοπήσεις όπου. Ουσιαστικά συσπηρώνει την Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν το κρύβουν άλλωστε, Μιλτιάδη μου, οι άνθρωποι. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα σας. Και άλλη γενοκτονία στην Δράμα. Πού έχουμε μπλοκάρει, τι έχει χαλάσει και σαπίζουμε. Το είπα νωρίς, Δημήτρη, και αυτό το θέμα είναι δυσάρεστο. Και πραγματικά εδώ πέρα, πέρα από την αυστηροποίηση των μέτρων, αυτές τις κουβέντες που λένε κάποιοι και επιδιώκουν τέλος πάντων να συζητήσουν και να ανοίξουν το θέμα των γυναικοκτονιών. Εντάξει. Τέλος πάντων, αλλά υπάρχει και το θέμα του Γιωτόπουλου. Εδώ υπάρχει μια ανάρτηση της κυρίας Ακρίτα, η οποία προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Όχι γιατί υπερασπίζεται την τήρηση των νόμων, τέλος πάντων οι νόμοι είναι συγκεκριμένοι, αλλά γιατί εμφανίζει, προσέξτε, ως ήττα της δημοκρατίας την εφαρμογή μιας δικαστικής απόφασης που εξέδωσε ο Άριος Πάγος. Ναι.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
5: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κυρία.

0: άνεση και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Δεν έχω αποφασίσει 16%. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια άσκησε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και σημείωσε πως αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού η Ελλάς έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, διαβεβαιώνοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Κατά την άφηξή του στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ αφού έγινε γνωστό ότι υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Σήμερα αναμένεται το θέμα να τεθεί επιτάπητος παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ στο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, 2-2 έληξε η αναμέτρηση του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Χθες Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη επίσης 1-1. Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0. Στις 10 απόψε Γαλλία σε μεγάλη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσχερες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπέροχη Τρίτη 16 του μήνα, 8 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Α989 και μέχρι τις 11 θα είμαστε στα μικρόφωνα Τάκης Χατζής, ο οποίος όπου να είναι το συνέδριο σύνταξης ενημερώνεται για όλα τα σχετικά και ενημερώνει. Θα είμαστε εδώ λοιπόν μέχρι τις 11, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε να σας ενημερώσουμε. Και αν μπορέσουμε να σας φτιάξουμε και τη διάθεση, καλό θα είναι και αυτό. Εντάξει. Όπως είπε και μια συνάδελφός μας, δεν πειράζει. Είναι νομίζω σύνθημα το δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Ή πειράζει.
1: Ποιο?
2: Δεν μπορείς.
1: Που τι? Α, ναι.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει είναι σύνθημα του καλοκαιριού.
1: Ό,τι καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, η Χριστίνα Ενεφίου φτιάχνει τα ηχητικά. Και είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό. Και θέμα αυτευόμενη εδώ.
0: Ναι.
1: Και την προσπαθούμε κανονικά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χθες είδα πολύ ωραία την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, mm-hmm. που είχε δραπετσόνα από την Κοκκινιά που ήταν.
2: Ναι.
1: Παριστάνω όλοι τους λαϊκούς και πάνε στις λαϊκές γειτονιές και νομίζω ο κόσμος ότι μασάει. Και έβγαλε έναν ο οποίος λέγεται Μητσοτάκης. Τα είχα να κάνουμε αστεία να γελάσουμε και παρουσίαζε ο γνωστός διασκεδαστής Πάτρας, ο οποίος έγινε ΣΥΡΙΖΑ, αυτός Τσίπρας τώρα, ο Πάτρας. Ήταν εδώ, δούλευε εδώ και έκανε αστιάκια και μας πούλησε και σκόθηκε και έφυγε για συνέπεια, μιλάω τώρα, και πήγε να κάνει τον αγρότη σε ένα σύριαλ, σε ένα παιχνίδι. Αγρότης, πώς το λέγε ρε εσύ, η φάρμα. Και χτες τον είδα και έκανε αστιάκια και αυτό και ναι.
0: Παρουσίασε.
1: Κύριε Τσίπρα, με πρωινάδικα δεν κερδίζεις εκλογές, ούτε με παραμύθι. Έγιναμε αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση δεν έγινε, δεν είσαι στη Βουλή καν, αν το έχει καταλάβει. Και περίμενα να πάει Οκτώβριο να δούμε αν θα είσαι αντιπολίτευση. Λοιπόν, και δεν ξεχνάμε και ότι κυβέρνησε. Αυτός το ξεχνάει. Εγώ όχι όμως, δεν το ξεχνάω το ότι κυβέρνησε.
0: Το θέμα είναι αν θα το ξεχάσουν οι ψηφοφόροι, γιατί δεν ξέρω. Αν το ξεχνάει ο ψηφοφόρος.
1: Είχε εκεί 500 άτομα τώρα, εντάξει.
0: Τρία σκαλάκια βλέπω τώρα. Είναι καινούργιο αυτή η.
1: Είναι τρίσκαλο, λέγεται αυτό.
0: Είναι τρίσκαλο το.
1: Είναι από την αρχαία Αθήνα.
0: Είναι τρεις δίσκοι, ο ένας βαλμένος πάνω στον άλλον, δημιουργούν μία σκηνή. Όπου ανεβαίνει τρία σκαλάκια αυτός που θέλει να μιλήσει. Είναι 360 γύρω-γύρω, μπορεί να απευθύνεται σε όλους και να στρέφεται σε όλους. Είναι λίγο, καμιά φορά όταν το παρακολουθεί, το κάνουν όλοι οι πολιτικοί, δεν το κάνει μόνο ο κύριος Τσίπρας, είναι το καινούριο στυλάκι αυτό. Είναι και λίγο ζαλιστικό όταν το βλέπεις, αυτό το 360, δεν ξέρω αν σ' αρέσει εσένα Τάκη.
1: Κάτσε γιατί απαντάω τώρα.
0: Ναι, μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε για να απαντήσουμε και σε εσάς, στο Viber, με SMS, στο 6947-989-989, περιμένουμε τα μηνύματά σας εκεί, μας παίρνετε και τηλέφωνο 212-214-800. Καλημέρα σας, μας λέει η Όλγα Βλάχου, από τη Ζάκη Θωμαγάπη, καλημέρα και από εμάς. Ο Δημήτρης, ο Σικαράς, μας λέει για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Που έχουμε, λέει, μπλοκάρει, τι έχει χαλάσει και σαπίζουμε. Κοίταξε, αυτά είναι εγκλήματα τα οποία δεν ξέρω αν δείχνουν κάτι για όλη την. Ήταν και δύο αστυνομικοί, και εκείνος και εκείνη, σε διάσταση και θα χωρίζανε, λέει, μόλις τα παιδιά τελείωναν το σχολείο. Είναι αυτά που φαίνονται πάρα πολύ γνωστές καθημερινές ιστορίες, αλλά κάποιες έχουν τραγική κατάληξη. Και το θέμα αυτό με τις γυναικοκτονίες μας απασχολεί κάθε τρεις και λίγο. Καλημέρα σας. Ο Τσίπρας εχθές είχε μαζέψει όλους, λέει, τους αλλοδαπούς. Κανένας Έλληνας δεν ήταν εκεί.
1: Όχι,
0: δεν νομίζω.
1: Εντάξει,
0: τώρα, για να είμαι ειλικρινής, βλέπω εδώ τον κόσμο. Είχε και από όλες τις ηλικίες, είχε από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Ναι. Σε αυτό, εντάξει,
1: το,
0: να είμαστε.
1: Το θέμα δεν είναι ποιος είχε μαζέψει, τι είχε κάνει. Η αλαζονική του συμπεριφορά με πείραξε εμένα.
0: Ναι, ως προς το ότι είμαστε
1: δεύτερο. Ναι, είμαστε αντιπολίτευση. Από πού προκύπτει ότι είσαι αντιπολίτευση? Σε 24 μέρες αντιπολίτευση. Σιγά ρε μας τώρα.
0: Ναι.
1: Όταν ήσουν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, 17% πήρες. Τι, ναι, τσαμπουκαλεύεσαι?
0: Καλά, δεν περιμένεις να τσαμπουκαλευτεί? Δηλαδή θέλω να πω ότι τώρα αυτά θα λένε.
1: Αντί να προσγειωθούν όλοι και να δούνε πώς θα φτιάξουν τη χώρα,
0: ναι.
1: Ακούω ένα σωρό μπουρδες. Γράφω και σήμερα στον υπόστη.
0: Είναι και πού απευθύνονται.
1: Δεν θέλει κανείς ελεημοσύνη.
0: Αποσπασματικές παροχές.
1: Θα σου δώσω, λέει, ο ένας δωρεάν εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα, ακούστε ρε παιδιά, λογική κομμάτων. Θα δώσουμε, λέει, δωρεάν εισιτήριο στους νέους. Ο Τσίπρας δίνει και στις 80χρονες, δεν έχει σημασία. Θα γίνει τώρα δημοπρασία.
0: Ο ένας το βγάζει 35 εκατομμύρια, ο άλλος 200 κάτι.
1: Περίμενε. Ναι. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και χθες την ώρα που έκανα την εκπομπή στην τηλεόραση, στέλνει μήνυμα ένας και λέει: συγγνώμη, ρε παιδιά, εγώ είμαι στο Βόλο και σπουδάζει η κόρη μου και πληρώνω 45 ευρώ. Σωστά. Δεν ξέρω πόσο μου είπε την κάρτα για να πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο. Βέβαια. Δεν πιάνουμε εγώ. Μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι οι νέοι.
0: Όταν είναι αποσπασματικές οι παροχές.
1: Έλα, τις πλάκες θα έλεγα τώρα καμιά κουβέντα.
0: Άσε,
1: αλλά δεν
0: που υπάρχει και το άλλο το πρόβλημα, έτσι. Δεν πληρώνουν έτσι κι αλλιώς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό που το πας δηλαδή. Ότι έχει διαμορφωθεί μια τέτοια κουλτούρα. Μπαίνουν μέσα τα παιδιά, δεν πληρώνουν κανείς. Δεν βλέπουν και τους άλλους να πληρώνουν.
1: Δεν είναι, όχι, όχι.
0: Τραγικά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, προσέξτε, εδώ υπάρχει το εξής. Είναι η κυβέρνηση η οποία ελέγχεται για πολλά, έτσι. Δεν το συζητάμε για την ακρίβεια, για το ένα, για το άλλο, και τα λέμε κάθε μέρα. Αλλά ελέγχονται και οι εξαγγελίες που κάνουν οι άλλοι, διότι τώρα υπάρχει ένα πλαίσιο. Για να κάνει, να κατεβάσει ένα πρόγραμμα, πρέπει να έχει περάσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να είναι κλωστολογημένο το πρόγραμμα. Και γιατί σου λέει, εγώ θα σου δώσω X δραχμές, X ευρώ δώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ωραία, θα τα πάρω. Και τι σου λέει, θα τα πάρω από την πλουτοκρατία. Πώς θα τα πάρεις από την πλουτοκρατία.
0: Καλά.
1: Πώς θα πας να φορολογείς τον άλλον αφού ήδη φορολογείται.
0: Ακριβώς.
1: Θα του πάρω, λέει, παραπάνω. Υπάρχει ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν είναι έτσι εύκολα. Δεν έχουμε κομμουνισμό, ούτε πρόκειται να έρθει. Κομμουνισμός για να κάνεις δίμευση, να δημεύσεις περιουσίες. Δεν γίνονται αυτά. Λέτε ψέματα, πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Πώς θα γίνει.
0: Ξέρεις ποιο μου θύμισες τώρα. Το Βαρουφάκι που ήθελε, που έγινε να τυπώσει τις Δήμητρες, που παρουσίαζε το σχέδιό του και έλεγε θα δημεύσουμε το τυπογραφείο που είναι κρατικό.
1: Ποιος το έλεγε.
0: Ο Βαρουφάκης που λέει θα δημεύσουμε. Αυτό ήθελε να δημεύσει κάτι.
1: Ο άλλος λέει θα πάρουμε πίσω, λέει, την Εθνική Τράπεζα. Πώς θα την πάρει την Εθνική Τράπεζα, έχει μετοχές εσύ στο χρηματιστήριο.
0: Δεν είναι.
1: Πώς θα μου δώσει εμένα τα λεφτά μου, θα δεχτώ να τα πουλήσω.
0: Για τον Πολάκη λες.
1: Για όποιον, δεν το λέει μόνο Πολάκη.
0: Εντάξει, παιδιά, αυτά δεν είναι.
1: Γίνεται πλειοδοσία τώρα. Όποιος πει τα περισσότερα ψέματα για να πάρει ψήφους.
0: Αυτοί τα λένε. Το θέμα είναι τα πιστεύουν.
1: Ε?
0: Αυτοί τα λένε. Το θέμα είναι τα πιστεύουν.
1: Έλα, μόνο άμα τα πιστεύανε θα τα κάνανε τώρα.
0: Αν τα πιστεύει ο ψηφοφόρος, αν ο ψηφοφόρος θα πιστέψει αυτό που του ρίχνουν, που τον φλωμώνουν και θα πει εντάξει, οκ, έχει δίκιο αυτός που με τις παροχούλες. Αγαπητή Αθηναίδα, καλημέρα. Κύριε Τάκη μας λέει εδώ, ποιος νοιάζεται για τον Άλεξ, την Ελλάς, για τον Παναθηναϊκό μας πονάμε, λέει. Εκεί τι θα γίνει είναι το σημαντικό. Γυρνάει ο βασιλιάς στο θρόνο του. Ο Μπράντοβιτς, περόμ περόμ, γράφει εδώ. Ο Μέρ μας λέει καλημέρα, καλημέρα και από εμάς ο Μέρ. Ο Παγκόσμιος, καλημέρα, λέει, παιδιά, μέχρι και 360 ο Τσίπρας από την συναυλία των Μετάλλικα τα πήρε όλα σε αντιγραφή. Όχι, αυτό είναι το με το κυκλικό, κυκλική παρουσίαση, είναι μια μόδα. Θα το κάνουν όλα τα κόμματα τώρα. Και ο Κουτσούμπας θα χορεύει σε υπηκιά. Αυτό είναι το πραγματικό 360 που έκανε ο Κουτσούμπας.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι το μόνο κόμμα που, όπως είπα και χθες, μπορώ να διαφωνώ πλήρως, εγώ δεν έχει σημασία ιδεολογικά, σου λέει θα κάνω αυτό, αλλά όμως τι λέει, θα αλλάξω το καθεστώς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τι λέει.
0: Σου λέει ότι δεν θα έχει αυτό που ξέρετε.
1: Όχι, αυτά που λέω θα κάνω, θα τα κάνω και θα αλλάξω το σύστημα. Και θα έχουμε καυτές και λίγο εκλογές, θα έχουμε και καθόλου.
0: Λοιπόν, Τσίπρας, σε λίγες ώρες λέει γίναμε αξιωματικοί αντιπολίτες, όμως γράφει εδώ ο φίλος και γράφει, βάζει διάφορα φατσούλες. Η αλήθεια λέει είναι ότι για να καταφέρεις να μην σε ξεγελάσει ο Τσίπρας πρέπει να έχεις υψηλό IQ, οπότε δικαιολογείται το υψηλό ποσοστό που έχει αυτή τη στιγμή.
1: Θα πάρουμε, λέει, επιχορήγηση από το Μητσοτάκη, μην ανησυχείτε, με 0,4% ακρόαση δεν βγαίνουν οι μισθοί. Μακάρι να μας έβινε επιδότηση, εγώ να σου πω, αδερφέ,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Επιχορήγηση δέχουμε άμα μας δώσει η κυβέρνηση. Δεν δίνει όμως, αλλά αν μας δώσει. Εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά το 04 θα σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω. Το ραδιόφωνο θα είναι αυτό που πιστεύουμε εμείς. Και ας μας ακούει ένας. Ένας. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ. Ένας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ να είναι 500 ή όχι. Εντάξει, ένας. Και αυτοί που έχουν το ραδιόφωνο έχουν να το συντηρήσουν, μη φόβασαι. Δεν έχουν πρόβλημα.
0: Καλημέρα, διαβάζω.
1: Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή το Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκη. Αλλά Βασίλη μου, να σου πω κάτι. Σε βάρκα σε βλέπω, με ένα καπέλο εδώ που είσαι. Έχεις και ένα μπλουζάκι ντένιμ, τι λες, και χαριεντίζεσαι. Τι να σου πω, αδερφέ, εντάξει. Ο Θεός να σου φωτίσει, εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Καλημέρα, λέω συνονόματος ο Τάκης. Πριν λίγο καιρό λέγατε για τον Γιούνκερ ότι είχε προτείνει τη φορολόγηση των εφοπλιστών και αρνήθηκε ο Τσίπρας. Τώρα, αν φορολογηθούν οι πλούσιοι, δεν φτάνουν. Μας έπιασε, Τάκη.
1: Τι δεν φτάνουν.
0: Ότι, επειδή είπες προηγουμένως ότι δεν είναι η λύση τόσο απλή να φορολογήσεις και να δώσεις.
1: Δεν γίνεται εύκολο.
0: Δεν είναι.
1: Στον καπιταλισμό δεν γίνεται εύκολο
0: και
1: να γίνουν
0: είναι
1: αυτά. Μακάρι να γινόντουσαν, αλλά δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Είναι ψέματα αυτά που λένε. Πώς θα το κάνουμε. Δεν θα το είχαν κάνει τόσες κυβερνήσεις που περάσανε. Είπατε εσείς να καταργήσουν την πλουτοκρατία στην Ελλάδα, τους καπιταλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο. Όχι, εγώ δεν είδα πουθενά. Καλημέρα, λέει ο Βίρονας, ο Μπράντοβιτς έρχεται. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλος, αλλά δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Από πού θυμήθηκες την ταινία. Φοβερή ταινία, Βίρονα, φανταστική. Μπράβο.
0: Καλημέρα, σας πείτε να εξαγγείλουν και ένα επίδομα γάμου, λέει εδώ Αστέρης, γιατί έχω σκοπό να παντρευτώ σε 5-6 χρόνια. Ευχαριστώ. Γιατί όχι.
1: Να σου πω, Αστέρη, υπάρχει ένα τρίκ εδώ να πούμε. Αν κάνουν επίδομα γάμου, χωρίς να ξαναπαντρεύουμε.
0: Αν συμφέρει.
1: Ναι, αν συμφέρει.
0: Εσύ πέρα παντρευτείς και την ίδια γυναίκα, γιατί είναι επιτυχημένος ο γάμος.
1: Την ίδια.
0: Δεν θα υπάρχει διευκρίνηση.
1: Όχι, καμία.
0: Όχι, ξέρω, επίδομα γάμου.
1: Ναι, και θα κάνουμε δεύτερο γάμο.
0: Μια χαρά.
1: Σε κανακαίκια πάνω εκεί στο Αιγαίο.
0: Γιατί όχι.
1: Και μετά. Ζούλα, μην μας
0: δεν σε σταματάει γιατί τίποτα να την ξαναπαντρευτείς και τρίτη φορά.
1: Εντάξει.
0: Όταν έχει ανάγκη επίδομα.
1: Τρίτη και φαρμακερή.
0: Όταν έχει ανάγκη επίδομα.
1: Μέχρι δύο.
0: Θα ξαναπαντρεύεσαι.
1: Μέχρι δύο την ξαναπαντρεύουμε. Άμα πάρω επιδοματάκι. Λοιπόν, εντάξει, μπας περιπτώσει. Θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί κοίταξε να δει το επίδομα του Μητσοτάκη δεν φτάνει, ρε Βασίλη. Έτσι, η επιχορήγηση. Έτσι, και το 0,4 που μας λες. Παρακολουθείς και τις ακροματικότητες. Δεν έχεις από εδώ σου δείξω την έρευνα τη Τσιμπιό. Λιγάκι για να στρώσει το κεφάλα σου. Γιατί βλέπω και το καπέλο είναι λίγο το 56 νούμερο. Έλα, πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα για τη συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Protergia App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν,
0: επιστρέψαμε.
1: Λέει καλημέρα παιδιά. Η Κεραμέως έκανε την καλή της πράξη και μας έβαλε στα βαρέα. Και αν μας έβινε και τη δυνατότητα όσοι θέλουμε να πληρώσουμε επιπλέον τα βαρέα, να βγούμε σύνταξη 5 χρόνια νωρίτερα. Είμαι 65 χρόνια και ακόμα κουβαλάμε κόσμια φορεία. Πόσο ακόμα. Λοιπόν, καλημέρα Φιλαΐς. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ χθες ξεκάλυψε το σου, ούτε κάτσε δεν του άφησε ο Αλεξέλα μου.
0: Εντάξει, τώρα αυτό σας έφταιξε, ρε παιδιά.
1: Εγώ μιλάμε. Δεν θα έχετε που θα να βάλετε τα λεφτά σε λίγο από τις εξαγγελίες όλων των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Όλων των κομμάτων.
0: Μαζεύεται. Ναι, ναι. Μαζεύεται λεφτά, μαζεύει ο κόσμος. Πάρα πολλά λεφτά. Θα του λέω ένας. Ένα επιδοματάκι έχει. Μία διευκόλυνση ουρανοκατέβατη σε κάτι άλλο.
1: Δεν μπορείς να διαβάσει. Ναι. Άσον αυτό να το κοιτάξουμε τώρα αμέσως που μας λες, γιατί λέει ότι είναι αδύνατο κάποιος να πληροφορηθεί την κατανάλωση από τους νέους μετρητές της ΔΕΗ. Mm. Ούτε ο τεχνικός της του ΔΕΔΙΕ που το εγκατέστησε δεν μπορούσε να μου το διαβάσει. Πείτε κάτι σας παρακαλώ. Βεβαίως και να ρωτήσουμε αμέσως στο διάλειμμα. Θα ρωτήσω.
0: Πώς διαβάζετε, αν υπάρχουν κάποιες οδηγίες προς το διαβάζει. Κάποιες
1: οδηγίες, τι κάνανε, δεν οδηγίες. Προς ναυτιλωμένους.
0: Ναι, προς καλά, μη θυμάμαι.
1: Παρακαλώ,
0: αν υπάρχει κάποιο τρόπο.
1: Με αναγκάζει τώρα, με αναγκάζει.
14: Είναι ψηφιακή.
0: Ναι.
14: Δεν γράφει συνέχεια την κατανάλωση. Γυρνάει και δείχνει και διάφορα. Δείχνει ημερομηνίες, δείχνει κατανάλωση πρωινή.
0: Τι μπορεί να ξέρει ο άλλος.
14: Δεν ξέρει, συμπερδεύεσαι.
1: Ναι, αλλά όμως κάποιο πρέπει να ξέρει.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρει. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, άμα το βάλω, το σπάσω. Αλλά κάποιο πρέπει να ξέρει, ούτως ώστε να είμαι ήσυχο. Δεν πρέπει κάποιο να ξέρει.
0: Ναι.
14: Εντάξει, αυτοί που μετράνε φαντάζομαι ότι ξέρουν.
1: Ξέρω, και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, αλλά εδώ πέρα λέει ο τεχνικός δεν ήξερε.
0: Ναι.
1: Ο τεχνικός που τον έβαλε είναι άλλος από το μετρητή αυτόν που μετράει. Τέλος πάντων, θα πάρω να ρωτήσω εγώ, Ιάσονα, γιατί μ' αρέσει το θέμα αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, ο ηθοποιός, πώς το λέμε αυτόν που παρουσίασε το Τσίπρα, ο γνωστός, ο ψηλός.
0: Ο Εμίλιος
1: λες, ο Χιλάκης. Καλός τοπίος. Πολύ καλός τοπίος και πολύ καλό παιδί.
0: Και καλό παιδί και
1: αυτός παρουσίασε την πρώτη εμφάνιση του Τσίπρα και με το κόμμα και το που είπε το κόμμα με μια άλλη κυρία ηθοποιό και αυτή.
0: Του Μασάτου.
1: Δεν την ξέρω, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όμως προχώρησε λίγο και μας μίλησε ο κύριος Χιλάκης για Μόνα Λίζα. Εμίλιε, δεν το κατάλαβα, αλλά για να τα ακούσουμε.
15: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, Ρεχιλάκης, τον ξέρεις. Εγώ που δεν τον ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό. Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να δούμε γήπεδο που τον Αλέξη, να δούμε την ομάδα που αγαπάμε. Και καθόμαστε δίπλα και βλέπουμε έναν αγώνα. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
0: Έλα, τον συμπαθούμε τον Εμίλιο. Τον συμπαθούμε πολύ.
1: Φίλος, τον συμπαθώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια, εντάξει, ναι. Αυτό που λέει είναι ότι έχει έναν τρόπο να απευθύνεται στους ανθρώπους.
1: Δεν μην πάνε να κατέβεις με αυτό. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Γιατί με βάζεις σε πειρασμό. Δεν θέλω, γιατί είναι ο Εμίλιος, δεν θέλω. Εντάξει, τελεία. Μερικές φορές κάποια πράγματα μασάμε. Μάλλον τα καταπίνουμε αμάσιτα. Δεν τα μασάμε. Λοιπόν, γιατί υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποιες στιγμές που εγώ τουλάχιστον επειδή είμαι και μεγάλος, θυμάμαι και τον Καραγκιόζη, θυμάμαι και άλλα πράγματα στη ζωή.
0: Πώς θα θυμήθηκες τώρα, για πες.
1: Το θυμήθηκα, άκου πώς το θυμήθηκα.

0: Ελάτε λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Αλήθεια λέει ο Σπαθάρης χωρεμένος. Mm-hmm. Είναι του Ξαρχάκου αυτά. Θα έχει οργανώσει ωραία με τη μεγάλη του επιτυχία, τη μουσική εννοώ.
1: Από το Ρεμπέτικο.
0: Και ήταν μία από τις ταινίες που πιστεύω ότι σημάδεψαν μία εποχή. Και από τις πολύ ωραίες ταινίες που έχουν γυριστεί, ξέρω αν συμφωνείτε κοντά μου.
1: Είχε και το σκληρό κομμάτι του περιθωρίου του Ρεμπέτικου. Γιατί υπάρχει αυτό στην ταινία. Πολύ έντονα.
0: Και Μάρη Κανίνου ήταν ουσιαστικά. Ήθελα να περιγράψει, έλα τετά σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει ένα ηχητικό μήνυμα, αγαπητέ κύριε, αλλά δεν μπορούμε να το ακούσουμε τώρα εμείς. Είναι δύσκολο. Το άκουσε ο Τάσος και δεν το ενέκρινε. Όχι, να σε καρφώσω για να μην λένε δεν το βαλαγώ, ε. Όχι, γιατί είναι εδώ συμμέτοχος στις καταστάσεις. Οπότε πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ήθελα να... Τι?
1: Σ' ακούω.
0: Εντάξει. Χτες είχαμε τον άνθρωπο που μας εξήγησε περί εγκληματικότητας, τον ψυχολόγο.
1: Το Στέλιο Στυλιανίδη.
0: Λοιπόν, ο οποίος μας εξήγησε ακριβώς, γιατί έχουμε και άλλη γενοκτονία, μια αστυνομικό σκότωσε ο σύζυγός και αυτοκτόνησε, νομίζω αυτός.
1: Και οι δύο αστυνομικοί ήταν.
0: Ναι, και το παιδάκι, το παιδί τους.
1: Το παιδί τους κάλεσε στην αστυνομία, άστο, αυτό είναι δραματικό.
0: Αυτό είναι ένα δράμα.
1: Είχα μία ψυχολόγο της αστυνομίας πριν μερών στην εκπομπή που μου έλεγε ότι περνάνε τεστ. Και της λέω, περνάνε τεστ καλά. Μου λέει, είναι καινούργια τεστ αυτά.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Τα οποία υποτίθεται
0: γιατί
1: ότι πρέπει να
0: δεν έχεις περάσει τεστ και βγήκε καλό.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω όπλο.
0: Όχι, αυτό είναι το θέμα. Και εσύ περάσει τεστ.
1: Δεν έχω όπλο, οπότε μπορώ ίσα ίσα που προάγομαι εγώ αν δεν είμαι καλά.
0: Δεν έχει περάσει τεστ. Όχι. Ας το πάει στο διάλογο, μην περάσει.
1: Για μας λένε, αν δεν το περάσουμε, λένε με τον κύριο Χατζήδη, θα συνεργαστείτε βεβαίως. Είστε μια χαρά. Κατάλαβες, είναι λειτουργία ανάποδα. Όχι, πάντως η αστυνομία πρέπει λίγο τους ανθρώπους να τους... με κάποιο τρόπο να τους ελέγχει, έτσι.
0: Καλημέρα, λέει η Ρούλα. Ο Τσίπρας θα πρέπει να είναι πιο μετρημένος και φιδωλός, μια και του Κασίδη το κεφάλι που μιλήσει και τα λάθη του. Το Κασίδη του κεφάλι είμαστε εμείς. Mm. Όλοι εμείς σας αξιοποιήσει την εμπειρία του επικοδομητικά. Μακάρι να αξιοποιήσει επικοδομητικά, γιατί ο κ. Τσίπρας προφανώς έχει σβήσει την περίοδο που κυβέρνησε, που έσχιζε τα μνημόνια, που καταργούσε τον έμφυα σαν αντισυνταγματικό νόμο, που έλεγε ότι θα χορεύουν, θα βαράει τον ταούλι και θα χορεύουν οι αγορές, που έλεγε ότι άμα πάμε έτσι λεφτά θα μας παρακαλάνε να μας δώσουν. Τα ξεχάσατε αυτά.
1: Εντάξει, τώρα
0: που κλείσανε οι τράπεζες και βγήκε στον Χατζη Νικολάου πρόσφατα και λέει
1: θα τις
0: ξανά κλείνω εγώ. Ήταν εύκολο, δεν ήταν δύσκολο. Και εκτός από τον Τσίπρα έχουμε και άλλους. Έχουμε την κυρία Καριστιανού,
1: την οποία
0: θαυμάζω πάρα πολύ εξ αφορμής της περιπέτειας που έχει περάσει και τον τρόπο που το διαχειρίστηκε.
1: Εντάξει, αυτό είναι το δράμα της. Αδιανόητο.
0: Αλλά με συγχωρείς, δεν θα περθώ εγώ, να περθεί η ίδια. Με συγχωρείς.
1: Όχι, κοίτα, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από αυτή την ιστορία.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που
0: συζητάμε. Δεν είναι μόνο το παιδί της Καριστιανού. Ο Πλακέτα είχαμε προχθές. Τρία παιδιά
1: εντάξει.
0: Λοιπόν, και μας έλεγε ότι θα είναι και άλλοι που πάνω στα πτώματα αυτά των τεμπών θα χτίσουν καριέρες, κάτι δικηγόροι. Δεν πάει έτσι, ρε παιδί. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή. Εντάξει, αρέσει να αρέσει, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πού είναι αυτός ο Βασίλης? Ρε Βασίλη, γράψε μου τίποτα. Ψοφάω για τέτοια εγώ. Είναι, σου βάζω και αστεράκι, δηλαδή καρδούλα. Σου βάζω καρδούλα. Περίμενε.
1: Α, ωραία, έβαλες καρδούλα.
0: Έβαλα καρδούλα στο μήνυμά του.
1: Λοιπόν, να πω και το διαγωνισμό. Έχουμε διαγωνισμό και τόσο πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, υπάρχει ένας διαγωνισμός από τον Α989 και από το Versus Travel που σας φτάνει, σας πηγαίνει στην Αλσατία και στο Μαγευτικό Ρήνο. Εκεί μπορείτε να δείτε ό,τι... έτσι είναι μαγικό στη συγκεκριμένη περιοχή, από Στρασβούργο μέχρι Παραμυθένιο Καλμάρ, πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, αμπελώνες, γιατί έχουν πολλούς αμπελώνες εκεί, κρασί. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο είναι αυτός ο διαγωνισμός, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Θα κάνουμε εδώ την κλήρωση στις αρχές Ιουλίου. Μπορείτε να μπείτε στο διαγωνισμό. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Σταμάτα λίγο να πω τη διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας. Ναι, αλλά πρέπει να ακούσουν οι ακροατές. Παίρνετε το κινητό στα χέρια σας. Γράφετε. 989, αφήνετε κινητό. Γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες στο ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301. Ουφ, το είπα.
0: Λοιπόν, εγώ έχω τραγούδι επιλέξει που το θεωρώ από τα κορυφαία που έχουν ακουστεί ποτέ. Βέβαια, εννοείται το δωράκι. Και εννοείται τραγουδάει ο μυθικός της, έτσι. Αφιερωμένος σε όλους εσάς που μας ακούτε, πώς το υποβασίστομαι, δεν είναι 4%. Εγώ ένα μισό θέλω, δεν θέλω πέρα πάνω.

0: Όλα τα λεφτά είναι ο τελευταίος στίχος. Πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Προσέχτε. Σας το λέω για να προσέχετε. Και εμείς προσέχουμε για να έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πούμε δύο λόγια για αυτή την περιβόητη ιστορία με την ακρίβεια, διότι καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Και δεν είναι μόνο η ακρίβεια εδώ, πρέπει να πω ότι είναι και το θέμα της οικονομίας, που αυτά πάνε μαζί.
1: Λέρω το ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια είναι πιστερά στο θέμα,
0: αυτό,
1: έτσι.
0: Αλλά εδώ πέρα, Αθηναίδα, υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το ζήτημα της εσχροκέρδειας. Εγώ αυτά τα συνδέω.
1: Ναι.
0: Η ακρίβεια δεν είναι απλά η ακρίβεια, μια αφηρημένη έννοια, και τη ζούμε βέβαια στην πράξη, στο σούπερ μάρκετ ή στην καθημερινότητά μας. Είναι η εσχροκέρδεια. Είναι αυτό που ένα πράγμα τα αγοράζει 5 και στο πουλάει 25. Δεν είναι μόνο στο σούπερ μάρκετ. Φίλος μου,
1: ναι.
0: κάνει εισαγωγή ρούχα από την Ιταλία με το κιλό.
1: Ναι.
0: Με το κιλό.
1: Με το κιλό, ναι.
0: Μάλες. Ό,τι έχουν.
1: Άλλε σεζόν και τα λοιπά.
0: Τα παίρνει. Έχει ένα εργαστηριάκι με τρεις κοπέλες, τα σιδερώνει. Γιατί αυτά έρχονται.
1: Είναι αυτά, ξέρεις, τις εκτός που τα κλωτσάνε οι Ιταλοί. Που δεν είναι, τα πάει.
0: Εδώ δεν τα κλωτσάει κανείς όμως.
1: Όχι, όχι, τα παίρνουν.
0: Αυτά και είναι ζήτημα να του κοστίσει 4-5 ευρώ το κάθε κομμάτι.
1: Τα φτιάχνει, τα σιδερώνει και τα
0: πουλάει. Τα φτιάχνει, τα σιδερώνει, τα μπέλες, made in Italy. Και τα πουλάει 200-250 ευρώ.
1: Τα παίρνουν. Άλλοι λένε το πήρα, λένε είναι Ιταλή.
0: Και τάζει εκτός, λέει μείον 50%. Και πας και του λες, ρε Λευτεράκι, για τον Λευτέρη πρόκειται. Του λες, ρε Λευτέρη, κάνε μια έκπτωση. Δεν έχω περιθώριο, αδερφέ. Δεν έχω περιθώριο. Πού να δεν βρω το περιθώριο. Μην μου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, ρετάκι να μου με. Δεν βγαίνω. Ρε, ένα πουκάμισο τη πλάκα είναι, του λέω. Κάνε έκπτωση. Ξέρω πώ τα περιεγούνται μεταξύ.
1: Δεν βγαίνω.
0: Του λέω.
1: Τι να κάνω. Θέλω. Αλλά δεν μπορώ να στα δώσω.
0: Λοιπόν, του λέω λοιπόν, ρε, αδερφέ.
1: Μετά σου λένε μέσα μπαίνω κι εγώ, μην νομίζει.
0: Ναι. Έτσι μου είπε. Μου λέει, τάκι, μην νομίζει. Δεν κονομάμε τίποτα. Μια κατάσταση χάλια είναι. Άστα να πάει στο διάλογο.
1: Πώς δηλαδή, για πες μου.
0: Είναι κυβέρνηση αυτή. Yeah. Είναι κράτος αυτό.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, όλα εντάξει, ταυτοποιημένα.
0: Αρχοντόπουλο.
1: Ναι. Αρχοντόπουλο, εντάξει.
0: Λοιπόν, βέβαια εντωμεταξύ έχει αυτός ένα πρόβλημα με τα δάχτυλα.
1: Ναι.
0: Στα δάχτυλα του έχει ένα πρόβλημα.
1: Κολλάνε
0: και δεν
1: λεφτά.
0: Μπορεί να κουμπίσει, όχι, δεν μπορεί να κουμπίσει την ταμιακή.
1: Παθαίνει
0: αγκύλωση, ναι, και δεν μπορεί να κουμπίσει καθόλου στον πατέρα μου.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας μου συγχωρεμένος.
1: Δεν είχε ο παπάς, όπως ξέρουμε.
0: 60 χρόνια, 50 χρόνια μαγαζί και δεν έκανε ποτέ φορολογική δήλωση. Και μου λένε εμένα πως έφτασε η Ελλάδα εδώ. Το λέω για τον πατέρα μου, το λέω για τρίτους.
1: Ναι.
0: Είχε το κεντρικό μαγαζί στην Πάτρα, ο οποίος έτσι ήταν το σύστημα. Παίρνει λεωφορείο, του φτιάχνει 2-3 πουκάμισα. Μου λέγε έρχεται, μου λέει φύγε. Δεν ήθελα να κάθομαι εγώ, έτσι ακονόμουν εγώ. Του λέγανε ένα πατρά πλάκα μας κάνεις και του υπέγραφε ένα βιβλίο παραγγελιών, το οποίο το άνοιξε το 1957.
1: Ναι.
0: Μετά γεννήθηκα εγώ. Το άνοιξε, το μαγαζί, το έκλεισε το 87, μου φαίνεται κάτι
1: τίποτα,
0: τέτοιο.
1: Τίποτα, πόσες καταχωρήσεις.
0: Μία. Λοιπόν, και όταν πήρε την ταμιακή μηχανή, του λέμε με τον αδερφό μου, τώρα πρέπει να χτυπάς εδώ πέρα ό,τι πουλάς.
1: Ναι,
0: εντάξει, πατέρα του λέμε, μην κάνεις τώρα και μου κάνει εφορία και τρέχουμε, ας πούμε, και τα λοιπά. Τι λέτε, παιδί μου, εντάξει, ναι. Όπως την πήρε, με ένα νάιλον από πάνω σκέπασμα,
1: άφηστε.
0: Έτσι έμεινε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν την άνοιξε ποτέ, την ξεσκονίζαν όμως, για να φαίνεται ότι είναι.
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, και μόνο ο πατέρας μου ήταν. Ένας άλλος απέναντι πουλάγε για πλέξιμο. Κλωστές, βελόνες, κουβάλια.
1: Ήδη για πλέξιμο.
0: Ναι.
1: Ήδη για ράψιμο.
0: Ναι, του λέγα. Μπούκλες, ναι. Του λέγα, κύριε Αντώνη, τι γίνεται να πούμε, εσύ κόβεις τις αποδείξεις. Ναι. Φύγε από εδώ, ρε παιδάκι μου. Φύγε από εδώ.
1: Μα ήσουν και εσύ, ρε παιδί μου. Ένα περίεργο, ας πούμε.
0: Κύριε Αντώνη, του λέγα, και εσύ σαν τον πατέρα μου. Δεν ξέρω τι κάνει ο πατέρα σου. Εγώ είμαι εντάξει με την εφορία. Όταν λες εντάξει, λέει στην κυραμαρία, του λέω τσάμπα νήμα. Είναι νήμα και δεν σου πληρώνει στη γυναίκα του εφοριακού. Για την πατραγωνιζόμαστε. Δεν νομίζω ότι ήταν μια πολύ μικρή ήταν εκείνα τα χρόνια.
1: Αυτό που περιγράφεις είναι γιατί η Ελλάδα, εντάξει, είναι μια φτωχή χώρα έτσι κι αλλιώς λόγω παραγωγής, παρέμεινε πάρα πολύ φτωχή. Παρέμεινε πολύ φτωχή χώρα.
0: Όχι, έχει πλάκα. Εγώ λοιπόν Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά και δεν χρησιμοποιώ γενικά, αλλά η ιστορία είναι η εξής. Ερχόταν, ας πούμε, στον πατέρα μου ο καλλιτέχνης, ένας εκεί να φτιάξει κάμισα. Θυμάμαι που είχε έρθει ο Τέρης Χρυσός.
1: Α, ο τραγουδιστής.
0: Ο τραγουδιστής, λοιπόν,
1: Να θυμηθούμε λίγο Τέρη Χρυσό.
0: Ναι, ο οποίος Τέρης Χρυσός τραγούδαγε στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, στο Village Park, ένα μεγάλο κέντρο, και ήταν πώς το λένε, η ορχήστρα Μενέλαος. Μενέλαος, δεν θα θυμάσαι, είσαι ο μικρή.
1: Άμα θυμόμουν και την ορχήστρα Μενέλαος, θα είχαμε κάποιο θέμα.
0: Τραγούδαγε η Κούκα και τέτοια. Λοιπόν, όχι αυτή η Κούκα τώρα. Άλλη. Λοιπόν, και έφτιαχνε πουκάμισα με κεντήματα μπροστά.
1: Α, φανταζή.
0: Θα θυμάσαι, τη μόδαση.
1: Ψιλοσιθρού.
0: Λέγοντα το ύφασμα, ψηλό, με κεντήματα μπροστά. Ήταν τα κεντήματα, κανονικό ύφασμα το αγόρασε.
1: Ναι.
0: Και ερχόταν και φωτογραφιζόταν ο πατέρας με τον Τέρι Χρυσό. Και καμάρωνε.
1: Ήταν στάρ της εποχής, βέβαια.
0: Ναι, ήταν στάρ της εποχής. Ήταν νούμερο ένα τότε ο Τέρι Χρυσό. Ο Τόλι Πιντέλη και άλλοι ερχόσαν τον πατέρα μου, φτιάχνανε που κάμισα.
2: Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα

0: Εντάξει, τώρα αντέχω μέχρι ένα σημείο.
1: Έλα, ωραία,
0: δεν είμαι για παραπάνω. Ναι, διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση. Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος, ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
8: Breakfast at Star.
9: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
8: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κύριε Βασίλη, λέει, τα χάπια τα παίρνει με τα γράμματα από πάνω, μας γράφουν εδώ γιατί βλέπω ότι δεν σε πιάνουν. Είναι οι ακροατές μου που είναι σαν τάκι στις δικές σου, Τάκη. Εδώ μας λέει ο Γιάννης, το περίμενα κύριε Τάκη πως θα έβαζε στον σερ για το μυθικό της, λέει μάλλον. Μας έφτιαξε την ημέρα και βέβαια. Την άλλη και την παράλληλη, άντε λέει, αλλάζουμε ζωή, λέει ο Γιάννης.
1: Έτσι είναι, τώρα τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Εδώ υπάρχουν, λέει, ακόμα και σήμερα πουλί στην αρχαία επίδαυρο με μεγάλη περιουσία που δεν κάνουν δήλωση και παίρνουν επίδομα απορίας. Εντάξει. Και ένας τρόπος μας γράφει εδώ ο φίλος μας, ένας τρόπος υπάρχει να σταματήσει η φοροδιαφυγή, το μαύρο χρήμα κτλ. Να καταργηθούν τελείως τα μετρητά. Εκεί οδεύουμε περίπου. Καλημέρα Τάκη Αθηναίδα, καλή δύναμη από Κομωτινή. Ο Χρήστος, καλημέρα Χρήστο, παρακαλώ να κάνετε θέμα, να το κάνετε θέμα, λέει, η θητεία να μην πληρώνεται και να προσμετράτε συντακτικός χρόνος. Καλημέρα μας γράφει εδώ ο φίλος μας ο Ελευθέριος. Κύριε Χατζή, δεν είπατε για το υπέροχο τραγούδι του Μικη ότι η ποίηση είναι του Σεφέρη, που πήρε τον Νόμπελ το 1964, αλλά όταν έφτασε στην Ελλάδα μετά την απονομή, κανείς δεν πήγε στο αεροδρόμιο να τον υποδεχθεί από τη φρέσκια τότε κυβέρνηση του λεγόμενου γέρου της Δημοκρατίας, γιατί ο Σεφέρης ήταν καραμαλικός. Τέτοια μικρότητα μας γράφει ο Ελευθέριος Ζαμάνης, ο οποίος είναι, υπογράφει, έμπορος Αθήνα.
1: Συγγνώμη, λέει ένα φίλος εδώ.
0: Παιδιά, είναι.
1: Καλημέρα και στους δύο. Είναι δυνατόν να μας λένε ότι ανεβαίνει μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλοι ξέρουν ότι έχασε το momentum και όποτε γίνουν εκλογές κάνεται αυτοδυναμία? Δεν λένε ότι θα κάνει αυτοδυναμία. Το ποσοστό που δίνει στη Νέα Δημοκρατία δεν
0: φτάνει.
1: Δεν φτάνει για να κάνει αυτοδυναμία κυβέρνηση. Διασώζεται, λέει, η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα που δρά ως μπαμπούλας για παλιοδεξιούς. Παλαιοδεξιούς. Όχι παλαιοδεξιούς.
0: Ναι, παλαιό.
1: Για να πούμε παλαιοαριστερούς, δεν πάει. Παλαιοδεξιούς και ελαφροδεξιούς. Ελαφρολαϊκά, ξέρω εγώ.
0: Το ελαφροδεξιός είναι ωραίο, μου αρέσει όμως, έχει πλάκα.
1: Η Καριστιανού ξεφουσκώνησε ποσοστά, είτε μιλάει είτε δεν μιλάει. Ζωή και Βελόπουλος πέφτουν σταθερά, η Λατινοπούλη εξαφανίζεται, οπότε γνωρίζεται. Ρε φίλε, αφού προηγουμένως μιλάει για τη δημοσκόπηση που θεωρείς ότι είναι λάθος, μετά έρχεσαι και επικαλείσαι την ίδια δημοσκόπηση για να μου πεις, ρε εσύ Δημήτρη, τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Ή τι δέχεσαι τη δημοσκόπηση και για τη Νέα Δημοκρατία και για όλους, ή όχι, δεν μπορεί να λες. Η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε, μία μονάδα ανέβηκε στη δημοσκόπηση της, δεν 8-09 ξέρω εγώ, και να μου λες αυτό δεν είναι λάθος, ενώ ας πούμε τα υπόλοιπα είναι σωστά. Δεν πάει. Ή είναι λάθος όλη η δημοσκόπηση ή όχι. Ο Λαξαφανισίος Σαμαράς που τη στήριξε, έρχεται ψήφος, περνάει κάτω από το ραντάρ. Αν και νομίζω ότι μάλλον τα ραντάρ κάνουν ότι δεν τη βλέπουν την ψήφο αυτή. Δεν ξέρω ποια είναι η ψήφο κατά τα ραντάρ. Εγώ ξέρετε τι ξέρω. Ξέρω στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Και ο γαμπρός θα ξυριστεί την Κυριακή το βράδυ στις 7 Μαρτίου. Εκεί θα ξυριστεί ο γαμπρός. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, 7 Μαρτίου, ναι. 9 έχω γενέθλια. 7 Μαρτίου. Και θα βγει κουκουέ.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί παλιά άνθρωποι είσαστε και δύο, ρε.
0: Γελάσαμε πολύ αυτόν. Καλημέρα,
1: ναι,
0: μας πει, λέει, να μας πει ο φίλος σε ποια χώρα έχουν καταργηθεί τα μετρητά για να καταργηθούν εδώ. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι θα ήταν ο μόνος τρόπος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τη φοροδιαφυγή υπάρχουν και άλλοι τρόποι, τα έχουμε συζητήσει εδώ, τα ξέρετε κι εσείς, τα ξέρουμε κι εμείς. Τα καλημέρα. Είχα δει ότι είχες πάρει, λέει, καφέ σε ένα αεροδρόμιο και πλήρωσες 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Να ζητάς τον κατάλογο διατίμησης που έχουν λογικές τιμές, είναι υποχρεωμένοι να έχουν στα αεροδρόμια.
1: Όχι μωρέ,
0: δεν μπορεί όμως το αεροδρόμιο να κάνει τόσο καφές τώρα.
1: Στο αεροδρόμιο της Πάρου έγινε αυτό. Μα. Πήγα να πάρω ένα φίλο μου, δεν ξέρω με τα αεροπλάνα αυτά, αλλά πήγα να πάρω ένα φίλο μου που ερχόταν από την Αθήνα, ένα ζευγάρι μάλλον, και είχε μια μικρή καθυστέρηση, λέω, πάρε και ένα καφέ να πιεις.
0: Νόμιζες εσύ.
1: Συγγνώμη.
0: Νόμιζες ότι το καφέ είναι σε τιμή καφέ.
1: Εντάξει, πού ήξερα εγώ ότι πουλάει μέσα στο καφέ και λίρες.
0: Απαράδεκτο, είναι απαράδεκτο.
1: Σκάει μύτη ο καλλιτέχνης.
0: Είναι φωτάνα, αντιτρέβει ο καφές αυτό.
1: Θες κάτι. Έτσι.
0: Α, και ευγενικός.
1: Ναι, ξεχύλιζε από ευγένεια. Θες κάτι. Του λέω, τι να θέλω, του λέω, ένα καφέ θέλω. Α, πώς τον πίνεις. Κρύωνε.
0: Κρύωνε.
1: Του λέω κι εγώ. Κρύωνε. Ναι. Κρύωνε, του λέω, με ένα παγάκι. Βάλε μέσα ένα διπλό εσπρέσο, σκέτωνε και κρύωνε. Μου λέει, περίεργα μου τα λες. Εγώ στα λέω περίεργα.
0: Ο διάλογος είναι.
1: Έχει μείνει στην εκπομπή του Ευγενήρη, λέει, η αστρολόγος είπε πως λείπει αυτοδυναμία με Μητσοτάκη, αν κάνει εκλογές στην άνοιξη. Ας μας λυπηθεί κάποιος. Δεν ξέρω. Καλημέρα, σας ακούω καθημερινά εδώ και χρόνια και τον καιρό. Ο κ. Χατζής σταμάνω στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε μια αναφορά στην νοσηλεύτρια, η οποία 55 ετών πέθανε από ανακοπή μετά από επίθεση Ρωμά στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Ναι, θα το βρούμε το δημοσίευμα και θα κάνουμε την αναφορά.
0: Να πω τι έγινε.
1: Βεβαίως, να
0: πω. Ήταν ένα παιδί, είχε έφτασε στο νοσοκομείο τραυματισμένο από τροχαίο. Η οικογένεια ήταν Ρωμά, η οικογένειά του. Τον φρόντισε το νοσοκομείο παρά το ότι δεν εφημέρευε. Από ό,τι λέω όμως το προσωπικό του νοσοκομείου,
1: το δέχτηκε.
0: Ήταν πάρα πολύ συγγενής, πολύ πιεστική με τη γυναίκα, η οποία ήταν 55 χρόνων. Όπως ξέρουμε, οι νοσηλευτές δεν αρκούν στα νοσοκομεία και τρέχουν και δεν φτάνουν. Η γυναίκα προφανώς είχε κάποιο πρόβλημα. Τέλος πάντων, έπαθε ανακοπή. Δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν οι συνάδελφοί της εκεί στο νοσοκομείο και συνέβη αυτό.
1: Μάλιστα. Κρίμα. Κρίμα. Συνέβη αυτό και εδώ υπάρχει.
0: Αυτό είναι ο τίτλος και στα βαρέα και ανθυγινά που λέγαμε τόσο καιρό. Αυτή είναι η δουλειά αυτών των ανθρώπων. Δεν αντιμετωπίζουν μόνο φόρτο. Απίστευτο.
1: Εντάξει, εγώ είμαι.
0: Και καταστάσεις που δεν περιγράφονται αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Εγώ με τα βαρέα και ανθυγινά ήμουνα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση και πάντα ζητούσα και έλεγα ότι πρέπει να δοθούν. Τα δώσανε. Τώρα,
0: χρειάζονται και ασφάλεια τα νοσοκομεία. Το είχαμε πει και μαζί στον Υπουργό.
1: Αυτό με
0: τον Ρωμά
1: που γίνεται. Θα σου πω κάτι τώρα.
0: Και κλέβουν. Δεν λέω μόνο Ρωμά. Υπάρχουν προβλήματα στα νοσοκομεία. Όχι, με την ασφάλεια πάρα πολύ σοβαρά.
1: Η Ρωμά είναι ξεχωριστή κατηγορία. Ναι. Και επειδή όταν μιλήσει κάποιος για αυτούς θα θεωρηθεί ρατσιστής. Δεν είναι έτσι. Ο γύφτος είναι ένας πολίτης. Τι πάει να πει ρατσιστής. Είναι μια κατηγορία. Δηλαδή είμαι ρατσιστής, εγώ θα πω ότι αυτός είναι αριστερός ή είναι δεξιός. Δεν κατάλαβα τη φυλή του, λέει, ποια φυλή του. Στην Πάτρα έχουν πρόκληση στην υγεία που λέγεται γύφτηκα, μας τρελάνετε τώρα. Πρόκληση τι, δεν αλλάξουμε, λέμε Ρωμαϊκά στην Πάτρα, δηλαδή τη συγκεκία. Αφού είναι γύφτη, λέμε,

0: συνάντησα σε ένα προθάλαμο για να πάει να τραγουδήσει. Του λέω καλησπέρα Χατζή. Είναι Χατζή με ρε, το κατάλαβες. Του λέω εμένα δεν είναι Χατζή.
1: Να εσύ δεν έχεις ωραία φωνή να τραγουδάς.
0: Τι τραγουδήσω εγώ τώρα, δεν είμαι για τέτοια. Δεν είμαι για τέτοια.
1: Μια χαρά
0: είμαι αλλά τραγουδούς. Δεν μπορώ να τα αποκαλύψω.
1: Δεν σε έχω
0: αυτά.
1: Ακούσει και δεν ξέρω.
0: Δεν με έχεις ακούσει
1: αν
0: και δεν πρόκειται να με ακούσει. Γιατί τραγουδάω για εκλεκτό κοινό, δεν τραγουδάω για
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Μεζόνος 100, τρίτος όροφος. Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος. Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Το ΠΑΣΟΚ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,6% και ακολουθούν Φωνή Λογικής 2,9%, Μέρα 25 2,8%, Νίκη 1,3%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Άλλο Κόμμα 2,9%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 16%. Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλη Νίκος Ανδρουλάκης. Σημείωσε πως αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού η Ελλάδα έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς φαίνεται να προχωρά το Ιράν σύμφωνα με όσα μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωση της χώρας, τα οποία αναφέρουν ότι 3 δεξαμενόπλοια και 2 φορτηγά πλοία που μετέφεραν ιρανικά εμπορεύματα διέπλευσαν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, διαβεβαίωσε πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, οπότε θα υπογραφεί και επισήμως η συμφωνία. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, αφού έγινε γνωστό ότι υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφιξή του στη γαλλική πόλη Εβιάν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας. Σήμερα αναμένεται ότι το θέμα θα τεθεί επιτάπητος και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Στο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, σύμφωνα με τους Financial Times. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην λεγόμενη ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το πρόσωπό του. 8 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή αμερικανικού βομβαρδιστικού B-52 αμέσως μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια,

0: επιβεβαίωσαν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επιβίωσης μετά το αεροπορικό δυστύχημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε Γαλλία Σενεγάλη για το Μουντιάλ, χθες Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Κροτήρι 0-0. Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο προπονητής της Εθνικής Ποδοσφαίρου του Ιράν υποστήριξε πως δόθηκε εντολή στην αποστολή της ομάδας να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιστρέψει στο προπονητικό της κέντρο στο Μεξικό. Στις 7 το απόγευμα ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμπέμπι Κοντό στην Οστράβα για το meeting Golden Spike. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε γενικά έφυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν ό,τι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμου και Λιφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Λέει ένας, ο Σπύρος λέει, αφού θέλουμε να λέμε αλήθειες, να τις λέμε όλες. Οι περισσότεροι γύφτοι, λέει, είναι στην παρανομία και λίγοι είναι νομοταγείς. Εμείς εδώ στα δυτικά προάστια τα ζούμε αυτά, δεν τα λέμε μόνο με λόγια. Εντάξει, είναι, υπάρχει.
4: Είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορείς να το αυτό να το αμφισβητήσεις και είναι και λυπηρό έτσι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να ενταχθούν και να είναι όλα.
3: Και κάνετε λάθος για τη φωνή σας. Λέει, είναι ιδανική να φωνάζετε Βάρδα Φουρνέρο στα νταμάρια. Εντάξει. Λεφτά έχει αυτό. Αν έχει λεφτά, πάω και φωνάζω εγώ. Θα πάρουμε μια περιορία στον ελεύθερο χρόνο μου να κάνω αυτή τη δουλειά.
4: Θα σου πω μια ιστορία μετά για το. Έχει λεφτά αυτό. Λοιπόν, μπορείτε και εσείς να στέλνετε μηνύματα, να στέλνετε με προτάσεις, επαγγέλματα.
3: Έχουμε και την εκδρομή.
4: Ποια εκδρομή λες τώρα εσύ? Αυτό που δίνουμε το ταξίδι, το δώρο?
3: Δεν δίνουμε.
4: Δίνουμε ένα δώρο, ένα ταξίδι πάρα πολύ ωραίο. Α989 και το Versus Travel. Σας ταξιδεύουν στην Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Αν θέλετε να πάτε εκεί, να δείτε και Στρασβούργο, να δείτε και τους Αμπελώνες, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Η κλήρωση θα γίνει εδώ αρχές Ιουλίου. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε 989. Αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, γράφετε και το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Μπορείτε να μάθετε τους όρους του διαγωνισμού εάν επισκεφτείτε το site μας alfaradio989.gr.
3: Ναι, ναι. Ταξίδι, ταξίδι, να πιες το ξύδι.
4: Υπάρχει τέτοιο.
3: Ή που λέγαμε είναι φθηνό το ξύδι από το γαλαξίδι και τέτοια. Με ναι. Παλιά πιτσιρικάδες.
4: Στο Φάλαλος λέει θα πηγαίνεις να τραγουδάς.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει, είναι τώρα
3: ξέρω
4: αυτό.
3: Ότι θα πηγαίνω να τραγουδά.
4: Η εμπάθειά ναι. Σας δεν κρύβεται λέει εδώ. Ναι. Των Αγίων Μνημονίων και γιορτάζει ο Τσίπρας. Λες και αυτός μας χρεοκόπησε και μας έριξε στα μνημόνια. Λέει ο Γιάννης, τι λέει ο Γιάννης ο Συνάνης.
3: Έλα ρε Γιάννη, έλα, ήταν εμπάθεια. Εντάξει, ο Τσίπρας τάσκησε τα μνημόνια, εντάξει, γι' αυτό το είπα. Επειδή τάσκησε.
4: Γεγονός.
3: Τάσκησε γιατί τάσκησε.
4: Για τέτοια
3: το
4: γεγονότα
3: ρωτά,
4: έχει έρθει να μας μιλήσει εδώ ο Αντώνης Αντωνόπουλος, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα για το συγκεκριμένο θέμα. Γνωρίζει τα πάντα γενικά.
5: Καλημέρα.
4: Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ.
5: Πάντα.
4: Μπορώ με σιγουριά να σας πω ότι ξέρω τα πάντα. Όπως,
5: τα πάντα.
4: Τι ξέρεις πιο καλά από όλα σήμερα?
5: Ό,τι έχει γίνει τα τελευταία 59 χρόνια. Όλα όμως.
4: Όλα.
5: Όλα.
4: Δεν σου έχει ξεφύγει τίποτα.
5: Τίποτα, δεν μου έχει φύγει τίποτα.
4: Ναι.
5: Ξέρω και παρασκήνια και κουτσομπολιά. Ναι, τι ναι. Έγινε, τι δεν έγινε.
4: Γι' αυτό έχουμε εδώ άλλωστε.
5: Κυρίως τι δεν έχει γίνει.
4: Αυτό το ξέρει ο μέσος Έλληνας. Θα πρέπει να. Και πώς θα μπορούσε αυτός να το φτιάξει, ξέρει ο μέσος Έλληνας.
5: Καλά, αυτό είναι.
4: Να ήμουν εγώ πρωθυπουργός.
5: Εμά. Για μια μέρα.
4: Και σε μια μέρα θα τα έκανε. Μια μέρα, βρε. Μια μέρα να ήμουν πρωθυπουργός και όλα θα ήταν καλά. Κλασικό. Για πες.
5: Καλά πάμε.
4: Πασόκ πρωθυπουργικό κόμμα για μια μέρα. Με μια ψήφο. Αυτή είναι άλλη περίπτωση.
5: Το Πασόκ. Θα μιλήσει σήμερα ο Μανδουλάκης στο ΣΕΒ το μεσημέρι. Αλλά αυτό που έχει μια σημασία είναι η αλλαγή της επικοινωνιακής πολιτικής.
4: Δηλαδή από πού πήγανε?
5: Και στους δύο. Δηλαδή από το μοντέλο των ανοιχτών συγκεντρώσεων που δεν πετυχαίνει. Δηλαδή τώρα ξέρεις μπαλκόνια, ιστορίες και τέτοια. Αυτά έχουν τελειώσει.
4: Το αυτό που κάνουμε τώρα με την σκηνή της Στρογγυλή.
5: Αυτό ήταν το πρώτο βήμα.
4: Το πρώτο βήμα. Το κάνανε, ήταν πολύ ωραίο φωτισμένο, το είπαμε, εντυπωσιαστήκαμε. Ναι. Από όλα τα στρογγυλά που είχαμε γίνει.
5: Στοχευμένο όμως.
4: Ήταν το καλύτερο.
3: Το Μανδουλάκη.
4: Ναι.
5: Εξαιρετικό.
3: Ήταν, ναι.
5: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Ήταν η Σιδραπετσόνα, το οποίο ήταν. Πώς το λένε. Αυτό παρέπεμπε στον ήλιο του Πασόκ.
4: Γενικά θα παίξει αυτό το στρογγυλό.
5: Το στρογγυλό θα παίξει
4: όσο
5: αυτό.
4: Όσο καλύτερα το φωτίζουν.
5: Γύρω-γύρω όλοι, στη μέση ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Ήταν στη μέση ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Αυτό όμως το παίζει και ο Τσίπρας.
3: Έγινε τσουκαλά στη μέση.
4: Όλοι. Όλοι είναι, ναι. Είναι η νέα τάση.
5: Λοιπόν,
3: πιο αποτυχημένη επικοινωνιακή πολιτική σε ακόμα δεν έχω ξαναδεί.
5: Γιατί? Σε ποιον λες, για το Πασό?
3: Βέβαια, για μένα.
4: Τα αλλάζουν τώρα, σου λέει.
5: Γιατί το πάνε λίγο γιούρια. Ένα από εδώ, ένα από εκεί, λίγο
4: τώρα
5: έτσι, λίγο αλλιώς.
4: Δεν έχει ανοιχτή συγκέντρωση τόσο.
3: Θα δώσω εισιτήριο, λέει, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και παίρνει όλος από τον Βόλο, λέει, μισθή είμαστε. Πάω η χώρα. Τι πάει να πει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έλα μωρέ τώρα, το πάω να ξεφτιλίσει τώρα.
5: Εγώ θεωρώ ότι είναι λιγάκι υπερβολικό τώρα έτσι όπου έχουν εστιάσει. Απλώς έχουν βρει και το κάνουν όλοι μαζί. Δηλαδή είπε ο Ανδρουλάκης για τετραήμερη εργασία, είπε και από κάτω, το πέταξε γενικώς, έχει δώσει και τις λεπτομέρειες από κάτω. Για μέχρι 20 εργαζόμενους, για έτσι, για αλλιώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, άμα θες να βρεις, βρίσκεις. Για να μην είμαστε τώρα, να είμαστε και δίκαιοι.
4: Ναι.
5: Από την άλλη πλευρά στο επικοινωνιακό να σου πάω πάλι το θέμα είναι και το αφήγημα. Εκεί πονάνε.
4: Δηλαδή εξήγησέ μου. Το ξέρουν ότι πονάνε? Γιατί καμιά φορά έχω την ψάχνουν. Εντύπωση στο Πασόκ ότι είναι σαν μην το ξέρουν. Δεν μπορεί.
5: Θυμάσαι τι λέγαμε, ότι πάνε και τα ρίχνουν όλα πάνω στο τραπέζι, τα πλώνουν τον τραχανά και δεν περνάει τίποτα, γιατί μετά βγάζουν και 15 ανακοινώσεις και
4: μπράβο,
5: τα σκεπάζουν όλα. Αυτό ήταν αυτό που λέγαμε από την αρχή. Τώρα αυτό σιγά σιγά αρχίζουν και το τραβάνε. Σου δίνουν μια
3: πρόταση. Πέντε πειράκτες ανακοινώσεις. Τι τραβάνε.
5: Ναι, αλλά υπάρχει πάνω στο τραπέζι μια πρόταση την οποία θα τη συζητήσουμε.
3: Ποια είναι αυτή?
5: Η μία ήταν η τετραήμερη. Το άλλο είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακόμα και σήμερα ο Μαρινάκης έχει βγει και, και ασκεί κριτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Είναι και πώς θα λες.
5: Δεν έχει σημασία λάθος ή σωστό.
3: Μα να πει κάτι σωστό έχει σημασία. Να πει κάτι λάθος.
5: Σημασία έχει ότι γίνεται μια συζήτηση.
3: Να μην διαψευστεί, κατάλαβα.
4: Ακριβώς, ή να μην τη χρειαστεί να το πάρει ο ίδιος πίσω. Όπως με την τετραήμερη που αναγκάστηκε να βγει μόνη μέρα και λέει δεν είναι για όλες τις
5: επιχειρήσεις. Το θέμα είναι να το πάρει πίσω. Το θέμα είναι μπορεί να το κάνει.
4: Αναγκάστηκε να βγει την επόμενη μέρα και να δώσει εξηγήσεις.
3: Το κάνουν στην Ευρώπη. Ψέματα. Δεν το κάνουν στην Ευρώπη.
5: Υπάρχει μια χώρα. Πες
4: το
5: Λονδίνο.
4: Το δοκιμάζουν.
3: Απλώς είναι σε πιλωτικό στάδιο.
4: Σε κάποιες εταιρείες.
3: Άλλο πιλωτικό στάδιο. Πέντε επιχειρήσεις και άλλο το κάνουν στην Ευρώπη.
5: Λες για την τετραήμερη.
3: Ναι, για τετραήμερη.
4: Σε ειδικές περιπτώσεις. Δεν μπορείς να βγεις και να πεις ωραία, κοίτα από αύριο όλη τετραήμερη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
3: Και μετά έρχεται και μου λέει δωρεάν εισιτήριο. Μάλιστα.
5: Για νέους.
3: Όχι για τους νέους. Τους νέους τους έχει.
5: Μέχρι 24 ετών.
3: Δεν πληρώνουν φόρο αυτοί. Με το νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Τι με κοιτάς.
5: Εντάξει.
3: Αυτό έχει σημασία.
4: Σου λέει τώρα ούτε εσύ.
3: Λοιπόν, δεύτερον. Έρχεται ο άλλος, λέει δωρεάν εισιτήρια για όλους. Ποιος θα το πληρώσει αυτό?
5: Αυτό είναι ένα θέμα.
4: Γιατί δεν το κάνει.
5: Λέει τώρα.
4: Γιατί...
5: Είναι 35 εκατομμύρια.
3: Σε ποιον θα βάλει φόρο για να το πληρώσει αυτό? Όχι, έχει σημασία να μάθει.
4: Και από κάπου πρέπει να το πάρει.
3: Εγώ θέλω να πει. Και καλά κάνει, δωρεάν εισιτήρια σε όλους. Γιατί διότι αυτή η κατηγορία πολιτών που δεν πλήρωνε φόρους θα πληρώσει συν 10%. Δηλαδή να ξέρουμε όταν θα βγεις ότι αυτοί θα πληρώσουν, και αν το ξέρουν και οι ίδιοι, ότι θα πληρώσουν 10%. Το λένε? Όχι. Ο Ανδρουλάκης αυτό που είπε είναι μικρό το κόστος. Δεν είναι, είναι μικρό, μεγάλο.
5: Ο Τσίπρας είπε και 250 εκατομμύρια.
3: Ναι, ο Τσίπρας εντάξει, έχει φράγκα αυτό. Μοιράζει. Έχει ανέβει πάνω στο βάθρο που χασκογελάει. Λες και δεν θυμόμαστε τι έγινε.
5: Δηλαδή λέμε για τα 35 του Ανδρουλάκη και δεν λέμε για τα 250.
4: Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Λένε, είπε ο Τάκης ότι μέχρι 25 ετών η Νέα Δημοκρατία έκανε να μην πληρώνουν φόρο. Έτσι. Έχει το Ανδρουλάκη σου λέει μέχρι 24 να μην πληρώνουν στις συγκοινωνίες. Ή δεν το κάνουν μέχρι...
3: Σε όλη την Ελλάδα
4: να
3: όμως,
4: βγει,
3: όχι.
4: Να βγει ένα κόμμα αυτή τη στιγμή και να πει μέχρι 25 δεν πληρώνεις. Τελείωσε. Γενικώς.
3: Δεν είναι, δεν το βλέπω έτσι εγώ.
4: Δεν πληρώνεις, παιδί μου, μέχρι τα 25. Μετά τα 25 αρχίζεις και πληρώνεις.
3: Η Νέα Δημοκρατία έδωσε υποσχέσεις προεκλογικά. Τα έκανε. Ελάχιστα έκανε.
5: Ένα μέρος έχει κάνει.
3: Ένα μέρος.
4: Εντάξει, περίμενε. Θα θέλαμε κι άλλα.
3: Το μέρος που λέγεται σκροκέρδια, φοροδιαφυγή. Αυτά είναι τα ζητήματα που πιένε τον άνθρωπο. Φοροδιαφυγή ή ακρίβεια. Τι έκανε γι' αυτά? Δεν έκανε τίποτα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν
4: σου
3: έκανε.
4: Όχι,
3: δεν μου λέει.
4: Σου λέει.
3: Μπορεί να μισώσει και μου λέει. Σου έκανε λέει. Τίποτα για αυτά.
4: Εδώ είναι ελεύθερη οικονομία.
3: Δεν
4: εγώ
3: υπάρχει
4: δεν
3: ελεύθερη
4: οικονομία.
3: Να...
4: Συμφωνώ.
3: Και το
4: κράτος
3: πρέπει
4: εδώ
3: να παρεμβαίνει.
4: Εδώ είναι Βαλκάνια.
3: Γιατί παλιά δεν ήταν ελεύθερη οικονομία που υπήρχε αγορανομία. Έπαιρνε τα λεμόνια όλο μισό ευρώ και τα πουλάγε 6. Δεν γίνεται.
4: Ναι, τώρα σου
3: δεν γίνεται. Πώς θα
4: έτσι
3: το κάνουμε
4: τη βλέπω εγώ την ιστορία, δεν την ορίζω.
3: Όχι.
4: Συμφωνώ μαζί σου.
3: Πρέπει δηλαδή να υπάρχει παρέμβαση κρατική. Δεν γίνεται αυτή. Δεν μπορεί, ας πούμε, στις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις κερδοφόρες να είναι με δισεκατομμύρια τα σούπερ μάρκετ. Το Μπακάλι, ας πούμε.
4: Πρέπει να υπάρχει ένα όριο.
3: Ναι. Γι' αυτό για τον Μπακάλι, ας πούμε. Τι έρε. Ο Μπακάλι. Είχα ένα φίλο συγχωρεμένο στην Πάτρα, Μπακάλι και στην Κολοκοτρόνη, ρε παιδιά, εκεί πάνω στη γωνία, απάνω πριν φτάσουμε ψηλά. Ο οποίος ζήγιζε τη φέτα μαζί με το μαχαίρι.
5: Άμα είχε το μαχαίρι μέσα, είχε μολύβι.
4: Ακούστε αυτό, λέει ο Νίκος από τον Άφλιο. Καλημέρα σε όλους σας. Καλά, λέει, μεταξύ μας τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα δεν πρέπει να πληρώνεται το 50%, λέει ο Νίκος. Αυτό ισχύει, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, κάνουμε τώρα εξαγγελίες.
3: Ναι.
4: Ενώ άλλο είναι το πρόβλημα. Δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν
3: και
4: όχι.
3: Και να σας πω την αδυναμία των κυβερνήσεων.
4: Και δημιουργείται και μια κουλτούρα πολύ λανθασμένη στα παιδιά.
3: Πολύ τεράστια.
4: Πάρα πολύ λανθασμένη.
3: Εγώ γράφω ένα άρθρο σήμερα ότι τα παιδιά θέλουν ελεημοσύνες.
4: Τι να του κάνει το άλλο.
3: Και τα παιδιά θέλουν να έχουν μια καλή εκπαίδευση, μια καλή παιδεία. Θέλουν να έχουν τη δυνατότητα αυτό το πτυχίο που παίρνουν να έχει αντίκρισμα στην κοινωνία. Να μην σπουδάζουν πράγματα ερήμη που δεν χρειάζονται μετά.
4: Πάνε παίρνουν 800 μεταπτυχιακά, τα οποία και αυτά είναι λάθος.
3: Και αυτά είναι λάθος. Μετά μου λέγε ένα φίλο, τελείωσε το παιδί μου, μου λέει φιλόλογος. Μα του λέω, πού να διοριστεί φιλόλογος. Κάνει, μου λέει, ιδιαίτερα. Τέλος πάντων, έστω και αυτό είναι
4: αυτό
3: κάτι
4: είναι
3: και
4: αυτό. Αυτό είναι το μη γελάς.
3: Ναι.
4: Εκεί να δεις μαύρα.
3: Τι, εντάξει,
4: μαύρα.
5: Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο το έχουν εντοπίσει, αλλά δεν μπορούν να βρουν λύση.
3: Όχι, περίμενε, δεν τέλειωσα πάνω σε αυτό. Είχα χθες λοιπόν τον Βασίλη τον, που ήταν υπουργός, πώς το λέω,
5: τον οικονόμου.
3: Οικονόμου.
5: Ναι.
3: Του λέω, να φέραμε καινούργια λεωφορεία, ναι, του λέω, κάτσε στάση να περιμένεις ποτέ. Έχεις κάτσει, ναι. Του λέω, να σου πω κάτι, πόσοι οδηγοί δεν δουλεύουν και πόσοι από αυτούς που προφασίζονται ασθένεια, πονάει μέση μου, πονάει το πόδι μου, δουλεύουν σε τουριστικά λεωφορεία. Αυτό για το λύνεις. Τι φοβάσαι. Τι φοβάσαι. Τι φοβάται, σε ρωτάω.
5: Γιατί
3: άμα φοβάται το κράτος.
5: Θα κρεμάσουν τα κλειδιά από τα αυτό.
3: Άμα φοβάται το κράτος, ας το κλείσουμε το κατάστημα.
5: Εντάξει.
3: Έλεγε ο Κένεντι, το έλεγα νωρίτερα στη Ραφιναίδα. Η Αμερική κάνει για σας. Εσείς τι κάνατε για την Αμερική?
5: Κλασικό.
3: Γιατί πρέπει να κάνουμε και εμείς πράγματα.
4: Δεν υπάρχει αυτό.
5: Αυτή η κουλτούρα δεν υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει. Ούτε και στον Αμερικάνο είναι ζήτημα αν υπάρχει πλέον. Έχουμε έναν ακροατή ο οποίος μου στέλνει εδώ μήνυμα που λέει έχει αρχίσει η πλειοδοσία της χρεοκοπίας. Αυτό λέει, ξέρω εγώ. Ο φίλος μας ο Κώστας. Καλημέρα σας, Ελίνα. Μπορείτε να μου πείτε μια χώρα με τις πλούσιες μαζί που δεν πληρώνει εισιτήριο στις μεταφορές? Επίσης, σε αυτό λέμε τετραήμερη εργασία, μπορεί ένα άλλο κόμμα να προτείνει τριήμερη? Στο λαϊκισμό τζάπα είναι όλα. Μάλιστα.
3: Κάτι λέει για τους οικονομολόγους. Άκουσα να σου πω,
4: Νίκο μου.
3: Οι οικονομολόγοι λέει γελάνε και με τις προτάσεις των κομμάτων και με τα επιχειρήματα της κυβέρνησης ή των δημοσιογράφων. Θα σου πω το εξής. Εάν οι οικονομολόγοι τα ξέραν, δεν θα είχαμε πρόβλημα.
4: Και δεν μπορεί ο οικονομολόγος να σου πει τι είναι πολιτικά εφικτό, έτσι. Είναι. Άλλη είναι η πολιτική απόφαση, είναι άλλο πράγμα. Παιδιά, εδώ πέρα είχαμε ένα δέος το οποίο ήταν πολύ περίεργο για τους ειδικούς. Ενώ η δουλειά είναι πολύ συγκεκριμένη. Τριήμερη λέει εκδρομή θα πάμε, μας γράφει εδώ ο φίλος μας. Εδώ ο οικονόμου λέει μετέτρεψετε 250 εκατομμύρια το χρόνο σε ένα δις τετραετίας για να ακουστεί πιο βαρύ βουπο.
3: Μα είναι ένα δις.
4: Τετράστη τετραετία.
3: Στο λέω στο πόπιο μπόλικο. Θα τα κάνει τα δωρεάν. Για μια τετραετία.
4: Να σας ρωτήσω κάτι λέει ο Κωνσταντίνος.
3: Όχι, μην ρωτήσει τίποτα ο Κωνσταντίνος, θα πούμε
4: μετά.
3: Διαφημίσεις.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά.
10: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
11: Για μένα.
12: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δεν στο κουλ.
12: Στην πόλη, αποκλείεται.
11: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, θα πρέπει να αξιολογείται το λογιστήριο του κράτους. Ναι, είναι νόμος. Πρέπει τα προγράμματα αυτά να περνάνε από το λογιστήριο του κράτους και να εγκλίνονται από εκεί οικονομικά, ότι είναι εφικτά, ας πούμε. Λέει εδώ πέρα η Σόνια, τι λέει.
1: Η Σόνια λοιπόν μας λέει... πού είναι η Σόνια, θα το διαβάσω από εδώ, περίμενε, θα διαβάσω από σένα.
0: Όχι παιδί μου.
1: Δεν τη βλέπω τη Σόνια.
0: Πιο πάνω αυτό.
1: Το... Καλημέρα σας, αυτό που πρότεινε ο Ανδρουλάκης είναι ωραίο μέτρο με πολλαπλά ωφέλη. Οικονομική, μα κοίτα εδώ τι μου έχεις κάνει, οικονομική ανακούφιση, λιγότερα οχήματα στους δρόμους, λιγότερα τροχαία ατυχήματα, λιγότερη μόλυνση στο περιβάλλον. Το ίδιο μέτρο να εφαρμοστεί και στους ηλικιωμένους, κυρίως για λόγους ασφάλειας, για να μην μπορεί να εφαρμοστεί για όλους. Πρωτίστως όμως, λέει, να βελτιωθούν οι συνθήκες στα μέσα μεταφοράς, όπως καθαριότητα και κλιματισμός. Καλή συνέχεια, λέει η Σόνια. Το βλέπω θετικά η Σόνια όλο αυτό. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, καλημέρα. Αν το πολιτικά εφικτό είναι διαφορετικό.
0: Το διαβάζει από εδώ, τον Νίκο διαβάζει από εκεί. Ναι. Γι' αυτό σου λέω το θέμα εδώ.
1: Ναι. Είναι... Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ναι. Αυτό είναι. Αν το πολιτικά εφικτό λέει είναι διαφορετικό, τότε γιατί κάθε πρόταση των κομμάτων θα πρέπει να αξιολογείται από το γενικό λογιστήριο του κράτους. Αξιολογείται, αλλά μην νομίζεις ότι και όλα που είναι εντάξει με το λογιστήριο του κράτους είναι αποτελούν μέτρα. Δεν είναι.
0: Μάλιστα, θα πάμε σε ένα μουσικό θέμα γρήγορα και θα επανέλθουμε.

0: Αντώνη, όταν σου έλεγα νωρίτερα για την επικοινωνιακή πολιτική του ΠΑΣΟΚ, εννοούσα αυτό που βλέπω στις δημοσκοπήσεις. Εχθές, στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που παρουσιάσαμε εδώ στον ΑΛΦΑ, στην τηλεόραση, είναι δύο μονάδες κάτω.
1: Μείον δύο, ναι.
0: Είναι μείον δύο μονάδες. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουν τους βλάπτει. Δεν έχουν έναν άνθρωπο να τους πει, ρε παιδιά, δεν μπορεί να λες πράγματα τα οποία, για τα οποία ας πούμε έχει ωφεληθεί κάποιος και να το κατακρίνεις. Να πας εκεί που είναι η πηγή του προβλήματος. Μισθή, ακρίβεια. Αυτή είναι η πηγή του προβλήματος. Έχουν λύσει. Κοίταξε, ναι. Το να το καταγγέλουν είναι ευχάριστο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό έχει δίκιο.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μου δώσεις λύση.
1: Το να λες, σου βγάζουν πέντε προτάσεις.
0: Ποιες προτάσεις, εσύ, Αντώνη? Ναι, πρέπει να μας πει και πώς θα βγάλει αυτά τα λεφτά. Είναι στοιχειώδες αυτό. Δηλαδή, πρέπει να πει ότι το ισοζύγιο είναι αυτό, εκείνο είναι αυτό. Πρέπει να κάνουμε τούτο, πρέπει να κάνουμε τ' άλλο. Θα φορολογήσουμε αυτό, θα αφαιρέσουμε από εκεί. Αυτό που αφαιρώ από εκεί θα το πάρω από εκεί. Έτσι.
1: Ξέρεις κάτι, υπάρχει, αντιμετωπίζουμε το ΠΑΣΟΚ σαν ένα πολύ μεγάλο κόμμα όπως ήταν. Μην ξεχνάμε.
0: Εγώ έτσι το αντιμετωπίζω.
2: Ναι, αλλάζει το DNA του. Δεν αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει το DNA. Ναι. Είναι ένα κόμμα όμως, δηλαδή πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Ότι είναι ένα κόμμα το οποίο είχε εκλεγεί τρίτο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Οδηγήθηκε αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα. Mm. Κατάφερε να βελτιώσει τα ποσοστά που πήρε μία-δύο μονάδες και ήταν εκεί η ζόρη. Υπήρχε η συζήτηση για την ακούνητη βελόνα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια γκρίνια.
0: Δεν είναι, ρε. Τι υπάρχει,
2: λογικά. Όλα αυτά υπήρχε... που αναφέρεις είναι και ευκαιρίες όμως.
0: Σε ρωτάω, εάν βγει τρίτο.
1: Αυτό είναι το λάθος αυτό.
0: Εάν βγει τρίτο το ΠΑΣΟΚ, θα μείνουμε την ίδια ηγεσία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία, στην άνοδο μέχρι το Χαλάνδρι και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Λήξη του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά πλοία πέρασαν τη ζώνη επιτήρησης. Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, διαβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. 8 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, σκοτώθηκαν χθες στη συντριβή Αμερικανικού βομβαρδιστικού αμέσως μετά την απογείωσή τους στην Καλιφόρνια. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 11.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Vesos Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Vesos Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ο Σπύρος, ο παπάς, για Σπύρο. Μα χθες ο Κατρίνης είπε ότι φταίτε εσείς οι δημοσιογράφοι που δεν δίνετε βήμα να μιλήσετε στον κόσμο. Ποιος άλλος θέλει, εμείς θέλουμε. Ενώ αυτοί θα κάνουν όλα καλά, ας πούμε. Δηλαδή εμείς φταίμε στην Νέα Δημοκρατία που δεν καταπολεμάει την φτώχεια, την ακρίβεια, δεν αλλάζουν γιατί, δεδομένα στην κοινωνία που θα έπρεπε.
1: Γιατί δεν αγιάζουμε. Όταν λέμε τι καλά τα κάνεις, όταν λες κάτι, λες οι καλύτεροι. Όταν όμως πας γυμνάς και κάνεις κριτική, λες όπα δεν αφήνετε τη χώρα να πάει μπροστά, είστε εμπόδιο. Ναι, εντάξει. γνωστά.
2: Αυτό δεν νομίζω να ισχύει. Λέει Γιάννα.
0: Το καθένα στην ώρα για του πλούσιου στο γαμό. Το σε βλέπω σύντομα κάνει διαφήμιση το έκτρομα του ελληνικού. Εγώ, αδερφέ, δεν διαφημίζω τίποτα προσωπικά. Και σε ό,τι αφορά το έκτρωμα του ελληνικού, το έχω πει χίλιες φορές. Ούτε στο καζίνο πάω, ούτε έχω
2: τι
0: πάει.
2: Λέει, πώς το βρε,
0: ούτε
2: Βασίλη.
0: Σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο έχω πάει, σε
2: τι
0: κολέγιο
2: αυτά.
0: Έχω πάει, στην Αγγλία. Δημόσιο ήταν. Δεν έχω πάει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
2: Πώς το ήρθαν όλα αυτά.
0: Επειδή έχουμε διαφημίσεις που έχουμε το καζίνο και κάποιο πανεπιστήμιο ιδιωτικό. Εντάξει, αυτά τα πληρώνουν εδώ, είναι εμπορικά θέματα. Με έχεις δει εμένα να λέω τίποτα να διαφημίζω? Με έχεις ακούσει? Όχι. Πρόσεξε το αυτό, υπάρχει λόγος που το λέω. Λοιπόν, φταίμε εμείς οι δημοσιογράφοι για τον κύριο Κατρίνη. Λοιπόν, ναι, εδώ έχει ένα θέμα. Εγώ ας πούμε τους φέρω στην εκπομπή, έχουν μια μισή ώρα καιρό να πούνε ότι θέλουν, έτσι.
1: Κάνεις ερωτήσεις όμως.
0: Κάνω ερωτήσεις. Δεν πρέπει αυτό να είναι το πρόβλημα.
2: Τι κάνεις ερωτήσεις και εσύ τώρα?
0: Δεν πρέπει να ρωτάω.
2: Σολάρισμα. Να λέγεται.
0: Ναι, να κάνουμε για άλλο. Ελάτε, παρακαλώ, πείτε εσείς τι θέλετε.
2: Και τώρα θα μας πει ο κύριος Τάδε.
0: Όπως εχθές ποιος ήταν.
2: Αυτή την εκπομπή.
0: Όχι, εγώ θέλω. Α, ο οικονόμου. Του λέω, πες ό,τι θες.
2: Αυτή η εκπομπή πρέπει κάποια στιγμή να γίνει στα κανάλια. Την έχω προτείνει στο παρελθόν σε έναν φίλο μας που. Και του λέω, πρέπει να υπάρχει η ώρα του υποψήφιου να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Το πείμα.
0: Τι χρωστάει ο κόσμος.
2: Επειδή έχω. Τι χρωστάει ο κόσμος. Καλείται ο κόσμος ψηφίσει. Μπαίνουν μέσα στο παραβάν,
0: μα
2: δεν ξέρουν και τους δίνει.
0: Όχι.
2: Σκοπός είναι
0: λάθος
2: να είναι. Το ξέρω, να μιλάνε.
0: Όχι, κάνεις λάθος.
1: Το κανάλι της Βουλής.
0: Πά στο κανάλι της Βουλής.
2: Προεκλογικά έχουν όλοι τον ίδιο χρόνο.
0: Το γνωρίζω.
2: Βλέπω πάντα μουλού κουκουέ εγώ.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Αυτούς θέλω να βλέπω.
0: Υπάρχει και αυτό που είπε τώρα ο Αντώνης.
1: Το κανάλι της Βουλής. Εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο ότι θα πρέπει να βγει με κάποιο τρόπο ένας νόμος, κάτι με πολύ αυστηρές ποινές, που να υποχρεώνει κάθε Έλληνα πολίτη να παρακολουθεί για 10 λεπτά
2: κάθε μέρα
1: συνεδρίαση της Βουλής. Το κανάλι της Βουλής.
2: Δεν
1: είναι να αντέξει. Να ξέρει τι ψηφίζει.
2: Να ψηθούν τα ψυχικά προβλήματα.
1: Να δει τι ψήφισε αυτό.
0: Αν του ακούσει, πάει ο άλλος.
1: Μα δεν γίνεται.
0: Είδα έναν τη Δημοκρατία, δεν από το κόμμα του.
1: Χωρίς να είμαι ισοπεδωτικός, έτσι. Αλλά να δει τι υπάρχει εκεί μέσα.
0: Λοιπόν, πάει ένας βουλευτής της Δημοκρατίας. Ήταν προχθές, έβλεπα στο κανάλι της Βουλής εκείνη μια συνεδρίαση. Έχει ένα παλιό χαρτο.
2: Διάβαζα από το παλιό.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, 6-7 λεπτά πόσο μίλησε, δεν είπε τίποτα.
2: Αυτό είναι
0: έκανε ένα
2: το μεγαλύτερο ταλέντο.
0: Ατέλειωτο γλύψιμο τύπου γυμνοσάλιαγκα σε παραλία, στον αρχηγό του κόμματος, στο Μητσοτάκη. Τελειώνει
2: το γλύψιμο.
0: Το γλύψιμο. Ευχαριστώ, κατεβαίνει χειροκροτσεκανής. Δεν ήταν κανένας μες στην
1: πλειονότητα. Εντάξει, ναι.
0: Και αυτός θα πάρει το βίντεο τώρα, θα το πάει σε ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης.
1: Στο Facebook, κατευθείαν θα
0: πάει. Στο Facebook, σε ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης.
2: Και θα πει κατόπιν.
0: Εγώ τους τα λέω.
2: Ενεργειών.
0: Εγώ τους τα λέω.
2: Έτσι, και λέει.
0: Εγώ τους τα λέω.
1: Και χτυπάω το χέρι.
2: Να τον ψηφίσουμε, χαιρετιούνται εδώ διάφορα αριστερά στοιχεία. Μου γράφει ο Βαρκάρης. Καλημέρα, λέει ομορφόπαιδα. Κυρία Νέγκα, όλο εξτρεμιστικές απόψεις. Εγώ.
0: Έχεις
2: ακούσει το Χατζή τι λέει? Εγώ είμαι συντηρητικούρα μεγάλη. Καλημέρα. Το Πασόκ λέει δεν είναι κυβερνητικό κόμμα. Τελευταία φορά που κυβέρνησε το 2012 με Νέα Δημοκρατία και τον Φώτη. Θυμήθηκε και τον Κουβέλη. Σε τρίτο, τέταρτη θέση δεν το λες κυβερνητικό. Εδώ είναι ένας κυβερνητικός όμως δικός μας άνθρωπος. Ο κύριος Πετρόπουλος σήμερα είναι εδώ.
1: Σοβάρεψε.
0: Καλημέρα.
1: Σοβάρεψε το θέμα.
0: Εγώ περίμενα μια καλύτερη υποδοχή, να βάλει τη Διεθνή, να βάλει το Αβάντι Πόπολο, κάτι τέλο πάντων. Τόσο δρόμο έκανα για να έρθω. Ναι, σου βάλουμε και το Αβάντι Πόπολο.
1: Αντρέα, είσαι εσύ, ε.
0: Εγώ είμαι ο ίδιος.
1: Καλημέρα.
0: Λέγε το πείμα. Λοιπόν, τέλο πάντων, στο έχω πει, Αντρέα.
1: Ναι.
0: Παλεύεις τόσα χρόνια. Αγωνίζεσαι στην αυγή, δεξιά, αριστερά. Κομμουνισμός δεν έρχεται. Πάρ' το χαμπάρι.
1: Με βλέπεις για κομμουνιστή?
0: Όχι.
1: Πώς με, δηλαδή, άμα πάμε να κυκλοφορήσουμε μαζί, ποιο θα δουν πιο αριστερό, εμένα ή εσένα? Εσένα. Αυτό είναι. Λοιπόν, τι μου λες.
0: Εμάς μας χαρακτηρίσανε και μας βάζουν ταμπέλες ανάλογα με τα μέσα ενημέρωση που δουλεύουμε.
1: Εγώ τι φταίω?
0: Το ξέρεις αυτό. Γιατί εγώ ήμουν σε εφημερίδες αυτές που ήταν.
1: Ξέρεις σε πόσα μέσα έχω δουλέψει? Σε 8.
2: Έβγαζα, πάρα πολύ λίγα είναι.
6: Έβγαζα 3 χρόνια ναι. που δεν φαινόμουν το παρόν. Το έγραφα μόνος μου κάθε Παρασκευή.
0: Την εφημερίδα.
6: Βέβαια. Ναι.
1: Και εγώ έχω περάσει από εκεί.
6: Με το συγχωρεμένο του Κακαουνάκη στο Καρφί όταν ξεκίνησε.
0: Ο Νίκος ήταν αδερφικός μου φίλος.
6: Πού αλλού, σε ένα νιου πώς δεν το θυμάμαι ποιος το έχει.
0: Ναι.
6: Μπράβο.
0: Συγχαιροκρίσεις κάνεις εκεί.
6: Ορίστε.
0: Συγχαιροκρίσεις τι γράφεις.
6: Στο νιου πώς.
0: Ναι.
6: Δεν το θυμάμαι, πάει πολύ παλιά.
0: Συγχαιροκρίσεις κάνεις, για δεν λες την αλήθεια.
6: Στο νιου πώς.
0: Ναι.
6: Όχι, τι, κυβερνητικό ρεπορτάζ τότε έκανε γιατί ήταν ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση.
0: Ναι. Και έγραφε ζήτω το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Αφού έγραφα εργατικό.
0: Κύριε Τάκη, έρχονται οι κομμουνιστές στα βόρεια προάστια. Ξέχασα, μόνο εκεί μένουν και ζουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έλα στην γειτονιά μου μια μέρα, σε πάω μια βόλτα. Γιατί μένω δίπλα στα Αιγυπτιώτικα που είναι εργατικές κατοικίες. Να δεις ανθρώπους πώς ζουν, πώς περνάνε. Μετράνε το ευρώ για να πάρουν ένα σουβλάκι στο παιδί τους. Εντάξει, μην είσαστε απόλυτοι σε μερικά πράγματα. Μην είσαστε. Σας θέλω. Λάντζ. Λοιπόν, επιμένω για τις εξτρεμιστικές του απόψεις, Αθηναϊδά. Έχεις πολύ εξτρεμιστικές απόψεις. Αντρέα, τι γίνεται με τον Τσίπρα? Πολύ ωραίος τον είδα χθες. Και αδυνατήσει.
6: Θα σου δώσω την είδηση. Δεν ξέρω αν την. Κάποιοι το έχουν πάρει, δεν ξέρω αν το έχουν πάρει χαμπάρι. Χθες στη συγκέντρωση του Τσίπρα ανέβηκε και μίλησε ένας Μητσοτάκης.
0: Ναι, μπορεί, το ξέρω.
6: Το ξέρεις.
0: Το είδα, δεν ευστραφείς.
6: Ναι, επαγγελματίας της Νίκαιας. Επαγγελματίας, δηλαδή είχε κατάστημα.
2: Τώρα έχουν αρχίσει και βάζουν.
0: Η Αφροδίτη Σιμίτη που είναι εδώ.
6: Ναι.
0: Κάνει, έχει
2: καλά, είναι περίπτωση. Τα έχει συνδυάσει όλα.
0: Ο άντρας της το πει του είναι Μητσοτάκης.
6: Ναι.
0: Και γράφει στο κουδούνι Μητσοτάκη ή Μύτη.
6: Ωραία.
0: Εντάξει, πια στα βόγια κούρευτο τώρα.
6: Ναι, αυτό το κάνει η κυβέρνηση ο Κυριάκος όμως.
0: Μπράβο.
6: Ναι.
0: Μπράβο. Ναι, όπως το λες. Όπως το λες.
1: Το Πασόκ του Κυριάκου Μητσοτάκη.
6: Γιατί όχι η Νέα Δημοκρατία του Σιμίτη.
1: Γιατί ο Σιμίτης δεν υπάρχει.
6: Τι δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει.
0: Όχι, έχει δίκιο, όχι, έχει δίκιο ο Ανδρέας αυτό. Με Ανδρέα είμαι σε αυτό.
7: Επευρέθηση
0: είναι ο Σιμίτης. Ο Σιμίτης, θα το πω τώρα, εγώ ας πούμε, εντάξει τώρα ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, έχει φύγει πολύ καιρό. Εγώ τον αποκαλούσα Σάβρα του Κολονακίου.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Το ξέρεις. Εν πάση περιπτώσει, όπως είχε γίνει η απαραξήγηση, μη είχε βρει γυναίκα του, το λες, τέλος πάντων, αρνήθηκα τα πάντα όπως είναι γνωστό. Και μια μέρα τον βρίσκω στη βιβλιοθήκη στο Κολονάκι. Τι κάνετε κύριε Πρόεδρε, και αυτά ήταν τότε πρώτο, είχε βγει ο Ανδρουλάκης, είχε κανένα εξάμηνο, ξέρω. Του λέω, πώς το βλέπετε τον νέο αρχηγό του Πασόκ? Καληνύχτα. Ξύνησε τα. Θα δούμε αυτό και τα λοιπά. Τον κύριο Μητσοτάκη πώς το βλέπετε? Τα ξέρει τα οικονομικά, πιστεύω θα τα καταφέρει.
2: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Ο Πετρόπουλος το είπε πολύ ωραία σχετικά με το ποιος δεν είναι πιο αριστερός. Για να κρίνει κάποιος τον κύριο Τσίπρα πρέπει να ακούει όλη την εκδήλωση. Και ο Πάτρας ήταν πολύ καλός, ειδικά ο Πάτρας καλός ήταν και εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν γίνεται έτσι όμως. Έχω διαφωνία πώς θα το κάνουμε τώρα.
6: Με τι πράγμα?
0: Τώρα βγάλει στο διασκεδαστή να παρουσιάζει.
6: Λοιπόν, η λογική αυτού του συγκεντρώσεων. Εγώ γύρισα σπίτι, έβαλα Μοντιάλ στο χαμηλό.
0: Ποιος έπαιζε?
6: Είδα σε επανάληψη την Αίγυπτο με το Βέλγιο.
0: Και πώς πηδέμε, δεν ήταν.
6: Ένα. Γλίτωσε φτηνά το Βέλγιο.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, και το είχα στο χαμηλό. Και είχα βάλει στο κινητό και έβλεπα από το YouTube το Τζίπρα, γιατί ξέρεις, μετά το βλέπεις.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, αυτή η ιστορία με 15 ανθρώπους να μιλάνε από την τοπική κοινωνία. Τι δεν σε ταράξω. Λοιπόν, το να μιλάνε είναι πολύ έξυπνο. Είναι ένα, πώς να το πω, έχει σκεφτεί ένα πράγμα που θα πηγαίνει και θα μιλάει για καμιά ώρα ο κόσμος και θα κάνει αυτό σε ένα τέταρτο κλείσιμο.
2: Αυτό είναι απόλυτα Αμερικανιά. Υπάρχει
6: μα
2: από
6: βέβαια.
2: Το 1980 αμερικάνικες εκλογές που όλοι έχουμε διπλά, να δεν είναι κάτι περίεργο τώρα αυτό.
6: Σωστά το λες.
2: Υπήρχε, ήταν όταν εμείς είχαμε τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Εγώ... Αυτοί είχαν αυτό το στυλάκι, ναι. Τώρα το φέραμε εμείς.
0: Το φέραμε εμείς. Τώρα θα σας πω ένα τραγούδι το οποίο προτείνω στον κύριο Τσίπρα να το παίζει στις
1: εξορμήσεις.
0: Στις εξορμήσεις.
1: Συγκεντρώσεις.
0: Σε αυτές τις κυκλικές. Ναι, πάνω τους κυκλώσει.
6: Γυρουγουλιά
0: που λέμε. Είναι πολύ ωραίο τραγουδί, έχει ποιότητα.
6: Να ξεκινάει με αυτό. Να ξεκινάει με αυτό.
0: Ναι, να ξεκινάει με αυτό. Δεν έχει πάρει βέβαια ούτε Όσκαρ ούτε Γκράμι ούτε τίποτα, αλλά είναι κοντά. Είναι κοντά στο να πάρει. Και είναι και η Αθηναίδα που της αρέσει ποιότητα, ποιοτική αυτή.
2: Ποιος ξέρει τι θα βάλει.
0: Ναι, ελάτε.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Θόδη. Και το
1: αυτή
0: τραγούδι
1: είναι η Ελλάδα.
0: Είναι το Βαϊμπάρο. Mm. Θα σε σπαμάρω και κάτι περίεργα που λέτε. Και είναι μια τεχνολογία, δηλαδή. Και σε αυτό το πανηγυριώτικο περιβάλλον υπάρχει και η τεχνολογία η οποία υμνείται εδώ από την κορυφαία του είδους Θόδη. Την πάω εγώ τη Θόδη. Ποιος? Φάρα. Θόδη.
2: Αν το βάλει αυτό τώρα, είναι αυτό που λέγαμε, θυμάσαι, 10.000 δίσκοι.
0: Ναι.
2: Είναι 10.000 ψήφοι κατευθείαν.
0: Με τη μία.
2: Με τη μία όμως. Δηλαδή θα τους ξεσηκώσει, θα αρχίσει
3: άμα
2: να
3: πάει
2: γίνεται.
3: Στο Μενίδη,
0: ο Ισπούρη θα πει να το βάλει.
2: Ποιο Μενίδη παντού. Δηλαδή τώρα πάει σε μια πλατεία, θα έχει γύρω-γύρω έτσι, κάνει ένα διάλειμμα και αρχίζει και το πετάει. Και αρχίζει να το όπα-όπα.
3: Στο Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκη.
2: Σε όλα συνάγει.
0: Θα δει πώ τα χορεύουν, Ανδρέα.
2: Χαμό θα γίνει.
0: Θα του θυμίσει όπω τότε. Που ξεφτύλισε την Ευρώπη με το δημοψήφισμα.
2: Το καλοκαίρι.
0: Πραγματικά άκουσε τον ελληνικό λαό τότε με το δημοψήφισμα και όχι και. Όχι,
3: ναι. Το καλοκαίρι γυρνάω σπίτι. Απέναντι από χαμοστέρνα.
0: Γυρνάς και σπίτι το
3: και όπω πάω παράλληλα στη χαμοστέρνα για να στρίψω πετρέλαιο, βλέπω ένα κόσμο, καταλαβαίνω ότι είναι τσιγκάνοι, στρίβω να δω τι γίνεται. Λοιπόν. Έπεσα σε γάμο, φτωχών όμως ανθρώπων, τα ποτά ήταν παγωμένες μπύρες από.
0: Δεν είναι θέμα αυτό, έχεις αυτό. Αυτό είναι θέμα, όλο δεν τα ξέρεις καλά.
3: Έχω φωτογραφίες
0: ο
3: και βίντεο.
0: Ο κουμπάρος μου πλούσιος,
3: ναι.
0: Είχε 4 ψυγεία εύγα με μπύρες γεμάτα,
3: ναι.
0: Και είχε από την άλλη, κρασά δεν υπάρχουν και κρασά.
3: Όχι, τίποτα.
0: Κρασά δεν υπάρχουν. Και τσίπουρα. Τίποτα άλλο. Και στο τέλος.
1: Ο δε συνδυασμός σκοτώνει.
0: Του στράταρε, πίνουν το τσίπουρο και το σβήνουν με μπύρα. Δεν τα ξέρει.
3: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, έτσι δεν πάει.
3: Έτσι πάει.
0: Έτσι πάει. Γιατί, έτσι πάει. Εντάξει, εγώ δεν πίνω. Δεν βλέπω,
3: αλλά ξέρει όλη τη διαδικασία.
0: Ξέρει τη διαδικασία. Και στο τέλος σου στράταρε και από μια τεντούρα πατριά που είναι χωνευτική γιατί είχαν ένα διάβολο που λε κακόμοιρα γινόταν στη βάφτιση.
1: Όλο αυτό είναι παρεσιωγόνα. Μαζί με την κουρνοπούλα βλέπουν τον Τζιμ Μόρισον μετά αυτό. Είναι σε άλλη διάσταση.
3: Να ανασταίνεται.
0: Λοιπόν.
3: Το μόνο κακό ήταν ότι παντρευόταν ένα κοριτσάκι 15 χρονών.
1: Αυτά
3: έναν άλλο 16.
1: Έλα, έσχο τώρα. Εντάξει, δηλαδή είναι τραγικά τα πράγματα αυτά και κάπου πρέπει να σταματήσουν.
0: Λοιπόν, πάμε σε διευθύνσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
9: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Τελικά νομίζω, λέει, το τραγούδι σου σειρά ταιριάζει, ντύλι το καρδίλι, βγαίνει ο ένας και τρώει τον άλλο, εντάξει τώρα και εσύ, όλο αυτό το παιχνίδι.
1: Κύριε Χατζηγιά, ναι, είναι υπέρ του Τσίπρα να ξέρετε, λέει.
0: Εγώ γι' αυτό δουλεύω εδώ.
1: Έτσι.
0: Τελικά ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός ή απευθύνεται σε ακροδεξιό ακροατήριο. Ο Θεός και η ψυχή του. Αυτός θα κάνει κόμμα ούτως ή άλλως και θα στοιχήσει και στη Νέα Δημοκρατία και σε άλλα κόμματα της δεξιάς. Δηλαδή κάποια κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία πρωτίστως θα έχουν απώλειες. Δεν είναι απλή ιστορία. Γιατί εγώ πιστεύω ακραδάντως και ότι θα κάνει δήλωση ο Καραμαλής, ο Κώστας, άμα κάνει κόμμα Σαμαράς.
1: Τι δήλωση, του τύπου, που θα λέει τι.
2: Ότι είναι χρήσιμος για την πατρίδα.
0: Είναι χρήσιμος ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν πρωθυπουργός, ο γιος παρατάξης, είναι χρήσιμος για την
2: πατρίδα. Τον έχει ανάγκη η χώρα.
0: Ναι.
1: Είναι χρήσιμο, να ρωτήσω κάτι, να κάνω την ερώτηση του Βλάκα. Είναι χρήσιμο να υπάρχουν τέτοια κόμματα.
0: Δεν λέω,
1: η δημοκρατία λέει ότι. Ναι, μισό λεπτό όμως. Εγώ λέω κάτι άλλο. Ότι το να προέρχεσαι από ένα κόμμα, να έχεις υπάρξει πρωθυπουργός, γιατί είναι και η συγκεκριμένη κατάσταση. Έτσι, χρήσιμο είναι να εκφράζονται οι πολίτες. Αλλά λέω, είναι χρήσιμο και θετικό να είσαι από ένα κόμμα, να έχεις υπάρξει πρωθυπουργός, αυτό το κόμμα να σου έχει δώσει ευκαιρία. Τσουπ να βγεις απ' έξω, τσουπ να κάνεις δικό σου.
0: Υπάρχει απάντηση από τον Γιώργο Σαμαρά.
1: Για πες.
0: Η απάντηση του Σαμαρά, επειδή του το λένε και το καταμαρτυρούν αυτό και ο Μητσοτάκης το είπε μέσως. Τι λέει ο Σαμαράς? Ότι άλλαξε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Α, εσύ άλλαξες, όχι εγώ.
0: Μάλιστα. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή. Okay. Κατά συνέπεια, έχω το δικαίωμα να πάω. Μάλιστα, χτες δημοσίευσα ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Το είδες, Ανδρέα, σχετικά με τις κάποιες επαφές, επικοινωνίες του. Το είδες και εσύ.
2: Το είδα, το είδα.
0: Ζόφιο Κοριό,
2: ναι, ναι.
0: Το υπέγραψα κιόλας.
2: Ναι, δεν είπα κανείς τίποτα.
0: Ναι, όχι. Ότι ο Σαμαράς με τον Ανδρουλάκη μέσω τρίτων, μέσω
1: ίδιοι,
0: ότι του τύπου, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και το Πασόκ έχει ένα αξιόπιστο και αξιόλογο ποσοστό, αξιόλογο ποσοστό, μπορεί να κάνουν κυβέρνηση, να ρίξουν το Μητσοτάκη και να πάνε διάμεσο με Μαϊμαράκης. Υπάρχει μια τέτοιου είδους συζήτηση. Εγώ θεωρώ καραγκιοζηλία και αυτά, αλλά αυτό δεν είναι το θεωρώ εγώ, αυτοί σκέφτονται αυτοί. Αυτό δεν διαψεύδεται.
2: Το τραπέζι είναι μεγάλο και πέφτουν πολλές κουβέντες.
0: Ναι, δεν διαψεύδεται αυτό, ξέρω τι λέω. Δεν διαψεύτηκε και δεν διαψεύδεται αυτό. Γιατί έχει γίνει αυτό. Καταλάβες τι λέω τώρα. Έχει γίνει αυτή η κουβέντα. Τώρα μου είπανε ότι μπορεί να συναντηθήκανε οι δυο. Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το. Και γράφω από κάτω.
2: Το γράφω σημείο
0: σύνταξης. Ναι, γράφω σημείο σύνταξης ότι επιφυλάσσομαι σε ό,τι αφορά τη συνάντηση των δύο προσώπων. Γιατί το άλλο το διασταύρωσε. Αυτό δεν μπορούσε να το διασταύρωσε.
2: Αν έγινε συνάντηση. Όχι.
0: Ναι, και δεν θέλω να χρεώσω κάτι το οποίο δεν γίνεται, αλλά μεταξύ δύο τρίτων προσώπων.
2: Είναι και ένα άλλο που τους, έτσι, που τους συνδέει λίγο, τους έχει. Είναι και οι υποκλοπές.
0: Ναι.
2: Έτσι.
3: Δηλαδή, εντάξει, κοινή βάση, ναι. Όταν θες να κάνεις αντιπολίτευση ή να είσαι αντιπαραθητικός, βρίσκεις κοινή βάση, αλλήμον.
0: Εντάξει.
3: Θα βρεις.
0: Σιγά που θα βρεις. Πάντως να σου πω κάτι, μου λέγανε τώρα εδώ ένα φίλος ακροατής, έγραψε ένα μήνυμα που λέει ότι κοίταξε να δεις, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ποιον άλλον, και Τσίπρας δεν διαφέρουν πολύ, λέει, σε αυτά που λένε.
3: Ναι, το 80% του προγράμματος σε τίτλους είναι κοινό.
0: Ξέρεις ποιο το πρόβλημα, οι τίτλοι. Γιατί εγώ γράφω ένα ρεπορτάζ και λέω, ας πούμε, ο Ανδρέας έφαγε σε εισαγωγικά τον Αντώνη από το κανάλι. Mm-hmm. Παρακάτω δεν γράφω όμως.
1: Ο τίτλος όμως είναι επομένου.
0: Γιατί? Έτσι δεν είναι, κύριε Αντώνη?
2: Έτσι είναι.
0: Εσείς που είστε του Πασόκ ανταποκριτής.
1: Το θέμα είναι, το Πασόκ δεν καταλαβαίνει ότι οι τίτλοι είναι που μένουν. Και εκεί είναι που
2: το καταλαβαίνει. Το θέμα είναι να βρίσκουν τους τίτλους.
1: Η μία ανακοίνωση μετά την άλλη σου αποκλεί τον δυνατό τίτλο.
0: Να σου πω κάτι όμως. Οι τίτλοι που μένουν, ένας μπορούσε να πει συνθήματα και να καθαρίσει το τοπίο με τη μία. Ο Ανδρέας Παπάντρεου, κάνε ένα άλλο. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
2: Παλιά στις εφημερίδες.
0: Σας το έχω πει 100 φορές. Έβγαινε στο μπαλκόνι και έλεγε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Αθηναίοι, Αθηναίες.
2: Και βούλιαζε η Αθήνα.
0: Τι βούλιαζε η Αθήνα. 48% κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να πει παρακάτω.
3: Αν έβγαινε σήμερα κάποιο και έλεγε η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, πώς θα το λέγαμε.
2: Το λέει ο Βελόπουλος, παιδί μου.
0: Α.
2: Ναι!
3: Α, δηλαδή ήταν το λέει ένας ακροδεξιός, λέει το σύνθημα του Παπανδρέου.
0: Γιατί είναι ακροδεξιός?
2: Γιατί?
3: Ο Βελόπουλος.
0: Γιατί?
3: Τι είναι δηλαδή?
1: Είναι πιο δεξιά.
3: Δηλαδή δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι πιο.
0: Και εσύ είσαι ακροαριστερός.
3: Ακροαριστερός που εγώ. Αναβαθμίστηκα.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Ακροδεξιός.
3: Ρε παιδί μου, είναι δεξιός της Νέας Δημοκρατίας. Πώς να το πω.
2: Δεν έχει σημασία.
3: Ωραία, υπερδεξιός.
2: Το σύνθημα του Ανδρέα το λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος μέσα στη Βουλή.
3: Μες.
2: Το πήρε.
3: Ναι.
2: Έχει βγει. Δηλαδή,
3: συγγνώμη, ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει περάσει από το Πασόκ.
0: Ναι, ήταν. Το έχει πει ο ίδιος.
2: Ναι, έτσι.
0: Έβγαινε ο Ανδρέας στο μπαλκόνι.

0: κρατικέ λαέ των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο λαός των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο ελληνικός λαός. Απόψε αυτή δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Είναι το πανηγύρι της νίκης, της απελευθέρωσης του λαού μας. Καταδυναστεύτηκε δεκαετίες από τη δεξιά. Απόψε απελευθερωνόμαστε. Είναι η πιο μεγαλειώδη συγκέντρωση που έχω ποτέ δει στη ζωή μου, που έχει ποτέ δει η Αθήνα. Είναι η συγκέντρωση της δημοκρατίας, της ειρήνης, της αλλαγής.
1: Τα έκανες καλοκαιρινά.
2: Έχεις δώσει 4 μονάδες ο Πασόκ σήμερα.
1: Και το επιβεβαιώνω.
2: Γιατί να μην δώσεις τώρα.
1: Εγώ θέλω το Πασόκ να είναι πολύ ισχυρό. Για μπας και οι άλλοι κουνηθούν.

0: Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου. Τα συμβόλαια πετρελαίου Brent υποχωρούσαν κατά 45 cents ή 0,5% στα 82,72 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικού αργού πτώση 24 cents ή 0,3% στα 80,51 δολάρια το βαρέλι. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο υποχωρεί και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφού έγινε γνωστό πως υπεγράφει ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, διαβεβαίωσε πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και πως τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την προσεχή Παρασκευή. Από την γαλλική πόλη Εβιάν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη για την τελετή υπογραφής. Σήμερα το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Στο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, σύμφωνα με τους Financial Times. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το πρωί μετήχθη με χειροπέδες από τη Γαδά στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί απόφαση του Αρείου Πάγου. Το 5ο ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκανε δεκτή την εισαγγελική ανέρεση και ακύρωσε το βούλευμα το οποίο είχε οδηγήσει στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου πριν από 25 ημέρες. Ειδικότερα έκρινε πως υπήρξε λανθασμένη εφαρμογή ερμηνεία και ότι το βούλευμα δεν αιτιολογεί επαρκώς τους λόγους αποφυλάκησης. Προβάδισμα 9,1 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς εμφανίζει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του Α. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλεύση Ελευθερίας 3,6%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής 2,9%, Μέρα 25 2,8%, Νίκη 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,1, ενώ άλλο κόμμα δηλώνουν πως θα ψηφίζουν 2,9%, οι αναποφάσεις διανέρχονται σε ποσοστό 16%. Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυσε χθες από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημείωσε πως αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού η Ελλάς έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Νίκαια σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του. Στην παράταση της διαδικασίας για ένταξη στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προχωρά

0: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου οι δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων να προχωρήσουν στην τακτοποίηση των οφειλών τους. Με τα ειδικά μαθήματα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι διαγωνίζονται στο μάθημα των Αγγλικών σήμερα. Η εξέταση θα ολοκληρωθεί στη 1 μετά το μεσημέρι. Επεισόδιο στη 1 μετά τα μεσάνυχτα μεταξύ 52χρονου οδηγού απορριμματοφόρου και ενός 32χρονου μοτοσυκλητιστή κοντά στο σταθμό του μετρό της Νίκαιας. Στο Αττικό Νοσοκομείο διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο οδηγός του απορριμματοφόρου με τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, ενώ συνελήφθη ο 32χρονος μοτοσυκλητιστής. Άγνωστοι κατέβασαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης τη σημαία του Pride λίγες μέρες πριν από το Θεσσαλονίκη Pride. Αν κάτι υπενθυμίζει το περιστατικό αυτό, είναι ότι οι προώθηση τη ισότητα και η καταπολέμηση των διακρίσεων εξακολουθούν να είναι αναγκαίες, αναφέρει σε ανάρτησή τη η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Αριστοτελείου, Δόμνα Κακανά. Στο νοσοκομείο εισήχθη χθες η ηθοποιός Μάρο Κοντού, η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε Γαλλία Σενεγάλη για το Μουντιάλ, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο προπονητής της Εθνικής Ποδοσφαίρου του Ιράν υποστήριξε πως δόθηκε εντολή στην αποστολή της ομάδας να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ της Αμερικής και να επιστρέψει στο προπονητικό της κέντρο στο Μεξικό. Χθες Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Ο Γιώργος Δόνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ. Αντικατέστησε τον Ερβέ Ρενάρ στα τέλη Απριλίου και το παιχνίδι του 8ου ομίλου ήταν το πρώτο του επίσημο με την ομάδα μετά από 3 φιλικά προετοιμασίας. Στο Στίβο στις 7 το απόγευμα ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμπεπί Κοντό στην Οστράβα για το Meeting Golden Spike. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίτης.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έφυγο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσχερες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

αυτός που ακούτε, κυρίες και κύριοι, είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου, και συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που προάγει την καλλιτεχνική δημιουργία και το ταλέντο του κυρίου Φώτη Μάγκου. Ο κύριος Φώτης Μάγκος, καλά, πέρα από την πλάκα που μπορεί να κάνουμε, πολλά χρόνια δήμαρχος Λειψών, καλός δήμαρχος Λειψών, με καλλιτεχνικές ανησυχίες ο Φώτης ο Μάγκος, με την κιθάρα του. Εδώ το τραγούδι που κυκλοφόρησαν από τη Heaven Music, παρακαλώ, τη δισκογραφική εταιρεία του Αντένα, μαζί με τον μάλλον τοπικό ράπερ Μιχαλάρα, διότι δεν τον έχω ξανακούσει. Εκτός δωδεκανήσων δεν πρέπει να φτάνει ιδιαίτερα, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Φώτης ο Μάγκος με τον ράπερ Μιχαλάρα. Οι καραμπόλες λόγω πολεοδομιών άνοιξαν ένα κενό στο Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων πήγε Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου πήγε Γενικός Γραμματέας Λιμένων, και σου λένε ποιο να βρούμε που δεν έχει και πολλές φιλοδοξίες στη ζωή του, τέλος πάντων, και επειδή έχουμε εκλογές το 27, δεν είναι και εύκολο να βρεις άνθρωπο να αναλάβει Γενικός Γραμματέας. Φέρ το δήμαρχο, ο οποίος μπορεί να υποδέχεται και τους τουρίστες, για παράδειγμα, με την κιθαρούλα έξω από το κουραζιερόπλιο. Γιατί όχι, γιατί όχι. Εγώ ρίχνω ιδέες για την κυβέρνηση εδώ πέρα, τώρα που έχουμε μπει σε καλλιτεχνικό mood. Να κάνει περιοδίες ο νέος Γενικός Γραμματέας. Θα μπορούσε και αυτό το πράγμα. Πέρα από την πλάκα τώρα που κάνουμε και με όλη τη σοβαρότητα, δεν ξέρω αν είναι πολύ καλή ιδέα να κάνεις ένα δήμαρχο ενός μικρού νησιού Γενικό Γραμματέα Αιγαίου, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος την νησιωτικότητα την καταλαβαίνει, είναι κάποιος ο οποίος είναι από ένα νησί, πολλό δε από ένα μικρό νησί. Οπότε αυτό ως ιδέα, ως σύλληψη έχει μια αξία, αλλά έτσι και λίγο για την πολιτική σάτυρα του πράγματος, γιατί σήμερα είναι, έχουμε πολιτική σάτυρα, έχω δημοσκοπήσεις, έχω κόμμα Καριστιανού, έχω σήμερα, είναι, η εκπομπή είναι λίγο σε αυτή την κατεύθυνση. Είπα να ξεκινήσω έτσι. Έχει και άλλα τραγούδια ο δήμαρχος, θα μπορούσα να παίξω. Πρώην δήμαρχος, μάλλον. Θα μπορούσα να παίξω κι άλλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να αδικήσω τις μουσικές επιλογές της Αφροδίτης στη Σιμίτη. Η Λειψή είναι σήμερα στην επικαιρότητα και για έναν ακόμα λόγο. Χάσαν έναν ακόμα υποψήφιο τουρίστα η Λειψή σήμερα, τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, κατά κοινός Λάμπρο. Λίγο σάψαλο τον είδα, αλλά δεν με νοιάζει και ιδιαίτερα. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος βγήκε από τη φυλακή με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, ασκήθηκε όμως ανέρεση, εκρίθη ότι πρέπει να επιστρέψει στη φυλακή για να εκτίσει και το υπόλοιπο της ποινής του. Τι το απομένει νομίζω ένας χρόνος και κάτι. Η αλήθεια είναι όμως ότι στα θύματα της 17 Νοέμβρη δεν απέμεινε τίποτα, οπότε δεν θα βάλω και τη γάτα μου να κλαίει που επέστρεψε στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος να εκτίσει τη φοβερή ποινή των 25 ετών, δηλαδή στην Ελλάδα. Τα ισόβια είναι ανεκδοτολογικού χαρακτήρα. Στην Ελλάδα τα... και πολύ έχει εκτίσει ο Γιωτόπουλος, η αλήθεια είναι, κατά μία έννοια. Αν σκεφτεί κανείς πόσο εκτίονται τα ισόβια. Στα 15, 16, 17 χρόνια ή και στα παλιότερα έβγαινες και στα 12 και στα 13, αν επεδείκνυες καλή διαγωγή, αν έκανες τα μεροκάματα στη φυλακή, αν επέδειχνες τρόπον τεινά, έμπρακτη μεταμέλεια. Τώρα, η μεταμέλεια, λένε οι νομικοί, δεν είναι ουσιαστικός όρος για να αποφυλακιστεί κανείς και να κριθεί αν πρέπει να βγει εκτός φυλακής. Διότι σου λέω ότι στην πραγματικότητα το βασικό νομικό κριτήριο είναι ο κίνδυνος επανατέλεσης ή ο κίνδυνος φυγής. Αν σε βγάλουν από τη φυλακή, δηλαδή, αν εσύ θα σηκωθείς να φύγεις, ή αν υπάρχει ο βασικός κίνδυνος να ξανακάνεις το ίδιο αδίκημα για το οποίο μπήκες μέσα. Τώρα, ο Γιωτόπουλος, έτσι όπως τον είδα εγώ χτες, δεν νομίζω ακριβώς ότι πρόκειται να επανατελέσει αυτό το οποίο κάνει. Από την άλλη, σου λένε και οι συγγενείς, δεν καταλαβαίνουν, 25 χρόνια έχει φάει στην πραγματικότητα εκτιτέα. Είναι ο ηθικός αυτουργός δεκάδων δολοφονιών από το 1975 μέχρι και το 2002 που εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη. Γιατί να μην κάτσει και τα 25 χρόνια μέσα. Η δημοκρατία δεν εκδικείται, διότι αν η δημοκρατία εκδικεί το, θα καταδίκαζε αυτούς τους ανθρώπους, το Γιωτόπουλο, τους Ξηρούς και όλους αυτούς τους, όλες αυτές τις κοτάρες με ψευδοεπαναστατικές απόψεις τώρα, δολοφόνους κοινούς του ποινικού δικαίου, όλους αυτούς θα τους καταδίκαζε εις θάνατον, δηλαδή. Αν ήταν εκδικητική η δημοκρατία, επειδή βλέπω έχουν κάποια αριστερή κάτι ανησυχίε, σαν την κυρία Ακρίτα, θα το διαβάσω τώρα σε λίγο. Αν ήταν εκδικητική η δημοκρατία, θα τους καταδίκαζε στην ίδια ποινή στην οποία επέβαλαν αυτοί χωρίς δικαστήριο στα θύματα τους. Δηλαδή, όταν πήγαιναν και εκτελούσαν, ξέρω εγώ, ένα ωραίο απόγευμα στον Πειραιά, να πω εγώ ένα τυχαίο, τον Κωστή Περατικό, ας πούμε, ένα πρόσωπο που δεν έχει
πολιτικές φορτίσεις. Δεν ήταν πολιτικός ο Περατικός, ασχέτως αν είχε συνδεθεί με την ιστορία των ναυπηγείων Ελευσίνας η οικογένεια Περατικού. Ή ο Βρανόπουλος, ο Μακαρίτης, δεν ήταν πολιτικός, πολιτικός δρόν θέλω να πω. Ή διάφοροι άλλοι αξιωματούχοι πρεσβειών, στρατιωτικοί ακόλουθοι, ο Μακαρίτης, ο Σόντερς που ήταν το τελευταίο θύμα της εκδικητικής μανίας αυτής της δράσης Vigilante της 17 Νοέμβρη. Τι χρώσταγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Τίποτα. Απλά τους επέλεγαν συμβολικά αυτοί οι τύποι. Και τώρα πρέπει να βάλουμε τη γάτα μας να κλαίει, γιατί ξαναγύρισε ο Γιωτόπουλος να εκτίσει ένα ακόμα χρόνο ποινή φυλάκισης, ή γιατί δεν βγαίνει ο Κουφοντίνας από την φυλακή. Έγραψε η κυρία Ακρίτα εχθές το βράδυ, βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί μπράβο στον κύριο Τσίπρα. Πολύ καλή επιλογή. Λέει: το μήνυμα που εκπέμπεται δεν είναι ότι η δημοκρατία είναι ισχυρή, είναι ότι η δημοκρατία μπορεί να εκδικείται. Αυτή δεν είναι νίκη της, είναι ήττα της. Έτσι καταλήγει, λέει, την ανάρτησή της η κυρία Ακρίτα, η οποία μιλάει για παρεμβάσεις της ακροδεξιάς, των Αμερικάνων, της κρατεής οικογένειας και του αυταρχικού συστήματος εξουσίας, και γενικώς θεωρεί αδικαιολόγητη την επιστροφή του Γιωτόπουλου στη φυλακή, διότι ήταν υπόδειγμα κρατούμενου και έχει εκτίσει σχεδόν το σύνολο της ποινής. Ωραία. Τι θα πει σχεδόν το σύνολο της ποινής? Να εκτίσει το σύνολο της ποινής και το υπόδειγμα να βγει έξω να πάει διακοπές στους λειψούς. Γιατί να μην εκτίσει όλη την ποινή του, κυρία Ακρίτα μου? Γιατί? Δεν κατάλαβα. Η δημοκρατία είναι εκδικητική. Φτάσαμε να το λέει βουλευτής τώρα αυτό, έτσι. Καλά, βέβαια, όλοι αυτοί είχαν διάφορες ευαισθησίες και για την απεργία πείνας του Κουφοντίνα, θυμάμαι, πριν από μερικά χρόνια. Μια χαρά ο Κουφοντίνας πήγε και έδωσε συνέντευξη. Θαλερός ήτανε όταν έδινε συνέντευξη στο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά στο Sky. Δεν τον είδα να έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν το άφησε κανένα κουσούρι η απεργία πείνας που μας τον συνέκριναν πριν από 5-6 χρόνια με τον Μπόμπι Σαντς, τον αγωνιστή που ήθελε να πάει διακοπές και πάτησαν το κουμπί της ρουκέτας που θέλαν να σκοτώσουν τον Παλαιοκρασά και σκότωσαν τον Αξαρλιάν που έβγαινε το παιδάκι από το μαγαζί της οικογένειάς του εκεί στο Σύνταγμα. Όλοι αυτοί οι επαναστάτες, λοιπόν. Δεν θέλω να συγχύζομαι τέτοιες μέρες, γιατί άμα συγχύζομαι ζεσταίνομαι και είναι καλοκαίρι. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική μέλεια και η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συντάξη της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Έλσα Ψαρίδη στην διεύθυνση σύνταξης, εσείς στην παρέα μας 212-214-800, owner papakialfaradio981.gr, το mail μας 6947-989-989, το Viber. Πάμε σε τραγούδι, επανέρχομαι.

0: Ρώσα.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα στην πολιτική επικαιρότητα τι παίζει? Παίζει, αρκετά παίζει, η χθεσινή εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Λίγο άτεχνη ήταν χθες την νίκη, δηλαδή έβαλε να μιλήσουν πολλοί άνθρωποι και εξόκυλε το πρόγραμμα. Ανέβηκε να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας 10 η ώρα, 10 η ώρα, 10 η ώρα, πρόεδρε, είχε μουντιάλ, είχε παιχνίδι εκείνη την ώρα, Βέλγιο-Αίγυπτος, δηλαδή ήταν και ωραίο το παιχνίδι. Θέλω να πω, δεν ήταν ακριβώς πολύ καλά οργανωμένη αυτή η εκδήλωση. Το ενδιαφέρον που είπε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι λέει με το που εμφανιστήκαμε γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, καλά, και γιατί όχι να μην γίνουμε και κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Πρώτα απ' όλα να θυμίσω κάτι στον κύριο Τσίπρα έτσι για την οικονομία της συζήτησης. Το 23 που έφυγε και παραιτήθηκε, το κόμμα το οποίο ηγείτο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έγινε δημοσκοπικά. Ήταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεύτερο, και το δεύτερο κόμμα, και το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο κόμμα. Θα μου πεις, θέλει να απαλλαγεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Αλλά είχε κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, αξιωματική αντιπολίτευση, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Έστω εκ των ενόντων, αλλά είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάδα θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα το δούμε μετά τις εκλογές. Τώρα είναι υποσυζήτηση όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια στο δημοσκοπικό σκηνικό, έτσι όπως καταγράφεται, αληθές είναι, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι δεύτερο. Μου φαίνεται βέβαια λίγο παράτερο να μαλώνουν για το ποιος είναι δεύτερος, ενώ ο Μητσοτάκης είναι πρώτος και ο μόνος για τον οποίον έχει να ανησυχεί είναι ο Σαμαράς, για τον οποίον βλέπω ότι διάφορα κορυφαία στελέχη κάνουν εκκλήσεις και πώς το λένε, τον καλούν να σκεφτεί την πολιτική του παρακαταθήκη. Βέβαια πρέπει να πω ότι διάβασα και την ανάρτηση της κυρίας Αλεξίας Εύερτ χτες, της κόρης του αείμνηστου Μιλτιάδη Εύερτ, που πέρασε φρέζα τον κύριο Σαμαρά και τον είπε τρεις φορές προδότη ότι έφυγε το 93, ότι συνέδραμε το ΠΑΣΟΚ να εκλεγεί ο Κωστής Στεφανόπουλος το 95 και ότι το 96 με το 2,9 που πήρε και τη μικρή απώλεια συσπήρωση που είχε η Νέα Δημοκρατία του Εύερτ, που έχασε τρεις μονάδες από τον Κώστα Σιμίτη, στέρισε την πρωτιά και τη διακυβέρνηση της χώρας από το κόμμα στο οποίο ομνύει ως το πολιτικό του σπίτι. Έτσι. Το λέω, όλα αυτά βέβαια δεν κάμπτουν τον Σαμαρά, ο οποίος παίρνει όλη την ώρα τηλέφωνα και βολιδοσκοπεί ανθρώπους με ένα έτσι δεξιό κλασικό νεοδημοκρατικό προφίλ για να τους βάλει στα ψηφοδέλτια. Και μάλιστα βολιδοσκοπεί και ανθρώπους που βολιδοσκοπεί και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, έχω ένα παράδειγμα να το πω και αυτό. Τη Βούλα την Πατουλίδου, η οποία συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Πρωθυπουργό και συζήτησαν για την προοπτική υποψηφιότητά της στην Θεσσαλονίκη με σοβαρή πιθανότητα τη Β' Θεσσαλονίκης, την πήρε τηλέφωνο και ο Σαμαράς. Και της είπε, Βούλα μου, θέλω να κατέβεις. Όπου θες εσύ. Α, Β, Θεσσαλονίκης. Γιατί ο Σαμαράς δεν έχει πολύ δυνατά ονόματα αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Η Πατουλίδου όμως που πήρε 25.000 σταυρούς στην περιφέρεια και είναι πρώτη περιφερειακή σύμβουλος ανά την Ελλάδα, πήρε τους περισσότερους σταυρούς που πήρε περιφερειακό σύμβουλος υποψήφιος στην Ελλάδα. Πήρε 90.000 σταυρούς στις ευρωεκλογές. Αν μη τι άλλο, έχει μια εκλογική βάση σοβαρή η γυναίκα, έτσι. Είναι προφανές ότι είναι επίζηλη για τα κόμματα. Πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και στον Ρήνο. Θα ανακαλύψετε το Στρασβούργο, το Κολμάρ, τα χωριά της Αλσατίας. Θα κάνετε ωραία κρουαζιέρα στον Ρήνο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Ένα ταξίδι για δύο, το οποίο διεκδικείται στέλνοντας SMS στο 54301. Γράφετε 989 και ενώ ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες για το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, διάλειμμα, επανέρχομαι με τον Κώστα Παναόπουλο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δες το cool.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Βλέπω εδώ στο Νάσος blog του Νάστου Γουμενίδη κάποιες φωτογραφίες του Γιωτόπουλου σε μια ταβέρνα στην Κεσαριανή πριν επιστρέψει στην φυλακή. Βεβαίως ο άνθρωπος, γιατί να μην βγει ο άνθρωπος να πιει το τσιπουράκι του. Γιατί να μην βγει. Μπορεί να πιει τσίπουρο ο Μπακογιάννης, ο περατικός, μπορεί να πιει ο Welch. Μπορεί ο Μομφεράτος, μπορεί ο Αθανασιάδης. Καλά, μπορεί να μην μπορούσαν και λόγω ηλικίας, αλλά δεν το επέλεξαν οι άνθρωποι αυτοί να πεθάνουν έτσι όπως πέθαναν. Τους σκότωσαν. Και η θήνο νους ήταν αυτός ο τύπος. Ο οποίος τώρα κάθονται και μου κλαίγονται ότι είναι εκδικητική δημοκρατία που του ζητάει να εκτίσει το σύνολο της ποινής που το επευλήθη. Λοιπόν, και στα 83 να βγει από τη φυλακή, μια χαρά, δεν παθαίνει τίποτα. Χαλίβδινη κράση έτσι έχει όπως τον βλέπω. Λοιπόν, πάω να καλημερίσω τον καλοφίλο διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον Κώστα Παναγόπουλο, ο οποίος παρουσίασε χτες την μηνιαία μέτρηση της ΑΛΚΟ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Σήμερα είναι το δεύτερο μέρος της έρευνας. Καλημέρα, Κώστα.
12: Καλημέρα, Γιώργο, και στις ακροάτριες και τους ακροάτες.
1: Λοιπόν, είμαστε σε μια μεταβατική πολιτική συγκυρία, υπό την έννοια ότι καινούργια κόμματα δημιουργούνται και περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει η μπήλια. Βλέπεις εσύ να έχουν διαμορφωθεί οι βασικές τάσεις ως προς τα νούμερα?
12: Θα έλεγα ότι έτσι κι αλλιώς είναι νωρίς για να μιλήσει κανείς για διαμόρφωση τάσεων. Πάντα όταν έχουμε καινούργια κόμματα είναι καλό να περιμένουμε κάποιους μήνες να δούμε πώς τα πράγματα θα εξελιχθούν. Στη δική μας περίπτωση τώρα υπάρχει ένα πρόσθετο στοιχείο, ότι εξακολουθεί να υπάρχει αναμονή δημιουργίας ενός τουλάχιστον καινούργιου κόμματος. Βεβαίως πρέπει να πω ότι το συγκεκριμένο αναμενόμενο κόμμα περισσότερο θα λειτουργήσει στο χώρο της δεξιάς και κεντροδεξίας. Άρα κάποιες πρώτες τάσεις μπορούμε να δούμε και τις βλέπουμε. Ήδη βλέπουμε για παράδειγμα ότι τα δύο κόμματα που δημιουργήθηκαν στα τέλη Μαΐου αναδιατάσσουν το τοπίο στον χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
12: Εκεί έχουμε αλλαγές. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία να πω ότι αυτό έχουμε. Δηλαδή φαίνεται να έχουμε αλλαγές, δεν έχουμε ανατροπή του σκηνικού.
1: Ναι. Σωστά. Δεν έχουμε ανατροπή του σκηνικού, αλλά μπορούμε να εκτιμήσουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, έχει μία ροπή να είναι δεύτερο κόμμα.
12: Ναι, αυτό φαίνεται αυτή την ώρα. Στο ξεκίνημα δηλαδή της παρουσίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης φαίνεται ότι προσελκύει πολίτες μεγάλο ποσοστό, κυρίως από αυτούς που είχαν επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2023 και όχι μόνο. Και αυτό του δίνει μια δυναμική. Θα έλεγα, Γιώργο, ότι φαίνεται να υπάρχει και ένα ακόμα περιθώριο. Εξακολουθεί να υπάρχουν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 23 που σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι. Η αφετηρία, λοιπόν, οι αφετηριακές καταγραφές είναι καλές για ναι. την ελληνική αριστερή.
1: Στην πραγματικότητα, απευθύνεται στο κοινό του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, έτσι όπως έβλεπα και την ανάλυση της ψήφου που κάνατε χθες με τον Άντωνη.
12: Νομίζω ότι θα συμφωνήσεις ότι αυτή τελικώς φαίνεται να είναι και στρατηγική επιλογή από την ονομασία του νέου κόμματος ναι. έως.
1: Στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας πάει να ξαναπάρει τους πολίτες που είχε, που τον στήριζαν, χωρίς τον μπραντ ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ναι, και ενδεχομένως να ελπίζει προφανώς ότι μπορεί σε αυτούς να προσθέσει και κάποιους ακόμα από όμορους χώρους. Δεν είναι τυχαίο ότι 8 στους 10, με βάση τη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε χθες τον Α, από όσους ψήφισαν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αυτοπροσδιορίζονται ως αριστερή και κεντροαριστερή. Mm-hmm. Είναι συγκεκριμένη η κατεύθυνση.
1: Ωραία. Επίσης βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την Ιτρόπο εδραιωθεί στην τρίτη θέση με σημαντική φθορά σε σχέση με την προηγούμενη σας έρευνα για τον Α. Αυτό συμπίπτει περίπου και με τα νούμερα που δώσατε πριν από δύο εβδομάδες για το FlashGR. Αυτό που βλέπω είναι ότι έχει μια μικρή υποχώρηση, μια μικρή κάμψη το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό που οφείλεται κατά τη γνώμη σου στο
12: οφείλεται
1: ότι...
12: Καταρχήν μαθηματικά, ποσοτικά οφείλεται στο ότι περιορίστηκαν μετακινήσεις προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού από την ελληνική λύση, από το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm.
1: Πολιτικά, άρα η πρώτη εντύπωση πέρασε, ας πούμε.
12: Ναι, θα έλεγα ότι έχει να κάνει, Γιώργο, και με το γεγονός ότι την πρώτη εκείνη ανακοίνωση έχει ακολουθήσει μια, θα έλεγα, μακρά περίοδος γενικότερα πολύ ησυχή έως και σιωπή, θα μπορούσε.
1: Στο ρελαντί πάει.
12: Ναι, και αυτό προφανώς έχει επηρεάσει. Είναι η αντίθετη πορεία με αυτήν που ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο οποίος παράγει πολιτικές θέσεις, γεγονότα, events, πείτε
1: το χτίζει πάνω στο momentum που έχει, ας πούμε.
12: Ακριβώς.
1: Okay.
12: Παρ' όλα αυτά και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί είμαστε σε μια περίοδο, το καλοκαίρι είναι πάντα μια περίοδος κοινωνικής ζύμωσης, βγαίνουμε στις παρέες, μιλάμε πολύ, και μπορεί να δούμε πράγματα να αλλάζουν είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση.
1: Τώρα, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει θεαματικά ποσοστά. Φαντάζομαι ότι αν κάνατε αναγωγή, βεβαίως κάτι μεγαλύτερο θα έπαιρνε από αυτό το ποσοστό το οποίο της δώσατε. Το ερώτημα είναι το κατά πόσο θα μπορέσει να επαναπατρίσει δικούς της ψηφοφόρους που τους έχασε κάπου στην πορεία από το 23 και μετά. Πώς βλέπεις αυτά τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων?
12: Η αλήθεια είναι ότι το πραγματικό ερώτημα είναι πόσους θα μπορέσει να επαναπατρίσει, γιατί κάποιους προφανώς θα τους επαναπατρίσει. Αλλά το ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με τον αριθμό, με το ποσοστό. Κοιτάξτε, Γιώργο, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στους 100 ψηφοφόρους που την είχαν ψηφίσει τον Ιούνιο του 23, σήμερα την ψηφίζουν ανάλογα με τη δημοσκόπηση 58, 60, 61, κάπου εκεί 57.
1: Δεν πάει με αυτό το νούμερο σε εκλογές.
12: Όχι. Λοιπόν, άρα τι κάνεις, διεκδικείς όσο το δυνατόν να πείσεις τους περισσότερους που μπορείς από αυτούς που σήμερα για κάποιο λόγο είναι δυσαρεστημένοι, και πρόσεξε, κάποιοι κάνουν άλλες επιλογές, πολλοί όμως, η μισή περίπου από αυτούς που απομένουν, βρίσκονται στη σφαίρα του «δεν έχω αποφασίσει». Άρα κρατούν απόσταση και περιμένουν. Εκεί λοιπόν το ζήτημα είναι πόσους θα μπορέσεις να πείσεις, είτε με την πολιτική σου, είτε με τα διλήμματα που θα βάλεις, γιατί η ψήφος έχει...
1: Έχει διλήμματα, απαντάει σε διλήμματα η ψήφος.
12: Ακριβώς. Πόσους λοιπόν θα μπορέσεις να πείσεις, πόσο ισχυρό θα είναι το δίλημα, τι είδους διλήμματα ενδεχομένως θα θέσουν και οι αντίπαλοι σου. και ποιο θα κυριαρχήσει στο μυαλό του πολίτη την ώρα που θα πάει να ψηφίσει. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου ότι με τα σημερινά δεδομένα προφανώς χρειάζεται αρκετά μεγάλη προσπάθεια.
1: Με τα σημερινά δεδομένα η αυτοδυναμία την οποία ευαγγελίζει ο κ. Μητσοτάκης στο στόχο φαντάζει σχεδόν ουτοπικό σενάριο, να το πω έτσι.
12: Η αλήθεια είναι ότι για να συμβεί αυτό θα έπρεπε το σύνολο όσων είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το 2023 να το πράξει και πάλι όταν προκύψουν οι εκλογές. Δεν φαίνεται πιθανό αυτό.
1: Μάλιστα. Για να δούμε αν συμπληρωθεί, μάλλον όταν συμπληρωθεί το τοπίο και με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά που εικάζεται, θα δούμε πώς θα επενεργήσει αυτό και στη δεξαμενή των αναποφάσεων και πώς θα αναδιατάξει και αυτό τον χάρτη στα δεξιά του πολιτικού συστήματος, γιατί είναι δεδομένο ότι θα το πράξει, αλλά μέχρι τότε έχουμε χρόνο για να το μετρήσετε και εσείς. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα για τη συζήτηση.
12: Εγώ, Γιώργο, καλή συνέχεια.
1: Θα κάνετε άλλη μέτρηση. Συγγνώμη, τελευταίο πριν το... τον χάσαμε. Μου το κλείσε. Θα πάρω τον Παναγόπουλο μετά. Θα διαμαρτυρηθώ. Λοιπόν, πριν πάω σε τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα τον Σαμουήλ, μαζί μας είναι η Cosmote Telecom με το Magenta One Business για τις επιχειρήσεις. Ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχετε. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και επίσης να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σας. Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Βίκτορ Σαμουήλ με την μικρή καθυστέρηση, το ακαδημαϊκό πεντάλεπτο και επανέρχομαι.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Λήξη του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς, ιρανικά πλοία πέρασαν τη ζώνη επιτήρησης. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν καθώς οι αγορές σταθμίζουν τις προοπτικές που δημιουργούνται από το επικείμενο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στην παράταση της διαδικασίας για ένταξη στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 8 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, σκοτώθηκαν χθες στη συντριβή αμερικανικού βομβαρδιστικού αμέσως μετά την απογείωσή τους στην Καλιφόρνια. Στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου νοσηλεύεται από χθες η Μάρο Κοντού. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 12.
13: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Εσείς στην παρέα μας 212-212-4800. Ο Νερπαπάκη Αλφα Radio 989.gr. Το email μας 6947-989-989. Το Viber του σταθμού. Μου γράφει η Τάνια. Δεν με έχει ακούσει η Τάνια να λέω για τον Πατακό. Επίσης δεν με έχει ακούσει να λέω για τον Θόδωρο Πάγκαλο, τον δικτάτορα πριν από 100 χρόνια. Που βγήκε ο Πατακός από τη φυλακή και έπινε ουζάκια λόγω ανικίας του βλάβης. Μα τι να κάνω εγώ που τον βγάλανε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι τα ισόβια εκθίονται. Όταν σε κάποιον επιβάλλεται η ποινή των ισόβιων, τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια. Ή τουλάχιστον η έκτηση της ποινής να είναι πολύ σημαντικότερη από τα 20-25 χρόνια. Θα μου πεις, είναι λίγος χρόνος να μείνει στη φυλακή 20-25 χρόνια. Όχι, είναι μια ζωή, αλλά όταν σου επιβάλλονται ισόβια, σου επιβάλλονται ισόβια για κάποιο λόγο. Δεν σου επιβάλλει η δικαιοσύνη ισόβια επειδή έτσι κάπνισε σε έναν πρόεδρο και σε έναν εισαγγελέα και σε ένα σώμα ενόρκων. Έχεις διαπράξει κάτι δε χθες. Πολλό δε για ανθρώπους, όπως ο Γιωτόπουλος ή ο Πατακός τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν εγκληματίσει εναντίον της δημοκρατίας. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Αν λοιπόν εσείς γουστάρετε το Γιωτόπουλο, κυρία Τάνια, και θέλετε να μπείτε σε μια εξισωτική λογική με τους χουντέους, εγώ δεν θα το παίξω αυτό το παιχνίδι. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μετά από πολλά χρόνια, επειδή δεν έχουν ζήσει όπως και εγώ δεν το έχω βιώσει, γιατί εγώ είμαι πολύ μικρότερος και γνώρισα την 17 Νοέμβρη από τις διηγήσεις και από την ιστορική καταγραφή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, επειδή δεν έζησαν την 17 Νοέμβρη, έχουν μυθοποιήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σαν κάτι φοβερούς επαναστάτες. Όπως αντιστοίχως, διάφοροι οι οποίοι δεν ζήσανε τη Χούντα και τι σημαίνει να φοβάσαι να πεις την άποψή σου ή να κρύβεις την εφημερίδα που προτιμάς να διαβάζεις μέσα σε μια άλλη εφημερίδα την οποία προτιμούσε το καθεστώς, εξειδανικεύουν τη Χούντα και λέω, α, τότε λέει κοιμόντουσαν με ανοιχτά παράθυρα. Τι μπούρδες είναι αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι η δημοκρατία είναι μεγάθυμη απέναντι στους επιβουλείς εναντίον αυτής. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και κορόιδα. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα βλέπω εδώ μια ανάρτηση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου από χτες το βράδυ, η οποία έχει αναρτήσει το χώρο στα λοιπάσματα εκεί που πήγε και ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από κάποιες μέρες, εκεί που έκανε τη συνομιλία με τους νέους, κάτω στη Βήτα Πειραιός, εκεί στην Δραπετσόνα, όπου έχει ένα stage και έχει βάλει από πάνω ένα 5/7 του 26. Οπότε, και λέει, είστε έτοιμοι. Οπότε αυτό είναι κάποια προαναγγελία εκδήλωσης της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τι ήταν 5/7 κουτούτσικα. 5/7 είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος. 11 χρόνια μετά. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε σε κανονικούς προεκλογικούς ρυθμούς. Ο Μητσοτάκης κάνει περιοδίες όπου βρίσκει, εντός και εκτός Αττικής, και βγάζει και τα βαριά του ονόματα να κάνουν περιοδεία στην περιφέρεια, εκεί που η Νέα Δημοκρατία έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι στα αστικά κέντρα. Ο Τσίπρας θα κάνει και αυτός περιοδίες. Ο Ανδρουλάκης πηγαίνει στη Λαϊκή. Τώρα και η Κωνσταντοπούλου. Ο Κουτσούμπας κάνει και αυτός περιοδίες. Έχουμε να δούμε τώρα. Και αν έχουμε να δούμε. Διάβαζα σήμερα το πρωί στο Dark Room του πρώτου θέματος, οι συνάδελφοι και φίλοι που γράφουν στη στήλη είχαν και την. Όχι, δεν το έκανα εγώ. Να ξέρω, αυτό που πάω να πω δεν το έκανα εγώ. Το έκανε, είναι τα μεγάλα μυαλά. Και μάλιστα δεν μιλήσαμε κιόλας με κάποιον που το έγραψε. Ψάξανε, αυτοί δεν ψάξανε στο ChatGPT, ψάξανε στο Gemini της Google, σε ποιες πρωτεύουσες υπάρχει δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μεταφέρω το δημοσίευμα όπως είναι, γιατί είναι συμπληρωματικό αυτού που έλεγα εγώ χτες. Είναι προφανώς το Λουξεμβούργο που λέγαμε χτες, είναι η Μάλτα που ορθώς ανέφερε ο Τάσος, είναι το Βελιγράδι, όχι όλη η Σερβία, το Βελιγράδι που μας ανέφερε ένας φίλος ο ακροατής εδώ πέρα, τώρα δεν θυμάμαι ποιος, και είναι το Ταλίν, το Μομπελιέ, η Δουνκέρκη, ενώ λέει και στη Λισαβόνα το δωρεάν μετρό ισχύει για τους κάτω των 18 ετών. Ωραία. Διαλέξτε τι θα γίνουμε. Εγώ λέω θα γίνουμε η Μάλτα του Νότου, είμαστε ήδη. Και εμείς Νότιοι είμαστε. Θα γίνουμε Λουξεμβούργο του Νότου. Ας το πάμε έτσι. Εγώ είμαι μέσα. Γιατί αν πάρουμε και τους μισθούς του Λουξεμβούργου, είμαι πάρα πολύ μέσα. Λοιπόν, να πω τις καλημέρες μου. Καλημέρα στον Δημήτρη, ο οποίος λέει με κόμμα Σαμαράς εκλογές, αν η επιτυχία του Μητσοτάκη αν πιάσει 22%. Ο Κωνσταντίνος μου λέει ότι λαϊκίζω για την ιστορία του Γιωτόπουλου. Καλημέρα στον Πάνο. Καλημέρα στην Τάνια, η οποία λέει: εγώ θα ήθελα ο νόμος να ισχύει για όλους το ίδιο και όχι καταβούληση των εκάστοτε κυβερνώντων. Καλά, εντάξει. Ο Σπύρος λέει: οι αριστεροί επαναστάτες πρέπει να κάνονται πιο πολύ καιρό στη φυλακή. Καλά, εντάξει και εσύ, ηρεμήστε όλοι. Τι λέει: η ζωή θα συνεργαστεί με τον Σπύρο για το καλό του τόπου, λέει ο Κυριάκος. Ποιο Σπύρο? Έχουμε κάποιο Σπύρο? Υπάρχει Σπύρος πολιτικός αρχηγός? Τον Άδωνη εννοεί. Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδης. Καλά να το δω αυτό. Αυτό να το δω αυτό. Μετά θα παρατήσω το πολιτικό ρεπορτάζ, θα το γυρίσω σε κάτι άλλο. Στο αθλητικό, στο καλλιτεχνικό, σε ό,τι βρω. Γιατί άμα ζήσω τέτοια συγκυβέρνηση. Αυτοί έχουν πρώτα απ' όλα. Έχει κάνει πέντε μηνύσεις και αγωγές ο ένας τον άλλον. Δεν είναι. Θα μου πεις, όλοι οι μεγάλοι έρωτες ξεκίνησαν και κάπως ανορθόδοξα. Έχει υπάρξει και αυτό το πράγμα. Δεν συνεχίζω γιατί μετά θα, δεν θέλω, μετά θα δέχομαι παράπονα και οχλήσεις και θα λένε ότι τους αδικώ. Και δεν θέλω τώρα, καλοκαίρι, να χαλάμε τις καρδιές μας. Ζωή, μην πάρεις τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, εντύμως. Να τα πούμε όποτε θέλετε πάντως. Με πολύ χαρά εδώ πέρα. Εδώ τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα στον Γιώργο που λέει: φαντάζομαι ότι όσοι είναι υπέρ του Γιωτόπουλου θα συμφωνούν ότι και οι συντάγματάρχες της Χούντας έπρεπε να είναι ελεύθεροι. Έχουμε μπλέξει σε μια συζήτηση περίεργη τώρα με Χουντέους και Γιωτόπουλους. Εγώ μια πρόταση να κάνω. Όλοι μέσα. Οι Χουντέοι δεν έχει μείνει κανείς ζωντανός. Εκεί έχει επενεργήσει ο φυσικός νόμος. Αλλά όλοι μέσα, παιδιά, τελειώνουμε. Όχι όλοι έξω, όλοι μέσα. Τραγούδι, θα κάνουμε διάλειμμα και θα επιστρέψω με το Θανάση Αυγερινό, εκπρόσωπο τύπου της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
5: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
6: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
4: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
7: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
4: Τα λόγια είναι φτωχά.
8: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
9: Αλήθειες με τη Ζήνα.
4: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
9: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: 11 και 47 πρώτα λεπτά, κοινώς είναι λίγο μετά τις 12 παρατέταρτο, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας όπως κάθε μέρα εδώ, 11 με 12, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο, ευχαριστώ πολύ την κυρία Κική που πήρε νωρίτερα εδώ στην Τίνα για τα καλά της λόγια, oner@alfaradio989.gr το email μας, 6947-989-989 το Viber του σταθμού μας. Καλημερίζω κυρίες και κύριοι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο, γιατί η δημοσιογραφική ιδιότητα σε ακολουθεί πάντα, και εκπρόσωπο τύπου του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τον Θανάση Αυγερίνο. Καλημέρα κύριε Αυγερίνο, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
12: Καλημέρα σε όλους.
11: Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο από τα δημοσκοπικά, παρότι εσείς λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως οι δημοσκοπήσεις και εστιάζετε στην επαφή με την κοινωνία. Μια εταιρεία η οποία σας έχει μετρήσει δύο φορές σε δύο εβδομάδες, η Alco, σε δύο διαφορετικά μέσα βεβαίως, για το FlashGR η πρώτη και η δεύτερη εχθές για το δελτίο του Α, αποτυπώνει μια κάμψη της μια μισής μονάδας για το κόμμα το καινούργιο το οποίο έχετε παρουσιάσει. Μήπως λειτουργείτε πολύ στο ρελαντί αυτό το πρώτο διάστημα και χάνετε το momentum που παρήχθη από την ανακοίνωση του νέου κόμματος?
12: Έχουμε ξαναπεί ότι πιστεύουμε βαθιά πως οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να καταγράψουν την δυναμική του κινήματός μας, το οποίο εμείς αντιθέτως εισπράττουμε από τις επαφές με την κοινωνία και την προσέλευση μελών σε όλη την Ελλάδα, ότι απλώνεται με οργανώσεις του σε διάφορες περιοχές στη χώρα που προηγουμένως δεν είχαμε καν εκπροσώπηση. Είμαστε πολύ κοντά την έναρξη λειτουργίας των πρώτων κεντρικών μας γραφείων στην Αθήνα.
11: Στην Αιώλου έχω δει.
12: Και ακριβώς υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία διαβούλευσης με τις τοπικές οργανώσεις, τα μέλη μας, προσέλευση πολλών ανθρώπων που στο παρελθόν ενδεχομένως ούτε οι ίδιοι εμείς να μην το είχαμε φανταστεί ότι θα μπορούσαν να μας προσεγγίσουν, mm-hmm. και πολλά από αυτά τα ονόματα στην πορεία θα γίνονται γνωστά mm-hmm. δημοσίως. Επομένως η δυναμική που εισπράττουμε εμείς είναι τελείως διαφορετική κάποτε από αυτά που ενδεχομένως θέλουν να δείξουν ή αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις. Επαναλαμβάνω ότι η μεγάλη δύναμη του κινήματός μας θεωρούμε ότι βρίσκεται στον χώρο των ανθρώπων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν απογοητευτεί από την πολιτική ζωή και είχαν αποθηθεί εκτός αυτής. Έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις.
13: Αλλά εσείς τι πιστεύετε, θα φέρετε νέο κόσμο στην κάλπη? Εσείς λέτε ότι θα φέρετε ανθρώπους που δεν ψήφισαν, ας πούμε, το 23.
12: Νομίζω ότι θα προκαλέσουμε την έκπληξη με αυτούς τους ανθρώπους, εάν φυσικά το μήνυμά μας ακουστεί σε όλα αυτά τα κοινωνικά και πολιτικά στρώματα, ανθρώπους που ενδεχομένως εδώ και πολύ καιρό έχουν αισθανθεί ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα, ότι μοιάζουν όλα τελειωμένα και μοιάζουν mm-hmm. όλα τελματωμένα. Νομίζω πως αυτή ακριβώς είναι η επιδίωξή μας, δηλαδή να κινητοποιηθούν όλοι αυτοί οι πολίτες mm-hmm. που αξίζει να ενεργοποιηθούν για κάτι καινούριο που δεν ναι. έχει τα χαρακτηριστικά των άλλων πολιτικών κομμάτων.
13: Σε αυτούς τους άλλους τους ανθρώπους πάντως πρέπει να μιλήσετε και με προγραμματικές θέσεις. Θέλω να ρωτήσω εάν θα υπάρξει ένα πιο λεπτομερές πολιτικό πρόγραμμα ή αν θα μείνετε σε αυτές τις βασικές διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην ιδρυτική σας διακήρυξη.
12: Όχι, θα υπάρξει πιο λεπτομερές πρόγραμμα, κομμάτια του οποίου θα δημοσιοποιηθούν σταδιακά στο επόμενο διάστημα. Είμαι παρόν σε πολλές τέτοιες εσωτερικές διεργασίες mm-hmm. που βρίσκονται σε εξέλιξη, επιτροπές του κινήματος, θεματικές εξειδικευμένες επιτροπές με τη συμμετοχή πολλών εμπειρογνωμών ανθρώπων που γνωρίζουν mm-hmm. τα ζητήματα, αλλά και πολλών πολιτών που στον ένα τον άλλο τομέα έχουν διακριθεί, ξεχωρίσει για την επίμονη δραστηριότητά τους. Για παράδειγμα, χθες μόλις είχα την ευχάριστη εμπειρία να συναναστραφώ με στελέχη του πρωτογενού τομέα, με πολύ γνωστούς αγρότες, κάποιοι από αυτούς πολύ γνωστοί συνδικαλιστές των τελευταίων αγώνων τους, όπως ο κύριος Μαυροσκάς, τον έχετε γνωρίσει.
13: Ναι, τον είδαμε, ήταν
12: έχει ακουστεί, όπως ο κύριος Δρόσος. Ο κύριος Δρόσος από τα Φάρσαλα, ο κύριος Μητροδήμος.
13: Αυτοί εμφανίστηκαν και στην εκδήλωση την ιδρυτική μέσω βίντεο.
12: Κάποιοι από αυτούς ναι, αλλά πέραν αυτών υπάρχουν και άλλοι που ακόμη δεν ανακοινώνονται τα ονόματά τους. Είναι νέοι αγρότες επίσης, οι οποίοι συνεισφέρουν εντυπωσιακές σκέψεις, ιδέες και εμπειρίες για την αναζωογόνηση, ουσιαστικά την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα, καθώς όπως καταγγέλνουν αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι η καταστροφή του.
13: Άρα ο πρώτος τομέας, ας πούμε, ο προγραμματικός, στον οποίο εσείς θα περιγράψετε κάτι πιο αναλυτικό και λεπτομερές, ποιος θα είναι η οικονομία, το φορολογικό σύστημα ή κάτι άλλο?
12: Όχι, νομίζω θα υπάρχουν για αρκετούς τομείς της οικονομίας μας και της κοινωνικής μας ζωής, των κοινωνικών μας προβλημάτων, θα υπάρξουν θέσεις για τους δανειολήπτες, τη λειτουργία των funds, το τραπεζικό σύστημα, για τον πρωτογενή τομέα όπως σας είπα, θέσεις για την ανάπτυξη, αλλά και θέσεις για τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα, την παιδεία και την υγεία, καθώς είναι σαφές ότι θέλουμε να αναταχθούν όλες αυτές οι αρνητικές διαδικασίες της στοχοποίησης του λαού μας, που πρέπει με συντονισμένη προσπάθεια όλων των κοινωνικών ομάδων να αντιστραφούν.
13: Μιας και λέτε για τους δανειολήπτες και τα φαντς, με συγχωρείτε για τη διακοπή, μιας και λέτε για τους δανειολήπτες και τα φαντς, γιατί έχω ακούσει και την κυρία Καριστιανού αρκετές φορές να αναφέρεται. Την παρακολούθησα στη συνέντευξη που έδωσε στο συνάδελφο τον Πέτρο Κουσουλό πριν από κάποιες ημέρες, να περιγράφει σε πολύ αδρές γραμμές μία σκέψη, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι η πιο ευθεία οδός για την κατάρρευση της οποιασδήποτε τραπεζικής πίστης. Δηλαδή να λέει ότι πρέπει ο δανειολήπτης, ο οποίος είναι κόκκινος, να έχει την ευκαιρία να αγοράσει το δάνειό του που θα είναι κόκκινο στην ίδια τιμή που το παίρνει το fund. Άμα είναι έτσι και αν αυτή είναι η βασική σας πρόταση, για ποιο λόγο εγώ να μην αφήνω το δάνειό μου να κοκκινίζει και να το επαναγοράζω σε χαμηλότερη τιμή από ότι στην πραγματικότητα έχω κεφάλαιο να εξοφλήσω?
12: Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σας, αλλά δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες των προτάσεών μας, τις οποίες παρακολουθώ να τελειοποιούνται.
13: Η κυρία Καριστιανού το είπε, δεν το είπα εγώ.
12: Από εξειδικευμένους οικονομολόγους. Η κυρία Καριστιανού μπορεί να προδιέγραψε μία από τις σκέψεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της ομάδας οικονομικών και ανάπτυξης. Όμως υπάρχουν αρκετές σκέψεις, τελειοποιούνται αυτές οι προτάσεις. Θα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Άλλωστε νομίζω δεν θα αργήσουμε πολύ. Τις επόμενες εβδομάδες σίγουρα θα δείτε δημοσιοποιημένα κάποια από τα...
13: Η ΔΕΘ είναι το ορόσημο ή και νωρίτερα από τη ΔΕΘ θα έχουμε?
12: Όχι,
13: κάτι.
12: Εμείς ξέρετε δεν έχουμε αυτές τις...
13: Τις συμβάσεις.
12: Τους ανατολισμούς, ναι, που απασχολούν ενδεχομένως τα άλλα πολιτικά κόμματα. Σίγουρα θα ξεκινήσουμε τον εντατικό διάλογο με τους πολίτες και εντός του θέρους, παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι είναι βέβαια ένας ανασταλτικός παράγοντας. Σε κάθε περίπτωση όμως θα υπάρξουν και δραστηριότητες και κινητοποιήσεις που θα γίνουν αισθητές, ίσως παρόμοιες με αυτή που προσπαθήσαμε να κάνουμε για τα θέματα της δικαιοσύνης το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και εισπράξαμε αυτήν την παλαιοκομματική αντίδραση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, όταν ουσιαστικά απαγόρευσε μια προγραμματισμένη εκδήλωση με προφάσεις. Γιατί προφανώς ο Δικηγορικός Σύλλογος αξίζει να πρωταγωνιστεί στο διάλογο για θέματα δικαιοσύνης,
13: ναι,
12: όταν συμμετέχουν οποιοδήποτε από την πολιτική μας ζωή και δεν χρειάζεται να δείχνει τόσο πολύ, κομματική μονομέρεια, καθώς βέβαια γνωρίζουμε ότι στελέχη πολιτικών κομμάτων στο παρελθόν εκεί έχουν εμφανιστεί. Έχει εμφανιστεί επανειλημμένος και ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Επομένως, νομίζω.
13: Ο Φλωρίδης στο Δικηγορικό Σύλλογο είναι και λογικό, με μία έννοια.
12: Και γιατί δεν είναι λογικό, δηλαδή, άλλοι παράγοντες της πολιτικής ζωής που θέλουν να μιλήσουν για τη δικαιοσύνη με επικεφαλής βέβαια 4 πολύ γνωστούς δικηγόρους.
13: Γιατί δεν ήταν στο χέρι του κυρίου Κουτσόλαμπρου να σας δώσει την αίθουσα, εφόσον επρόκειτο για εκδήλωση πολιτικού κόμματος και όχι για νομική εκδήλωση, έπρεπε να το περάσει από δουσού.
12: Έχουν δοθεί, μα είχε περάσει από.
13: Όχι, δεν είχε περάσει, σας το έδωσε κατά απονομή. Και μετά έκανε διοικητικό συμβούλιο και κόπηκε.
12: Βλέπω είστε πολύ καλός γνώστης, τον υπερασπίζετε πολύ καλά τον κύριο Κουτσόλαμπρο, αλλά θα σας μεταφέρω τη δική μας άποψη, η οποία λέει ότι 4 επιφανείς δικηγόροι είχαν αυτή την πρωτοβουλία. Η κυρία Καριστιανού απλώς θα χαιρέτησε αυτή την εκδήλωση.
13: Α, δεν ήταν δική σας εκδήλωση?
12: Ήταν προφανώς και δική μας, συνδιοργάνωση.
13: Άρα είναι κομματική.
12: Με στελέχη του κινήματος. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν και στελέχη των πολιτικών κομμάτων που έχουν μιλήσει στον Δικηγορικό Σύλλογο.
13: Με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου όμως.
12: Επομένως βρίσκω πολύ άδικη αυτή την απαγόρευση και μάλιστα την υπεράσπιση της ενέτη 2026, όταν έχουμε πλέον έναν ανοιχτό διάλογο για τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Κάθε διάλογος και ειδικά για τη δικαιοσύνη είναι ωφέλιμος και χρήσιμος για τη δημοκρατία.
13: Εγώ συμφωνώ, ο διάλογος πρέπει να γίνεται. Τώρα, ή θα γίνεται στο ΔΟΥΣΟΥΑ ή θα γίνεται κάπου αλλού, θα γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Άρα, εσείς αυτό το οποίο λέτε είναι ότι θα κάνετε και μέσα στο καλοκαίρι εκδηλώσεις τέτοιες προγραμματικής φύσεως, ας το πούμε έτσι.
12: Προφανέστατα. Η διαβούλευση με τους πολίτες είναι το πρώτο και βασικότερο.
13: Ναι.
12: Μαζί με την ανάπτυξη των οργανώσεών μας θα υπάρχουν και θεματικές εκδηλώσεις όπου κομμάτια του προγράμματός μας θα δημοσιοποιούνται. Νομίζω πως αυτή είναι η πιο λογική διαδικασία. Είμαστε ένα κίνημα το οποίο δημιουργείται από τους ίδιους τους πολίτες, από πολίτες εντελώς διαφορετικών προελεύσεων πολιτικών ή ιδεολογικών.
13: Στελέχη άλλων κομμάτων θα πάρετε?
12: Εάν εννοείται ενεργά στελέχη, όχι φυσικά. Εάν εννοείται ενεργούς πολιτικούς, δηλαδή εκλεγμένους κάπου, όχι φυσικά, Είναι μια διακηρυγμένη θέση μας.
13: Δηλαδή, ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής που ήταν πρώην τομεάρχης ενέργειας του Βελόπουλου και ήρθε τώρα σε εσάς. Αυτό δεν είναι μεταγραφή στελέχους.
12: Αυτό που καταφέρνουμε, ξέρετε, αυτό που καταφέρνουμε είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είδα μερικά ρεπορτάζ χθες τηλεοπτικά και νομίζω πως αυτό είναι το νέο χαρακτηριστικό του δικού μας κινήματος. Ότι στελέχη από κόμματα είτε της αριστεράς είτε της ευρύτερης δεξιάς στο παρελθόν, ανένταχτοι πολίτες, ανένταχτοι αγωνιστές, συσπυρώνονται στα κοινά προβλήματα, παραμερίζουμε δηλαδή αυτά δευτερεύοντα ενδεχομένως που μας χωρίζουν. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι από αυτά τα στελέχη, όπως θα βρείτε όμως και στελέχη που στο παρελθόν ήταν στη Νέα Δημοκρατία, όπως ο κύριος Μαύρος Κάς, στο ΣΥΡΙΖΑ.
14: Αλφα Πάτρας 94,4.
15: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders.

0: το πλένεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Αλφα Radio 989.
3: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Χαϊδάρι, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση, επίσης στην άνοδο από Τρεις Γέφυρες μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Κηφισία στην άνοδο από τη Φιλοθέη μέχρι τα Σίδερα Χαλανδρίου και στην κάθοδο από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι, επίσης κυκλοφοριακά προβλήματα στον Πειραιά λόγω θράφησης αγωγού της ΕΙΔΑΠ, έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μουτσοπούλου από το ύψος της οδού Σερίφου μέχρι το ύψος της οδού Νάξου. Διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ πως τα στενά του ορμού θα είναι εντελώς ανοιχτά την προσεχή Παρασκευή. Την Παρασκευή προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της συμφωνίας πλαισίου ανάμεσα στις ΗΠΑ της Αμερικής και το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία, ανάμεσά τους πολλά, φορτωμένα πετρέλαιο, έχουν αρχίσει να βγαίνουν από τα στενά, ανέφερε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως συνολικά 5 πλοία, 3 δεξαμενόπλοια με αργό και 2 φορτηγά με Ιρανικά εμπορεύματα, διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε πως η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ J.D. Vance και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Προσερχόμενος στη σύνοδο της G7 στην γαλλική πόλη Εβιάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποσχέθηκε πως η συμφωνία θα φέρει ειρήνη στην περιοχή. Ενώ άφησε να εννοηθεί πως την προσεχή Παρασκευή θα κηρύξει προσωπικά την έναρξη των συνομιλιών 60 ημερών προκειμένου να κλειστεί οριστική συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να συζητηθεί στη Σύνοδο η συμφωνία με παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο, όπως και στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας, αντέτεινε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Η συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον εκλαμβάνεται από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης και του πολιτικού κόσμου στο Ισραήλ ως αποτυχία της κυβέρνησης. Ωστόσο, Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από τον κίνδυνο πυρηνικού ολέθρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το πρωί μετήχθη με χειροπέδες από τη Γαδά στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά για τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Προβάδισμα 9,1 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας ενάντι της Ελλάς εμφανίζει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου. Το κυβερνάν κόμμα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 6,2% και Πλεύση Ελευθερίας 3,6%. Ακολουθούν Φωνή Λογικής 2,9%, Μέρα 25 2,8%, Νίκη 1,3%. ΣΥΡΙΖΑ 1,1, άλλο κόμμα 2,9%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο ποσοστό του 16%. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου, Εμιλία Σοφία Μέρη, για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων λίγο πριν από τις εκλογές του 2024. Στην παράταση της διαδικασίας για την ένταξη στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου οι δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας δανείων να προχωρήσουν στην τακτοποίηση της οφειλής τους. Στο μάθημα των Αγγλικών διαγωνίζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών.

0: Δικών εξετάσεων. Σήμερα εξάλλου άνοιξε η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφοι δηλώνουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να λάβουν με SMS τα αποτελέσματα αλλά και τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Στο νοσοκομείο εισήχθη χθες η Μάρο Κοντού, η δημοφιλής ηθοποιός, αισθάνθηκε αδιαθεσία και νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα για το Μουντιάλ. Στις 10 απόψε Γαλλία Σενεγάλη, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Ιράκ Νορβηγία, στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή Αλγερία και στις 7 το πρωί αύριο Αυστρία Ιορδανία. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, χθες Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη ισόπαλες 1-1 και Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Στις 7 το απόγευμα αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Με επικοντό στην Οστράβα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έφηβο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν ό,τι μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλιμο και Ρυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Και η ομάδα μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς, αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εκπομπής και συνολικά του σταθμού μας, 212-212-4800, μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Σήμερα θα πούμε και για το Ιράν, φυσικά, αυτή η περίεργη συμφωνία καλοδεχούμενη, μπας και πέσουν οι τιμές και δύο κόσμος μια άσπρη μέρα έστω μετά από αυτή την ταλαιπωρία των δύο μηνών. Θα πούμε για τον Τσίπρα και την απίστευτη δήλωση που έκανε μιλώντας στη Νίκαια στο κοινό. Θεμητή είναι η φιλοδοξία του καθενός, αλλά να ξέρουμε τι λέμε εν πάση περιπτώσει. Έχουμε μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου, έχουμε κάποια σενάρια. Αναφέρθηκε ο Τάκης Χατζής σε ένα κείμενό του ενδιαφέρον στο New Post για Ανδρουλάκη, Σαμαρά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για την Τουρκία, γιατί υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που μας αφορούν κιόλας, αλλά συνολικά για την εικόνα της γείτονος, η οποία έχει εκμανεί για τις επιλογές της χώρας μας, αλλά υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τούτο ζητήσαμε από τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Νικόλα Φαραντούρη, να είναι μαζί μας, και παρότι βρίσκεται στις Βρυξέλλες θα τον έχουμε μαζί μας, ή μάλλον τον έχουμε. Γεια σας, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Καλημέρα κύριε Τριάντη, ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσουμε. Είμαι στο Στρασβούργο,
0: Στρασβούργο,
1: γιατί αυτή,
0: ναι,
1: είναι εβδομάδα Στρασβούργο. Είναι η ολομέλεια του Ιουνίου, δηλαδή με απλά λόγια είναι η εβδομάδα των αποφάσεων, των ψηφισμάτων, γιατί όλο τον υπόλοιπο καιρό πράγματι είμαστε στις Βρυξέλλες. Μια εβδομάδα το μήνα μεταβαίνουμε όλοι στο Στρασβούργο, όπου εκεί σε ολομέλεια λαμβάνονται οι αποφάσεις που έχουμε επεξεργαστεί όλες τις υπόλοιπες μέρες, και μεταξύ αυτών είναι αύριο η μεγάλη συζήτηση της έκθεσης για την Τουρκία και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε λίγη ώρα μπαίνω και εγώ στην ολομέλεια για να τοποθετηθώ.
0: Αν μου επιτρέπετε να αρχίσω από αυτό, διάβασα ότι επαπειλούνται κυρώσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης της Τουρκίας με αφορμή την υπόθεση Ιμάμογλου. Δεν ξέρω αν θα
1: Ναι. Ναι, είναι πάρα πολλά πράγματα. Έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ είχαμε από την πρώτη στιγμή, να θυμίσω στους ακροατές μας, εδώ και 1,5 μήνα, τοποθετηθεί πάρα πολύ ξεκάθαρα για το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας, που αφορά άμεσα την πατρίδα μας. Δηλαδή την απόπειρα υφαρπαγής εθνικής κυριαρχίας μονομερώς δια νόμου. Είναι το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο δουλεύει συστηματικά και μεθοδικά εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια η Άγκυρα. Το έχει θέσει σε εφαρμογή ήδη από το 2019 το Νοέμβριο με την υπογραφή του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Σιγά σιγά με σταθερά βήματα το ξετυλίγει, παρά την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών του 2023.
0: Μέχρι στιγμής Άγκυρα πάντως δεν έχει προχωρήσει στο νομοθέτημα και φαίνεται ότι θα πάει από φθινόπωρο για το νομοθέτημα.
1: Κύριε,
0: λέω,
1: το οποίο δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε.
0: Όχι βέβαια.
1: Διότι μπορεί να μην έχει προχωρήσει στο νομοθέτημα το οποίο έχει προαναγγείλει εδώ και 1,5 μήνα και είναι ήδη στα συρτάρια του Ερντογάν, διότι σε μερικές μέρες έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα τούτο δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί η Άγκυρα. Ταυτόχρονα όμως σας θυμίζω ότι είχε ενεργοποιήσει από τον Ιανουάριο την παράνομη ναύτεξ που χώριζε στη μέση το Αιγαίο, και για την οποία τότε η Αθήνα και οι πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών λέγανε, έλα μωρέ, εσωτερικά πράγματα, είναι οδηγίες προς ναυτιλωμένους, και κάποιοι από εμάς θεωρούσαμε και κάναμε ίσιμα διαβήματα, διότι δεν ήταν καθόλου αθώα η επιλογή τον Ιανουάριο της παράνομης επαόριστο ναύτεξ με την οποία χωρίζει στη μέση του Αιγαίου. Είναι το προανάκουσμα, το πρελούδιο που θα λέγαμε τη μουσική.
0: Μουσικά,
1: η πρώτη, yeah, πράξη, η πρώτη πράξη της υλοποίησης της γαλάζιας πατρίδας. Και έρχεται, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε, και έρχεται μετά από 6 μήνες, προαναγγέλει το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο θα περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση, και πριν από μια εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι μεταθέτει για το Σεπτέμβριο την ψήφιση από την τουρκική εθνοσυνέλευση, πριν από μια εβδομάδα ο αρμόδιος υπουργός Αλληλείας λέγει ότι από 24 Ιουλίου η Άγκυρα ξεκινά την επιτήρηση των αλλιευτικών ζωνών δικαιοδοσίας της, παρακαλώ, στο Αιγαίο. Πρακτικά αυτό ξέρετε σημαίνει. Πρακτικά σημαίνει ότι η Άγκυρα εφαρμόζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ξεκινώντας από την αλλιευτική δραστηριότητα. Γνωρίζουμε ήδη ότι παρενοχλούνται τα ελληνικά ψαράδικα. Γνωρίζουμε επίσης ήδη...
0: Και το έχουμε πει πολλές φορές από αυτό, από αυτή την εκπομπή και από το σταθμό, ότι συμβαίνει αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς, κύριε Τριάντη. Η είδηση είναι ότι χθες ανοιχτά της Τίνου, παρακαλώ, δεν μιλάμε για κάποιο ακριτικό νησί, ανοιχτά της Τίνου υπήρχε στόλος, υπήρχαν ψαράδικα τουρκικά που αλίευαν ανενόχλητα, και γνωρίζουμε επίσης ότι οι τουρκικές ακτεωροί όχι μόνο παρεμποδίζουν αλλά τα ελληνικά, αλλά ταυτόχρονα προφυλάσσουν εντός εισαγωγικών και συνοδεύουν τα τουρκικά.
0: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω το εξής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη δήλωση Τούρκου υπουργού ή του Ερντογάν για το νομοθέτημα. Υπήρξε ένα δημοσίευμα του Bloomberg και πληθείς δημοσιευμάτων και σχολείων και αναλύσεων από τα τουρκικά μέσα. Κανένας Τούρκος ηθήνων δεν έχει μιλήσει για αυτό το νομοθέτημα.
1: Σας θυμίζω ωστόσο ότι στην πρόσφατη συνάντηση Φιντάν Γεραπετρίτη οι πηγές των δύο πλευρών διέρευσαν ότι έγινε συζήτηση και για αυτό το θέμα. Η Μιλιέτς, που απηχεί τις θέσεις της τουρκικής κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος, είχε αναλυτικό ρεπορτάζ άρθρο προς άρθρο το νομοσχέδιο, και γενικότερα η επιλογή, κατά τη γνώμη μου, της ελληνικής κυβέρνησης να το υποβαθμίζει και να θεωρεί ότι εφόσον δεν έχει συμβεί δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι λάθος. Σε ό,τι αφορά εμάς,
0: δεν το υποβαθμίζει. Έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών και ο κύριος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι είναι ένα νομοθέτημα με εσωτερική ισχύ, δεν παράγει ένομα αποτελέσματα διεθνώς. Αυτό έχει πει.
1: Κύριε Τριάντη, αν μου επιτρέπετε, είναι εντελώς λαθασμένη αυτή η προσέγγιση και θα σας εξηγήσω γιατί. Εάν προχωρήσει στο πεδίο η Τουρκία σε πράξεις υλοποίησης του αφηγήματος, συλληφθεί ένας Έλληνας αλλιεύς, ένας Έλληνας ψαράς, ή όπως κάνει τώρα παρεμποδίζεται η αλληλεία, θα γυρίσει η Αθήνα και θα πει ότι είναι εσωτερικό νομοθέτημα που δεν παράγει?
0: Όχι βέβαια, θα αντιδράσει, ελπίζω και νομίζω.
1: Πολύ ωραία. Yeah. Πολύ ωραία. Γιατί δεν αντιδρά μέχρι στιγμής, που έτσι κι αλλιώς έχουμε πράξεις της πράγμαση, de facto, στο πεδίο υλοποίησης αυτού του αφηγήματος? Και σας λέω κάτι άλλο. Προφανώς είναι παράνομες οι ενέργειες της Τουρκίας, και προκλητικές και παράνομες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο. Αυτό όμως είναι λόγος επανάπαυσης?
0: Όχι βέβαια.
1: Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να ενώσει τη φωνή της με νυφαλιότητα και ψυχραιμία, χωρίς κορώνες και λεονταρισμούς, αλλά όπως κάναμε οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ εδώ και ένα μήνα, με επίσημα θεσμικά διαδείγματα. Ότι παιδιά, κυοφορείται αυτό. Ότι ο Υπουργός Αλλίας την προηγούμενη εβδομάδα, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, ο Τούρκος Υπουργός Αλλίας δήλωσε ότι ξεκινάει το monitoring σε μερικές μέρες η εποπτεία των αλλιευτικών ζωνών στο Αιγαίο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εμείς καταθέσαμε παρέμβαση στην Κομισιόν και ζητάμε να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενημερώνουμε θεσμικά τους εταίρους μας, τα ευρωπαϊκά όργανα.
0: Υπήρξε αντίδραση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Βεβαίως υπάρχει αντίδραση. Καταρχάς, συζητείτε το θέμα. Και ναι, μόνο το γεγονός ότι συζητείτε το θέμα και αύριο στην Ολομέλεια έχουμε την έκθεση για την Τουρκία και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουμε καταθέσει τροπολογίες για τη γαλάζια πατρίδα, ναι, απέναντι δηλαδή στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, και οι οποίες θα δώσουμε μάχη και θέλω να πιστεύω ότι θα την κερδίσουμε και θα περιληφθούν στο τελικό κείμενο, είναι μια επιτυχία. Είναι ένα βήμα αποτροπής αυτού που επίκειται. Το να το ξορκίζεις κρύβοντάς το κάτω από το χαλί δεν είναι επιλογή. Και θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο, κύριε Τριάντη. Προφανώς εμείς δεν επιθυμούμε ούτε όξυνση ούτε πόλεμο. Δεν είμαστε πατριδοκάπηλοι και η αντίδρασή μας δεν είναι ούτε κομματική, ούτε αντιπολιτευτική, ούτε μικροπολιτική. Είναι εθνική. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους προκλήσεις και προβολή ισχύους αντιδράσεις, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από 10 μέρες.
0: Μου επιτρέπετε να σας διακόψω.
1: Παρακαλώ.
0: Αν έχετε τη δυνατότητα, τη χρονική, να ακούσουμε λίγο διαφημίσεις, γιατί ο σταθμός έτσι ζει, και να επανέλθουμε πολύ γρήγορα.
1: Με πολύ χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με ευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας από το Στρασβούργο ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης. Κύριε Φαραντούρη, είναι γεγονός ότι το ομόθυμον όλων των πολιτικών δυνάμεων, δηλαδή στα εθνικά θέματα, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι ο πυρήνας, η βάση για να προασπίσει η πατρίδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Νομίζω δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Κατά τούτο η συμβολή.
1: Καλή δεν διαφωνεί.
0: Κατά τούτο η συμβολή και του δικού σου κόμματος και εσάς προσωπικά και όλων είναι σημαντική. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, επειδή υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία, πέρα από τη ρητορική, σε ό,τι αφορά ας πούμε τον Ιμάμογλου ή την απειλή τιμωρίας για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, υπάρχουν κι άλλα. Προσφάτως έγινε γνωστό ότι η Σοφράν, μια γαλλική εταιρεία, θα συνεργαστεί με την Bayraktar, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία, η τουρκική, με τα drones, και είναι κάτι για το οποίο η χώρα μας ενίσταται συνολικά, δηλαδή για τις σχέσεις τις εμπορικές, και μάλιστα αυτού του είδους, παραδείγματος χάρη με την Ισπανία του Σάντσες και τις καλές σχέσεις που έχει με τον Ερντογάν ή με τη Μελόνη. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το τομέα?
1: Κύριε Τριάντη, στα εθνικά θέματα υπάρχουν δύο πτυχές. Υπάρχει η στιβαρή αντίδραση απέναντι στις προκλήσεις, την οποία συμφωνώ μαζί σας, διαχρονικά και διακομματικά πρέπει η χώρα μας να υπηρετεί Προσέξτε, η αντίδραση στις προκλήσεις, στη βαρύ αντίδραση στις προκλήσεις, αν και τα τελευταία χρόνια έχουμε δει και ψήγματα διαφοροποίησης απέναντι στην εθνική γραμμή που έχει διαμορφωθεί από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου με το ενιαίο αμυντικό δόγμα, ενώ για παράδειγμα την περσινή δημόσια διάσταση απόψεων ανάμεσα στην ελληνική και στην κυπριακή κυβέρνηση με αφορμή την πόντιση του καλωδίου. Θα τα θυμάστε. Το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο, γιατί ήταν η πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση που δημόσια ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η κυπριακή κυβέρνηση έχουν δημόσια, σε δημόσια θέα, διάσταση απόψεων για το ποιος φταίει που δεν ποτίζεται το καλώδιο. Αλλά κλείνω την παρένθεση. Η μία λοιπόν πτυχή είναι η αντίδραση στη βαρύ σε όλα όσα αναφέρεται. Και πρέπει να γίνεται έγκαιρα και ξεκάθαρα. Η άλλη διάσταση είναι η ενεργητική διπλωματία, η θετική ατζέντα. Δηλαδή δεν μπορεί να εξαντλείται η διπλωματία μας μονάχα στις αντιδράσεις. Πρέπει να υπάρχει στιβαρή απάντηση και ταυτόχρονα ενεργητική διπλωματία με βάση όλα όσα φέρει σαν ιστορική ευθύνη μια χώρα ασφάλειας, σταθερότητας, δημοκρατίας, οικουμενική στην περιοχή. Εκεί λοιπόν δυστυχώς η ολιγορία είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η Ελλάδα θα έπρεπε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και σε σχέση με την ειρήνη και τη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, την προστασία των πληθυσμών εθνικών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, όπως των χριστιανών στη Συρία που τους κατασφάζουν αυτή την περίοδο και κανείς δεν μιλάει, και σε σχέση με την Αίγυπτο και σε σχέση με τη Λιβύη και σε σχέση με το Βόρειο Κέρας και σε σχέση με τα Βαλκάνια. Ο αναχωρητισμός, παιδιά, να περνάμε κάτω από το ραντάρ για να μην σηκώσουμε σκόνη στις Βρυξέλλες, δεν ωφελεί. Άρα λοιπόν, στο ερώτημά σας, σε σχέση με τις αντιδράσεις, οι αντιδράσεις μας πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από 10 μέρες, η Τουρκία, διοργανώτρια χώρα της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για το Κλίμα που θα γίνει στην Ατάλεια τον ερχόμενο Νοέμβρη, αποκλείει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες την Κύπρο, την οποία δεν αναγνωρίζει. Η οποία μάλιστα εκτός από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου για το τρέχον εξάμηνο. Ο μόνος που αντέδρασε, η μόνη που αντέδρασαν ήμασταν εμείς. Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν συγκεκριμένη ερώτηση πριν από 10 μέρες και ζητώ την Κομισιόν να τοποθετηθεί.
0: Και τι έκανε η Κομισιόν?
1: Απήντησε με οργισμένο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και είπε ότι είναι απαράδεκτο σε μια παγκόσμια συνδιάσκεψη υπό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα. Τεράστια συνδιάσκεψη. Η προηγούμενη ήταν στη Βραζιλία και δυστυχώς δεν εκπροσωπήθηκε η χώρα μας όπως έπρεπε σε ανώτατο υπουργικό ή πρωθυπουργικό επίπεδο. Υπό την αιγίδα του Λούλα ήταν. Λούλα Ντα Σίλβα, του πρωθυπουργού του Προέδρου της Βραζιλίας. Παγκόσμιο γεγονός. Το COP30 τον περασμένο Νοέμβριο. Εγώ εκπροσώπησα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τότε είχα πει, παιδιά, οι Τουρκοί αλωνίζουν και διεκδικούν τη διοργάνωση της επόμενης παγκόσμιας συνδιάσκεψης και την πέτυχαν απέναντι στην Αυστραλία. Και τώρα τη διοργανώνουν τον Νοέμβριο και αποκλείουν από τις προπαρασκευαστικές ενέργειες την Κύπρο. Και κανείς δεν μιλάει στην Αθήνα. Μιλάμε εμείς όμως. Η αντίδραση της Κομισιόν ήταν ακαριαία. Και η Κύπρος προφανώς θα συμμετάσχει. Αλίμονο αν δεν συμμετείχε. Άρα λοιπόν το πρώτο σκέλος είναι αντιδρούμε στιβαρά, ταυτόχρονα προωθούμε ενεργητική διπλωματία. Δεν έχουμε κάνει κάτι έτσι ώστε ο ρόλος της χώρας, όπως ήταν στο παρελθόν, σας θυμίζω και επειδή υπάρχουν και τα σούρτα φέρτα του Ιού Χαφτάρ αυτές τις μέρες στην Αθήνα, καλώς γίνονται, καλοδεχούμενες είναι αυτές οι συναντήσεις, δεν τις δαιμονοποιούμε, δεν τις ξοκίζουμε, αλλά γίνονται με καθυστέρηση 7 χρόνων. Και θα έλεγα ότι η ενεργητική διπλωματία επιβάλλει ο οικουμενικός χαρακτήρας της πατρίδας μας και της διπλωματίας και της εξωτερικής μας πολιτικής και των εξωτερικών σχέσεων να περιλαμβάνει μέσα την παρουσία μας εκεί όπου υπάρχει ελληνισμός, εκεί όπου υπάρχουν ζωτικά συμφέροντα και εκεί που υπάρχει μακραίωνη ιστορική, πολιτική, πληθυσμιακή, δημογραφική, πολιτιστική παρουσία.
0: Αυτή είναι μια γενική αρχή και συμφωνώ μαζί σας. Επειδή μιλούσαμε όμως για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλες αυτές τις σχέσεις, τις εντυνόμενες και διευρυνόμενες της Τουρκίας με συγκεκριμένες χώρες? Ανέφερα ήδη την Ισπανία και την Ιταλία και με τη Βρετανία, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έχουμε ένα πεδίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτός είναι ο αμυντικός τομέας.
1: Η κάθε χώρα.
0: Μιλάμε για μεγάλα συμφέροντα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ακριβώς, κύριε Τριάντη.
0: Ναι.
1: Το συνοψίσατε με δύο φράσεις. Επειδή λοιπόν υπάρχουν μεγάλα και οικονομικά και γεωπολιτικά, αλλά προεχόντως οικονομικά συμφέροντα, η κάθε χώρα προσπαθεί να τα προωθήσει. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ Για παράδειγμα.
0: Και τι μπορείς να κάνεις εσύ, αν μου επιτρέπεις.
1: Και τι μπορείς να κάνεις.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Στη συνεργασία με τη Γαλλία, η οποία αποφέρει και πάρα πολλά χρήματα στη Γαλλία, αλλά και μια γεωπολιτική παρουσία κρίσιμη της Γαλλίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, είναι προφανές ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει διεκδικήσει και να έχει αποσπάσει απολύτως ξεκάθαρη δέσμευση ότι δεν χωρεί καμία συνδρομή σε χώρα η οποία απειλεί αυτή την ελληνογαλλική συμμαχία και συνεργασία στον αμυντικό τομέα. Αν δηλαδή προχωρούμε στην συνεργασία η οποία αποφέρει δισεκατομμύρια στη Γαλλία, όχι και τα δικά μας συμφέροντα, καμία αντίρρηση, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουμε και μια κερκόπορτα έτσι ώστε η Γαλλία να μπορεί να διαπραγματεύεται με αντίστοιχους όρους, αντίστοιχες συμφωνίες με χώρες που απειλούν αυτή την αμυντική συνεργασία με την Ελλάδα, τότε έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Αυτά είναι πολύ στοιχειώδη πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα υποδείξουμε εμείς στην κυβέρνηση και στην οποιαδήποτε κυβέρνηση για να τα περιλάβει μέσα στις συμφωνίες και στις συνεργασίες και στις συζητήσεις.
0: Κύριε Φαραντούρη, επειδή ο χρόνος και ο δικός μας ο ραδιοφωνικός, αλλά και ο δικός σας από το Στρασβούργο, θα μου επιτρέψετε να κλείσω με μια δική μου επισήμανση με την οποία νομίζω θα συμφωνήσετε. Τον τελευταίο καιρό η Τουρκία έχει εκμανεί εναντίον της χώρας μας. Τελευταίο κρούσμα όπως το αντιμετωπίζει η Τουρκία ήταν το 3-1 Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών για την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι γίνονται πράγματα εκ μέρους της ελληνικής κυβερνήσεως και γι' αυτό η Τουρκία έχει εκμανεί. Ελπίζω και σε άλλους τομείς, στο μέτρο των δυνατοτήτων που έχει η χώρα, γιατί όταν αντιμετωπίζεις τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα της Ιταλίας, του σοσιαλιστή Σάντσεθ, της Γερμανίας ενδεχομένως, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Πέρα από ευκολόγια.
1: Κύριε Ζιαντή,
0: ναι.
1: Αν έχω 30 δευτερόλεπτα.
0: Αυτά και να κλείσουμε, ναι.
1: Θα σας πω μια τελευταία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής για την οποία παρενέβη σήμερα το πρωί. Προσωπικά με ερώτηση. Και κυκλοφορεί και στα social media και βγήκε και επίσημο δελτίο τύπου στο Πασόκ. Ο περίφημος εμπορικός διάδρομος IMEC που θα συνέδεε την Ινδία μέσω Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή τον Ινδοειρηνικό ωκεανό και όλη την περιοχή εκεί που αναπτύσσεται ραγδαία, μέσω της Σαουδικής Αραβίας, Μέση Ανατολή και θα κατέληγε στον Πειραιά. Ο εμπορικός αυτός διάδρομος λέγεται IMEC. Προχθές ανακοινώθηκε ότι η Σαουδική Αραβία, την οποία υποτίθεται ότι στηρίζουμε και αμυντικά με τους Patriots και όλα αυτά, υπέγραψε συμφωνητικό για την υλοποίηση ανταγωνιστικού project που ματαιώνει τον IMEC με την Τουρκία, έτσι ώστε ο εμπορικός διάδρομος να μην υλοποιείται μέσω του Πειραιά, αλλά μέσω της Κωνσταντινούπολεως. Αυτό δείχνει ότι η Τουρκία δεν διαγωνίζεται μόνο αμυντικά στρατιωτικά, αλλά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε να ακυρώσει project που περιλαμβάνουν την Ελλάδα εμπορικά, οικονομικά, για οικονομικά. Αυτό εννοούσα πριν, ότι χρειάζεται διορατικότητα και ενεργητική εξωτερική πολιτική και όχι εσωστρέφεια και κατευνασμός.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φαραντούρη και είμαι βέβαιος ότι και εσείς και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές και του κόμματός σας αλλά και όλων των κομμάτων θα συνεχίσουν μαχητικά σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση να προασπίζονται με προτάσεις, με αποτελεσματικές παρεμβάσεις τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, εγώ
0: γεια
1: ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μπήκαμε δύο λεπτά μέσα, αλλά θα μας ανεχτείτε. Ο Βίκτορ Σαμουήλ θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Σταύρο Μονεμβασιώτη να συζητήσουμε για τα οικονομικά, τα δικά μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά που μας αφορούν άμεσα.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαια έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε μέσω Truth Social. Προσερχόμενος στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε πως η συμφωνία θα φέρει ειρήνη στην περιοχή. Ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο, όπως και στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας, αντέτεινε χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για ένταξη στη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Ένοχη για τη Μισέλα Σιμακοπούλου και τον Μιχάλη Σταυριουνδάκη ζητά εισαγγελέας για την υπόθεση διαρροής emails από δήμων. Στο μάθημα των Αγγλικών διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Εν τω μεταξύ, ξεκινούν οι δηλώσεις κινητών τηλεφώνων για ενημέρωση των υποψηφίων των πανελλαδικών μέσω SMS. Θράψη αγωγού της ΕΙΔΑΠ με διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μουτσοπούλου από το ύψος της οδού Σερίφου έως το ύψος της οδού Νάξου στην περιοχή του Πειραιά. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη Μία.
10: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο αγαπητός συνάδελφος Σταύρος Μονεμβασιώτης να συζητήσουμε για τα οικονομικά μας, κάνοντας focus, που λένε και στο χωριό μου, σε κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το χρέος συνολικά των χωρών της Ένωσης και σημειώνει ότι εξαίρεση ευχάριστη σε αυτό είναι η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Και μάλιστα, από ό,τι διάβασα, θα μας πει και ο Σταύρος, το 2031 η Ελλάδα θα έχει χαμηλότερο χρέος, παραδείγματος χάρη, από τη Γαλλία και το Βέλγιο. Σταύρο, καλώς ήρθες. Τα λέω καλά ή αυθαιρετώ?
12: Όχι, δεν αυθαιρετείς και νομίζω ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και αναμενόμενη, καθώς έχουμε από πίσω μας εμείς σαν χώρα περισσότερα από 15 χρόνια προσπαθειών και έχουμε καλύψει μια τεράστια διαδρομή όταν άλλες χώρες βρισκόντουσαν σε πιο προνομιακή θέση από εμάς, σου θυμίζω.
0: Ασφαλώς.
12: Η Ελλάδα έχει ένα απόθεμα εμπειρίας τώρα πια μαζί με τα μνημόνια που έχει φορτωθεί. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι πολύ σημαντικό το να διαπιστώνεις ότι πιάνουν κάπου τόπο οι θυσίες τόσων ανθρώπων.
0: Αιματηρές θυσίες όλα αυτά τα χρόνια.
12: Έτσι ακριβώς. Άρα θα πρέπει κάποιος να τα λάβει αυτά πολύ σοβαρά υπόψη του όταν μπαίνει στη διαδικασία να τα αξιολογήσει. Σας θυμίζω ότι στο παρελθόν η Κομισιόν είχε εκφράσει μεγάλη έντονη ανησυχία για το δημόσιο χρέος όχι μόνο της Ελλάδας αλλά γενικότερα των ευρωπαϊκών χωρών, γιατί η συγκέντρωσή του κυρίως σε οικονομίες που παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ισορροπία της Ευρώπης και του Ευρώ, που είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, όσο και αν έχουν από μόνες τους μια δυναμική λόγω της ανεπτυγμένης βιομηχανίας που έχουν, αντιλαμβάνεστε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα ολόκληρου του οικοσυστήματος. Δηλαδή αν η Ελλάδα κάποια στιγμή μέσα από τη δική της υπερχρέωση είχε θέσει σε κίνδυνο το ίδιο το ευρώ όπως ισχυρίζονταν τότε κάποιοι, άλλο αν στην πράξη αυτό ίσως ποτέ να μην συνέβη, στην πραγματικότητα σήμερα άλλες οικονομίες έρχονται αντιμέτωπες με μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολύ πιο δύσκολη. Θα μου πεις και πώς εξηγείς το γεγονός ότι για αυτούς δεν λαμβάνονται αντίστοιχα μέτρα με αυτά που ελήφθησαν για την Ελλάδα. Εκεί θα σου πω ότι είναι ένα bras de fer άλλου είδους δύναμης και βεληνεκούς, αν θέλεις, πολιτικού που ξεφεύγει από την οικονομική προσέγγιση. Και αυτό που κάνει η Ελλάδα επίσης είναι ότι ξεπληρώνει και πιο γρήγορα
0: και
12: το
0: νωρίτερα. Ναι.
12: Κάτι το οποίο στηρίζει πάρα πολύ την εικόνα μιας αξιοπιστίας προς τις αγορές. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο που ανακυκλώνουμε κατά κάποιον τρόπο το δάνειό μας, δεν φορτωνόμαστε καινούργια χρέη, απλά με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε ρίχνουμε τη λεγόμενη καμπύλη επιτοκίου και κάνουμε το τελικό μας χρέος ακόμη πιο φθηνό.
0: Και αυτό είναι θετικό σήμα και στις αγορές, νομίζω.
12: Φυσικά, γενικά η στάση της χώρας, τώρα μιλώ εντελώς οικονομικά, δεν λαμβάνω υπόψη μου καθόλου τις πολιτικές χρειές που θα μπορούσε κάποιος να αναζητήσει, οικονομικά, στεγνά οικονομικά, οι αγορές οι οποίες δεν πολύ νοιάζονται για το αν είσαι δεξιός, αριστερός, κεντρός, έχουν τον δικό τους Θεό και βλέπουν αλλιώς τα πράγματα, όταν σε βλέπουν να ανεβαίνεις πίστα, να ξεπερνάς προβλήματα, να βρίσκεις λύσεις, να χτίζεις ένα πιο σταθερό προφίλ, και εδώ έχονται και όλες αυτές οι αναβαθμίσεις που έχουν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα, σου δίνουν περισσότερα credit, σου δίνουν περισσότερους πόντους.
0: Σωστά.
12: Σε κάνουν να, πώς να το πει κανείς, σε βαφτίζουν πιο αξιόπιστο από ό,τι σε βάφτιζαν μέχρι τώρα. Άρα γίνεσαι πιο ελκυστικός για επενδύσεις. Αυτό για μας είναι το πιο σπουδαίο, να μπορέσουμε να τραβήξουμε φρέσκο χρήμα από το εξωτερικό για να δημιουργήσουμε πιο υγιείς μεγάλες εξωστρεφείς επιχειρήσεις, να παράξουμε φρέσκο χρήμα, να δώσουμε νέες θέσεις εργασίας, να αξιοποιήσουμε το δυναμικό μας εδώ στην χώρα. Και από την άλλη πλευρά, όταν έρθει η ώρα να χρειαστεί να χρηματοδοτήσουμε κάτι, γινόμαστε πιο φθηνοί. Εδώ είναι το άλλο στοίχημα, ότι από τη στιγμή που γινόμαστε πιο φθηνοί σαν χώρα για να δανειζόμαστε, αυτό πρέπει να το δούμε και εμείς σαν πολίτες στο τέλος της ημέρας.
0: Δηλαδή, ασφαλώς, ασφαλώς.
12: Το χρώμα, να το δούμε το οποίο εμείς σαν
0: τι
12: πολίτες,
0: καταλείπει.
12: Σαν επιχειρηματίες μπορούμε να πάρουμε.
0: Βεβαίως. Κάτι τελευταίο, Σταύρο. Με αφορμή αυτή την περιβόητη συμφωνία, αυτή την πολύ ιδιαίτερη, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ και εν πάση περιπτώσει έπεσε η τιμή του Brent και του αμερικάνικου πετρελαίου. Πολλοί λένε ότι θα πάρει 5-6 μήνες για να ομαλοποιηθεί πλήρως η αγορά. Έχω την αίσθηση ότι είναι ερμηνευτικά είναι υπερβολικό αυτό, νομίζω πιο νωρίς.
12: Κοίταξε να δεις κάτι. Καταρχάς οι αγορές έχουν επιστρέψει, θα λέει κανείς, στην αισιοδοξία, στα αισιόδοξα σενάρια. Τώρα που μιλάμε,
0: ναι,
12: το έχω μπροστά μου ανοιχτό, είναι το αργό πετρέλαιο, βρίσκεται στα 78,8 δολάρια το βαρελί. Μιλάμε, είμαστε σε επίπεδα πριν τον πόλεμο.
0: Ναι, ναι.
12: Το Brent στα 81,5 δολάρια το βαρελί. Από εκεί και πέρα, η είδηση ότι ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ, αν και εκκρεμεί ακόμη συμφωνία για το αν θα υπάρξουν διόδια ή όχι, θα το δούμε το αυτό πράγμα, είναι πολύ σπουδαίο, γιατί εκεί μέσα βρίσκονται 600 εγκλωβισμένα πλοία, τα οποία από τη στιγμή που άρχισαν να ακούν ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ ενδεχομένως και την Παρασκευή, έχουν αρχίσει και ζεσταίνουν τις μηχανές τους. Και γιατί αυτό αρέσει στις αγορές, Γιάννη? Γιατί σημαίνει ότι θα έρθει, θα έχεις μεγαλύτερη διασφάλιση της επάρκειας των αποθεμάτων στο δυτικό κόσμο.
0: Βέβαια, που ήταν, ήταν το ζητούμενο.
12: Τώρα, να απαντήσω μόνο στο ερώτημά σου και θα κλείσω με αυτό.
0: Ναι.
12: Θέλω να φέρετε στο μυαλό σας ότι αυτά τα 600 εγκλωβισμένα πλοία, τα οποία είναι γεμάτα πετρέλαιο, έχουν αγοράσει το πετρέλαιο σε πιο ακριβές τιμές από αυτές που βρίσκονται σήμερα. Άρα όταν θα έρθουν στην Ευρώπη, θα μεταφέρουν στην Ευρώπη, για παράδειγμα, ή όπου το μεταφέρουν, πιο ακριβό πετρέλαιο.
0: Δεν θα είναι με τις σημερινές χαμηλότερες.
12: Άρα ένα ζήτημα μετά από πόσους μήνες θα μπορούσε να δει η καθημερινότητα η δική μας την μείωση αυτή να περνάει στη δική της τσέπη.
0: Μάλιστα.
12: Δεν θα έλεγα ότι είναι υπερβολικό το πεντάμινο ή διεξάμινο.
0: Ήταν η εξήγηση που έδωσες, είναι πολύ σωστή και νομίζω και η απάντηση είναι ακριβής. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο μου.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Σταύρος Μονιβασιώτης, οικονομικό ρεπορτάζ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, εμένα οφείλω να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας χτες στη Νίκαια και θυμήθηκα την αντίδραση του Θεμιστοκλή μετά τη νίκη, την επικράτηση του Μιλτιάδη στο Μαραθώνα. Ούκαι άμε καθέδιν το του Μιλτιάδου τρόπεων. Εντάξει, εγώ κοιμήθηκα, αλλά απόρρισα που είπε το ασύλληπτο. Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και μετά τις εκλογές θα είμαστε κυβέρνηση. Θεμητοί οι στόχοι, δεν λέω. Καλά κάνει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, αλλά επειδή πρέπει να ακούγονται και σοβαρά πράγματα, παραδείγματος χάρη, τα καινούργια κόμματα υπό το κράτος των εντυπώσεων είναι λογικό να είναι ανεβασμένα. Μπορεί να εδρεωθεί στην δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του. Δεν λέω, αλλά μου φάνηκε, πώς να σας πω, ή μάλλον ας ακούσουμε τους active member τι λένε γι' αυτό, λες και το έγραψαν χτες το βράδυ.

0: Λοιπόν, ένα σκληρό τραγούδι και νομίζω ότι αναφέρεται στην πολιτική ζωή χωρίς να την ονοματίζει. Το Αλέξης μπορεί να ήταν και τυχαίο, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει όμως θα συνηθίσουμε μέχρι την προκήρυξη των εκλογών όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και ο Πρωθυπουργός φυσικά να βγαίνουν στις γειτονιές και στις ρούγες και να διαλαλούν ο καθένας την πραμάτια του. Προσωπικά έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία, έστω κι αν συκοφαντείται από ορισμένους και εκλαμβάνει το θυμό, την οργή της για συσσωρευμένα προβλήματα σημερινά και παλιά ως ένδειξη λαϊκισμού. Έχει αποδείξει η ελληνική κοινωνία από παλιά μέχρι σήμερα ότι έχει αλάνθαστο κριτήριο ακόμη κι όταν διαψεύεται από αυτούς στους οποίους επενδύει κατά καιρούς. Διαφημίσεις.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά.
8: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

δεν είναι το Σοντάντ το περίφημο με την ξυπόλυτη ντίβα τη Σεζάρια Εβόρε, αλλά είναι ένα άλλο εξίσου ωραίο τραγουδάκι και έχει λόγο που το ενθέσαμε σήμερα στην εκπομπή.

0: βαθιά μας και ninguém.
1: Και ποιος είναι ο λόγος? Η ισοπαλία που έφερε το Κάπο Βέρντε με την Ισπανία. Μιλάμε για βόμβα μεγάλη ισχύω. Στην Ισπανία γίνεται τη τρελή. Τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες εναντίον του προπονητή και των παικτών. Και ο πιο ωραίος τίτλος που διάβασα γι' αυτό ήταν, επειδή ήταν Κάπο Βέρντε Ισπανία, Κάζο Βέρντε. Ωραίο.

0: Επειδή βλέπω όλους τους αγώνες και συγχωρήστε με, τι να κάνω. Δηλαδή κοιμάμαι ελάχιστα, οφείλω να σας πω. Δικό μου θέμα αυτό. Λοιπόν, ήταν πολύ καλή η Σαουδική Αραβία του δικού μας, του Γιώργου Δόνη. Λοιπόν, στον αγώνα με την Ουρουγουάη, εγώ στενοχωρήθηκα λίγο. Δηλαδή ήμουνα αμφίθυμος, γιατί εγώ είμαι με την Ουρουγουάη, παιδιόθεν, αλλά και με τον Δόνη. Δηλαδή ένας διχασμός ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Να δούμε τι θα κάνει η Γαλλία τώρα με την Σενεγάλη και να δούμε τι συμβαίνει και στις γειτονιές του κόσμου. Θα πάμε στη Σουηδία.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Συνέβη κάτι πρωτοφανές στη Σουηδία που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων. Η κυβέρνηση δεξιάς απόκλησης τι έκανε? Εισάγει ένα νόμο καλής διαγωγής. Προσέξτε, νόμος καλής διαγωγής. Αφορά όλους τους πολίτες της Σουηδίας? Όχι βέβαια. Αφορά μετανάστες και πρόσφυγες. Για παράδειγμα, διαλαμβάνεται σε αυτόν τον νόμο το ότι αν ένας μετανάστης ή πρόσφυγας, έστω και αν έχει χρόνια εκεί και ζει νόμιμα, εάν χρωστάει χρήματα, αυτός είναι λόγος να κριθεί η περαιτέρω παρουσία του στη χώρα και άλλα παρεμφερή που μπορεί να είναι αδικήματα που γίνονται από όλους τους πολίτες σε μια χώρα. Δεν είναι δηλαδή επιλήψιμα ποινικά, ούτε κακουργήματα, κι όμως αφορούν μόνο μετανάστες και πρόσφυγες. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που κάνουν και οι σκανδιναβικές χώρες και άλλες χώρες της Ευρώπης σχετικά με το μεταναστευτικό. Εννοείται ότι οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ σφοδρές στην Σουηδία, όχι μόνο από την αντιπολίτευση και από τα μίντια, και κάνουν λόγο, και έτσι είναι, για πρωτοφανή πράγματα. Νόμος καλής διαγωγής, δηλαδή, να μην πω καμιά βαριά κουβέντα, ούτε αυταρχικά καθεστώτα, να μην πω χουντικά καθεστώτα, δεν θα είχαν εμπνευστεί να καθιερώσουν αυτό το νόμο. Έχεις πρόβλημα με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες? Είναι πάρα πολλοί ή δημιουργούνται προβλήματα λόγω του ότι θρησκευτικά, πολιτισμικά υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Αυτό μπορεί κανείς να το καταλάβει. Αλλά πώς θα το εντοπίσεις? Με αυτόν τον τρόπο? Δεν είναι τυχαίο βέβαια, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές κομίζοντας γλάφκα εις Αθήνας, ότι εξαιτίας αυτής της δυναμικής ανεβαίνει η ακροδεξιά σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ακόμη και σε χώρες όπως είναι οι σκανδιναβικές, πατροπαράδοτα δημοκρατικές κοινωνίες με κοινωνικό πρόσημο. Τι άλλο? Είδατε που λέγαμε χθες για διαδηλώσεις εναντίον της G7 που θα γίνει στο Evian, και διαδηλώσεις μέσα στην ίδια την Ελβετία, αλλά διαδηλώσεις και στη γείτονα την Αλβανία, και μάλιστα πολύ σοβαρές και συνεχόμενες για αυτήν την επιχείρηση του γαβρού του Τραμπ, στην οποία φυσικά είναι εμπλεγμένος ο Ράμα, ενώ εμπλεγμένος πολιτικά ο άνθρωπος, δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο οικονομικά που να τον αφορά. Αντίδραση υπήρξε από τους Έλληνες μειονοτικούς, γιατί τα δικά τους κτήματα τα έχουν με κοιτάπια και υπογραφές ότι είναι δικά τους, και με το έτσι θέλω τους διώχνουν από τις περιουσίες τους. Τέλος πάντων, διαδηλώσεις που σημαίνει ακόμη και στην Ελβετία ότι ο κόσμος αντιδράει, οι κοινωνίες αντιδρούν. Προσφάτως είχαμε και στην Πορτογαλία για τα εργασιακά. Είχαμε μια διαδήλωση και εδώ χτες στη Λάρισα. Για ποιο λόγο? Μήπως για τα Τέμπη? Μήπως εναντίον της κυβερνήσεως, εναντίον του Τσίπρα, εναντίον του Ανδρουλάκη, για ζητήματα θεσμών, για τα εθνικά θέματα μήπως? Όχι βέβαια. Ήταν εναντίον της σημερινής διοίκησης της ΑΕΛ, της ποδοσφαιρικής ομάδος της Λάρισας και ήταν μια δράκα νεαρών, δεν ξέρω. Πάντως έγιναν θλιβερά επεισόδια με ματ, δακρυγόνα, συγκρούσεις, φωτιές κτλ. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να αντιδρά και κρίνεται από αυτό. Τι άλλα, για το Ιράν τα είπαμε. Δεν ξέρω, αυτή η μεσοβέζικη προκαταρκτική να την πει συμφωνία, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, και βάλτε ένα ερωτηματικό στην συνολική στάση του Νετανιάχου και του Ιράν. Εξ αντικειμένου, αν δούμε ψυχρά τα πράγματα, ο μεγάλος νικητής σε αυτή τη διελκυστίνδα είναι το Ιράν. Ούτε αλλαγή καθεστώτος έγινε, ούτε απαγόρευση για τα πυρηνικά, θα το συζητήσουν σε 2 μήνες. Μάλιστα, θα δούμε που θα καταλήξει. Για το θέμα του Λιβάνου φαίνεται ότι ο Τραμπ, λογικά σκεπτόμενος οφείλω να πω, τρίζει τα δόντια στο Ισραήλ και όχι στο Ιράν, που ζήτησε να σταματήσουν οι επιδρομές του Ισραήλ στο Λίβανο. Θα δούμε. Μακάρι να ισχύσει αυτή η συμφωνία και από προκαταρκτική να εξελιχθεί σε μόνιμη, και μέσα σε 2 μήνες ας βρούνε και ένα μόντους βιβέντι σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά όπλα του Ιράν. Πάντως, το λέγαμε και πρωτήτερα με τον συνάδελφο Σταύρο Μουνεμβασιώτη, ότι είναι θετικό που ήδη έπεσαν οι τιμές του Brent και τα λοιπά. Όμως, αυτό που είπε ο Σταύρος έχει μεγάλη σημασία, ότι τα φορτωμένα πλοία που αυτή τη στιγμή ναυλοχούν στα στενά του Ορμούζ είναι φορτωμένα με πετρέλαιο που είχε αγοραστεί, με ακριβό πετρέλαιο που είχε αγοραστεί πριν. Άρα, αυτό που θα ξεφορτώσουν στην Ευρώπη και αλλαχού θα είναι με εκείνες τις τιμές. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Από εκεί και πέρα θα βγαίνει και βγαίνει ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, δεν ξέρω η κυρία Καριστιανού τι θα κάνει. Οι δημοσκοπήσεις πάντως δείχνουν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να είναι σε ύφεση, στην 4η θέση. Εγώ λέω, ας μην υποτιμούμε καμία δυναμική. Ο Τσίπρας φαίνεται εδρεωμένος στη 2η θέση, το Πασόκ στην 3η, η Καριστιανού στην 4η, αλλά δεν ξέρεις πώς θα λαγαρίσουν τα πράγματα μέχρι το φθινόπωρο. Πλιάρισα όμως, και είναι η ώρα να σας αφήσω, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, πανθενόλ.

0: 44 21 21 50 και 26 10 270 641.
1: Μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού. Προβλέπει ανώτατο όριο στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και ταβάνι στο συνολικό ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης, καθώς δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 75% της αρχικής οφειλής. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να εφαρμοστούν από τις 20 Νοεμβρίου και δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ για υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις. Εν τω μεταξύ, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, ανέφερε σήμερα ότι ήδη 14.000 δανειολήπτες έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται σε τρεις μέρες στη Γενέβη ανάμεσα στις ΗΠΑ της Αμερικής και στο Ιράν. Την Παρασκευή θα ανοίξουν εντελώς τα στενά του ορμούς, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Το πιο σημαντικό ζήτημα της συμφωνίας πλαίσιο είναι να δοθεί τέλος στον πόλεμο στο Λίβανο, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Την ίδια ώρα σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ, καθώς η Ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρεί πως ο πόλεμος σταματά χωρίς να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των δύο ηγετών, ενώ οι εξελίξεις εμποδίζουν τη συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον αναφέρει ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα διαπραγματευτεί όλους τους όρους της συμφωνίας που θα απαντούν στις ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του Ισραήλ, κυρίως σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υποχωρούν περαιτέρω σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 81,63 δολάρια το βαρέλ ήταν πριν από λίγο η τιμή του πετρελαίου Brent. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο είχε εγκρίνει το αίτημα αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Στη δίκη για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων απόδημων Ελλήνων, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου, Εμιλία Σοφία Μέρη, ζήτησε την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυραγιανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων δηλώνουν ή επιβεβαιώνουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με SMS, με γραπτό μήνυμα δηλαδή, τα αποτελέσματα και τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου νοσηλεύεται από χθες η Μάρο Κοντού. Η δημοφιλής ηθοποιός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο που εφημέρευε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε Γαλλία Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Στις 7 το απόγευμα ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό στην Οστράβα για το meeting Golden Spike. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα, Τρίτη στην Αττική, περιμένουμε γενικά έφυρο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο μέχρι 3 μποφόρ τόσο στο νοτιοβοϊκό όσο και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμου και Γλυφάδα, η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 29 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία.

0: θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ως 4 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Έχουμε νέο γκάλουπ. Είναι μια ευκαιρία για τις ενημερωτικές σελίδες του διαδικτύου να μας πούν ότι το Πασόκ χάνει 2 μονάδες, η Καρισιανού χάνει άλλες τόσες, ενώ η 18 που είναι μείον το κόμμα της πλειοψηφίας θεωρείται λάσον γεγονός. Ας πω κάτι, δουλίτσα να υπάρχει. Η δική μας δουλειά είναι πιο διαυγής. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου επιμελεί τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο. Και ο ενθυσιασμός συνεχίζεται. Οι χίστες άλπιγγες. Βόγκα Πεάνα. Η ομορφιά που ονομάζεται Ελλάς. Το οικόπεδο που επέλεξε ο Θεός για τις διακοπές του. Η χώρα που, αν την αποσυνθέσεις, άκουτε τι θα σου πω τώρα, θα παραμείνει μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα ζεμπέκικο, καθιερώνεται ακόμα περισσότερο στο παγκόσμιο μουσικό υπερπέραν εξαιτίας του τελευταίου, του ζεμπέκικου.
2: Τη δική της σελίδα στα παγκόσμια ρεκόρ έγραψε σήμερα η Θεσσαλονίκη, διοργανώνοντας το μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο του κόσμου.
3: Από νωρίς το πρωί, οι εκατοντάδες συμμετέχοντες έκαναν τις τελευταίες πρόβες, παίρνοντας θέσεις και ακολουθώντας τις οδηγίες των διοργανωτών, λίγο πριν από τη μεγάλη προσπάθεια για το πιο μακρύ ζεϊμπέκικο του κόσμου.
4: Τουλάχιστον 800 άνθρωποι από την Ελλάδα αλλά και χώρες του εξωτερικού χόρεψαν την μεγαλύτερη χορογραφία ζεϊμπέκικου με στόχο να καταρρύψουν το ρεκόρ Guinness.
5: Καταρρύφθηκε το ρεκόρ Guinness για ταυτόχρονο και χορευτές που χορεύουν με ίδιες κινήσεις ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλου, στη καλύτερο και με συγκεκριμένη έτσι ενδυμασία. Γνώριζαν όλοι την χορογραφία που έπρεπε να τη γνωρίζουν για να μιλάμε για ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο.
1: Παιδιά, συγγνώμη, χορεύουνε πουθενά άλλου ζεμπέκικο πέρα από την Ελλάδα? Δηλαδή, πώς καταρρύψαμε το ρεκόρ Guinness στο παγκόσμιο, τη στιγμή που είναι ένας χώρος δικός μας? Δεν πειράζει, έχουμε κι άλλα τέτοια ρεκόρ. Θυμάστε το ρεκόρ του Κουραμπιέ? Guinness Κουραμπιέ. Μόνο στην Ελλάδα, δεν κάνω πουθενά άλλου. Guinness ο... της μεγαλύτερης τυρόπιτας στη Θεσσαλονίκη. Και από τότε γίναμε ξακουσμένοι σε όλη την Ιφίλιο. Όχι εμείς, δηλαδή, τυροπιτάδες.

0: Αυτή, αυτή η έκφραση την κάνουμε τα ράτσα. Αυτές ήταν εποχές που τρώγαμε τυρόπιτες από τον τυροπιτά. Περνούσε κάτω από τις γειτονιές και φώναζε. Μπουγάτσες, τυρόπιτες. Αυτά τρώγαμε τότε, όλος ο κόσμος. Τώρα κάνω μια εκπομπή που ονομάζεται «Κάτι ψήνεται». Και τι τρώνε ρε παιδιά, όχι αλήθεια δηλαδή, μα το Θεό δηλαδή, έλεος. Τρώνε τσιπς ενεργού άνθρακα.
1: Και πάμε τώρα να δούμε πώς το τρώμε όμως, ε. Γιατί αυτό από πάνω τι είναι.
2: Ασφαλτοτάπητας.
1: Θα μπορούσε, αλλά όχι. Να. Είναι τσιπς ενεργού άνθρακα, το οποίο τρώμε.
3: Σίγουρα.
1: Καθαρίζουμε τον ουρανούσκο μας από το προηγούμενο πιάτο για να υποδεχτούμε το νέο.
2: Ο ασφαλτοτάπητας είναι η πρώτη φορά που θα το δοκιμάσω αυτό τον ενεργό άνθρακα και όλα αυτά.
3: Λοτάπητα τρώει.
2: Μου κάνει λίγο σαν απορρυπαντικό.
3: Γιατί?
2: Αυτό τον ενεργό άνθρακα με μπλε και πράσινους κόκκους. Ασφαλτοτάπητας, ό,τι είπα.
1: Και τώρα τι κάνουμε, τώρα όντως το σπάμε.
3: Μην πάθουμε τίποτα.
1: Να έχουμε και το τραγανό στοιχείο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άκου τώρα τι έτρωγαν οι άνθρωποι. Ενεργό άνθρακα. Και άνθρακα και ενεργό. Θα μου πεις και παλιά δεν ήτανε μόνο μπουγάτσες. Ήταν μια έκφραση που λέγει μη φας, θα φάμε γλάθο. Να με συγχωρείς, να με συγχωρείς. Είχε γίνει και επιτυχία με τον Καφάση.

0: Φαντάζομαι είναι μια παιδική εικόνα αυτή, τις νότες να ζωντανεύουν και να παίρνουν δρόμο, να τις κυνηγάνε διάφοροι καλλιτέχνες και αυτές να κρύβονται, να μην τις βρίσκουν, να μην γράφονται τέτοια τραγούδια. Αλλά πάλι πώς θα κάναμε εκπομπή.
1: Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς και σε σκεφτόμαι.
0: Θα μείνουμε σε αυτό, μην ανησυχείτε. Τι θα γίνει, γιατί ακούτε διάφορα μέτρα τα οποία θα έχουν σχέση με τα οικονομικά μας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίως θα προτείνουν και καλά κάνουν. Και μάλιστα υπάρχει ο κύριος Σαουλίδης, μεγάλη μορφή, εκπροσωπεί το κόμμα το καινούριο του Τσίπρα, την Ελλάς, όπου μας λέει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, και ο άνθρωπος προφανώς έχει κάνει μελέτη, να μαζευτούν 4 δισεκατομμύρια. Έτσι, τσακ, 4 δισεκατομμύρια. Να τα δώσουμε στο λαό. Πώς θα τα βρούμε τα 4 δισεκατομμύρια, άκου ιδέα.
2: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία.
3: Άρα
2: στους
3: λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν.
2: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
3: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εσείς κρατήστε αυτό, ότι από 1500 αφημί θα βγάλουμε 4 δισεκατομμύρια. Αλλά κύριε Σαουλίδη μου, λέτε ότι θα φορολογήσετε αυτούς που είναι με 900.000 και πάνω εισόδημα. Για να βγει ο λογαριασμός θα πρέπει να πληρώσουν 6.666.000. Δηλαδή θα έχει ο άλλος 900.000 έσοδο και θα πληρώσει φόρο 6,5 και πάνω. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, τέλος πάντων το κρατάμε εμείς όμως. Όχι, θα περάσει ο έφορας από 1500 αφημί και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια.

0: Επανερχόμαστε στο θέμα. Το θυμάσαι? Πόσα θα βγάλουμε? 4 δισεκατομμύρια φορολογώντας 1500 αφημί. Ποιος το λέει αυτό? Ο Σαουλίδης. Ποιον εκπροσωπεί? Τον Τσίπρα. Πολύ σωστά. Αυτό είναι λίγο πριν τις εκλογές. Γιατί πριν από ένα μήνα οι ίδιοι άνθρωποι έκαναν τους ίδιους λογαριασμούς και έβγαζαν άλλο συμπέρασμα.
1: Οι φόροι έχουν δύο σκέλη. Όσοι είναι οι φόροι, για το ΣΥΡΙΖΑ οι φόροι πρέπει να μειωθούν για τους μικρομεσαίους και να αυξηθούν για τα 1450 μεγάλα αφημί που βγάζουν 4,5 δις το χρόνο.
2: Και πόσα λεφτά θα βγάλουμε από αυτό? Με
1: 5%. Ακούστε,
2: πόσα λεφτά θα βγάλουμε από αυτό?
1: Δισεκατομμύρια.
2: Πόσα?
1: Οι τράπεζες πληρώνουν 5%.
2: Πόσα λεφτά θα βγάλουμε από τα 1400 αφημί?
1: Ακούστε να σου πω.
2: Πόσα λεφτά θα βγάλουμε, θα μου πείτε?
1: Αν πάει όσο λέω ΣΥΡΙΖΑ, 1,5 δις.
2: 1,5 δις.
1: 1,5 δις, ναι.
2: Από 1400 αφημί.
1: Α, ναι, 1,5 δις.
2: Μάλιστα.
1: Από 4,5.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, παλιά θα βγάζαμε 1,5 δις από αυτά τα έρματα αφημί και τώρα πήγαμε στα 4 δις. Εγώ λέω 8. Γιατί όχι, απαγορεύεται? Ο καθένας λέει ότι του κατέβει. Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια. Πώς το λέει η Μίνα με τον Αλμπέρτο Λούπο? Παρόλε, παρόλε, παρόλε, παρόλε. Non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri.

0: όμως αυτό το τραγούδι δεν έχει βγει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες, δεν έχει βγει στα ελληνικά. Θα μπορούσε να το πει πάρα πολύ καλά, γιατί είχε το προνόμιο αυτό να προσαρμόζεται στη διεθνή μουσική. Ο Τέρης Χρυσός, ρε παιδιά. Αλλά δεν θέλει να τραγουδήσει ξανά. Και έδωσε μια συνέντευξη που τα είπε όλα αυτά, αλλά είπε και άλλα. Τα άλλα έχουν ενδιαφέρον.
1: Με έχει καταβάλει πάρα πολύ. Είναι ότι έχουν βγάλει ο Τζίμις Πανούσης ο συγχωρεμένος ότι είμαι πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επειδή έχω μια μικρή ομοιότητα στο πρόσωπο, σώνει και καλά ότι είμαι ο πατέρας του. Αυτό μου έχει κάνει κακό και σαν άνθρωπο, αλλά και στην καριέρα μου.
2: Στην καριέρα.
1: Ναι, γιατί πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα στο ίντερνετ και με βρίζουν.
2: Ακόμη και σήμερα.
1: Σήμερα. Με βρίζουν. Εντάξει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου τέτα-τέτ. Μια φορά είχα ζητήσει μια ακρόαση για το θέμα της συντάξεώς μου και δεν με δέχτηκε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Όνειρα.
0: Μια που είναι μαζί μας ο Τέρης Χρυσός μας λέει μια από τις μεγάλες επιτυχίες.
3: Φύγατε νωρίς νωρίς.
0: Όνειρα.
3: Η χειμώνια μη σας βρει.

0: Ρε εσύ Μητσοτάκη, συγγνώμη για το ρε εσύ. Πάρ' τον, μια συνάντηση θέλει ο άνθρωπος. Βάλ' τον να σου τραγουδήσει μετά το τάκα τάκα.
1: Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου.
0: Άκου αφήγηση ρε. Τι Χιλάκης μου λες, Εμίλιος Χιλάκης. Άκου τότε ρε Χρυσό το δικό μας.
1: Αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πιάνω.
7: Κιάλο.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντας να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Λοιπόν, αδερφέ, άκου να δεις τι πρέπει να κάνεις. Θες να επικοινωνήσεις, σου δείχνω εγώ τον τρόπο. 212-212-4800, ένα τηλεφωνικό κέντρο. Θα μιλήσεις, θα μεταφερθεί το μήνυμα. Αλλά μπορείς να μας το στείλεις και γραπτός εδώ στο Viber 6947-989-989. Ή στείλ το στο email. Ο nerpapakialfaredio989. Και είχε έρθει ένα μήνυμα, ο Σπυρίδωνας. Γεια σου Σπυρίδωνα, τι γίνεται? Λέει ότι εδώ που τα λέμε μοιάζει πάρα πολύ ο Μητσοτάκης με τον Τέρι Χρυσό. Εντάξει, μοιάζουνε, αλλά όχι και ότι είναι ολόιδιοι. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δεχτεί τον άνθρωπο που θέλει να του υποβάλει ένα αίτημα σχετικά με τη σύνταξή του. Και εγώ μοιάζω, ας πούμε, από ό,τι λένε ο κόσμος, στο Μάρλον Μπράντο, αλλά εντάξει, παραίτσα κάναμε. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε μεγάλα θέματα. Πολιτικά βεβαίως, και όταν μεγάλα πολιτικά θέματα θα μας τα αναλύσει η Έλληνα Κρήτα, που ως γνωστόν είναι συνεπής τοποθετημένη στο πλευρό της αριστεράς και της προόδου, και μάλιστα τελευταία είδαμε ότι είχε και μία ανάρτηση σχετικά με την επιστροφή του Γετόπουλου στις φυλακές. Λέει ότι είναι ντροπή, δεν πρέπει να εκδικείται η δημοκρατία και μπλα μπλα μπλα, με εκλέξανε. Αλλά εδώ που τα λέμε δεν πήγε επειδή ήταν εχθρός δημοκρατίας. Πήγε γιατί έχει σκοτώσει κάποιους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει καμία σημασία. Τέλος πάντων, η Έλληνα Κρήτα είναι μαζί μας. Θα μιλήσει και για άλλα θέματα της επικαιρότητας. Για το Γεωργιάδη, ας πούμε, τι γνώμη έχει.
12: Ο Γεωργιάδης είναι μια περίπτωση, είναι ένας άθλιος και ελεηνός λαγός του κυρίου Μητσοτάκη.
13: Άθλιος και ελεηνός.
12: Και τα δύο.
13: Ναι.
12: Μπορώ να πω και άλλα.
13: Μάλιστα.
12: Αλλά τέλος πάντων.
13: Και με το βάρος της δικής σας υπογραφής.
12: Βέβαια. Και είναι ακριβώς η επιτομή της παροιμίας. Εκεί που φτύνεις έγλυφες και εκεί που γλύφεις έφτυνες. Είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
11: Λαγός τώρα, να πεις λαγό το Γεωργιάδη, κάτσε. Ο λαγός είναι τόσο σδά. Και ξεκουράζεται. Ενώ ο Άδωνης ποτέ δεν ξεκουράζεται. Μια στο ένα κανάλι, την άλλη στο άλλο, την άλλη σε ιατρία, επισκέπτε.

0: σου Δημήτρη με τα ωραία σου. Καλησπερίζει τη ραδιοφωνική ομάδα και εμένα προσωπικώς και λέει ευχαριστούμε. Παρακαλούμε για την όμορφη διασκεδαστική συντροφιά που μας κρατάτε. Και εσείς μας κρατάτε συντροφιά. Πού είχαμε μείνει? Α, ναι, ότι η Ακρίτα είπε ότι ο Γεωργιάδης είναι λαγός. Το έμαθε ο Άδωνης. Αυτό έλειπε. Μήπως πρέπει να απαντήσει? Είναι μπροστά σε μικρόφωνο? Είναι μπροστά σε μικρόφωνο. Έλα, Άδωνη, σε ακούμε.
1: Προκαλέσουν προβλήματα και ποτέ. Συγγνώμη. Είχα καιρό να φωνάξω και έφυγε τώρα. Έχω ακολουθήσει αυτό το ήρεμο τώρα.
0: Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε τη συνέχεια της απάντησης, δεν την έχουμε. Εδώ, κάτι κοκοράκι άνθρωπος, βράχνασε.
2: Θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι.
0: Το κοκοράκι, κυρικικικι.
2: Να σε ξυπνάει κάθε πρωί.
0: Εδώ είναι όλη η Εθνική Ελλάδος τραγουδάει αυτό το τραγούδι.
2: Θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι. Θα σου αγοράσω.
0: Ξεκινήσαμε το Σαββόπουλο, έρχεται η Ελευθερία.
3: Η κοντούλα κοκοκό, το κοκοράκι.
0: Μετά έχουμε Γαλάνη, Βουλιουκλάκι. Παρέλαση Αστέρων.
2: Πρωί.
0: Μέχρι και ο Χάρη Κλίν.

Αλφα Πάτρας 94,4.

0: ξυπνήσει κανένας, εμένα να με χέσει αμαλάχημα.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι τηλεδιοσκοπήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δύσκολη αυτή την κυκλοφορία αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος των Σεπολίων. Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη αφορά σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και σε επιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη ως 100.000 ευρώ. Παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για ένταξη στη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Άγνωστοι παραμένουν οι όροι της συμφωνίας που υπογράφεται σε τρεις ημέρες στη Γενέβη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Τα στενά του ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο στρατός του Ισραήλ θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο είναι απαραίτητο, όπως και στη Συρία και τη λωρίδα της Γάζας, αντέτεινε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στις φυλακές Κορυδαλού επέστρεψε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ενοχή για τη Μισέλα Σιμακοπούλου και τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη ζητάει εισαγγελέας για την υπόθεση διαρροής emails από δήμων. Ξεκινούν οι δηλώσεις κινητών τηλεφώνων για ενημέρωση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μέσω SMS. Στις 10 Γαλλία-Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Γιατί θες να φύγεις, πού να πας? Α, κατάλαβα. Θα πας στο Στρασβούργο, κοσμοπολίτικο. Και στο Κολμπάρ, παραμυθένιο. Και στην Αλσατία, πανέμορφα χωριά. Γιατί θα πας, γιατί είναι τσάμπα. Γιατί στο προσφέρει ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel. Ετοιμάσου λοιπόν να ζήσεις μια μοναδική κρουαζιέρα στον όμορφο Ρήνο. Θα δεις κάστρα, θα είσαι εσύ ανάμεσά τους. Θα δεις γραφικά τοπία, θα τα φωτογραφίζεις. Οι ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης θα απλώνονται μπροστά σου. Υπέροχη πρωτοβουλία και υπέροχη εμπειρία θα τη ζήσεις με ένα απλό τρόπο. Θα γράψεις 989, θα αφήσεις κενό, ταξίδι, ολαγιώτα, με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σου επίσης με ελληνικούς χαρακτήρες. Παρακαλώ, θα το στείλεις όλο αυτό στο 54301, στοιχίζει 0,34 ευρώ το SMS και είναι και το ΦΠΑ μέσα και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Ετοιμάσου, θα γίνει κλήρωση στις 3 Απριλίου στην πολύ καλή εκπομπή του Τάχη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Αυτά είχα να σου πω και τώρα πάμε στους δρόμους. Εγενιάζονται δρόμοι, πάντου έργα, έργα, έργα, έργα, έργα. Τι χρειάζεται ένα δρόμος προκειμένου να γενιαστεί? Χρειάζεται να έχει γίνει μια μελέτη, όπως όλοι ξέρουμε, η χάραξη του δρόμου μετά να έχουν σκαφείς να ετοιμάσουν και να υποδεχτούν την άσφαλτο που θα έρθει και μετά ο δρόμος είναι πανέτοιμος. Αυτά ήταν παραδοσιακά. Τώρα για να γίνει ένας δρόμος χρειάζεται και καμιά φάπα.
5: Δώσε σε κυκλοφορία τα αυτοκίνητα.
6: Χρόνια πριν, αν δεν είχε πέσει εκείνο το χαστούκι, δεν θα είχε γίνει ακόμη αυτό τώρα. Να μην ξεχνιόμαστε, ξέρετε. Ο κακός έπεσε, αλλά έπρεπε. Είναι αναγκαίο κακό.
4: Έτσι είναι, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Ήταν ο αγαπημένος μας δήμαρχος όλων των Ελλήνων, ο Αχιλλεύς ο Μπέος, που λέει ότι αν δεν βάρουσε μερικά χαστούκια δεν θα είχαμε δρόμο. Είναι μετά την Αλίκη Βουγιουκλάκη ο Αχιλλέας Μπέος. Έχουν την ίδια άποψη για το ξύλο. Πότε θα γίνει η κλήρωση? 3 Ιουλίου.

0: Υπάρχουν ράματα για τη γούνα του Μπέου. Υπάρχουν κάποιες δίκες που εκκρεμούν. Και τι κάνει ο Παμπώνιος, ο δήμαρχος. Επειδή φοβάται ότι η δίκη δεν θα είναι και πολύ υπέρ του, δεν πηγαίνει. Έτσι είναι, οι γατούλες νιαουρίζουνε και μετά παίρνουν δρόμο. Έλα όμως που απέναντι έχουν για δικηγόρο τη ζωή. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε σύγκρουση γιγάντων.
1: Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. Μπέος σημαίνει Μητσοτάκης. Είναι ένα πρόσωπο κυβερνητικό. Είναι κολλητός του υπόδικου και ελεγχόμενου Τριαντόπουλου. Είναι ένα πρόσωπο που αντιπροσωπεύει σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο τον τραμπουκισμό, τον αυταρχισμό, την έλλειψη σεβασμού για τους ανθρώπους. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι εγώ είμαι απέναντί του με όλες μου τις ιδιότητες και με την ιδιότητα της συνηγόρου των ανθρώπων και σήμερα των πολιτών των Σταγιατών.
2: Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι των Σταγιατών έχουν υποβάλει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή καταμήνυση, εξύβριση, απειλή και απόπειρα εκβίασης κατά του Δημάρχου Βόλου για τα γεγονότα του Ιουνίου του 2020 στις Σταγιάτες.
1: Όπως αναμένω, θα ζητήσει για άλλη μια φορά αναβολή. Είναι η γνωστή του τακτική, ή ζητάει αναβολές ή λέει στους μάρτυρές του να μην έρχονται και έτσι να ακυρώνονται οι διαδικασίες. Μετά αφού τιμωρούνται τους εμφανίζει και λένε ότι ήταν ασθενείς, ότι είχαν υποχρεώσεις, ότι δεν καταλάβανε. Αυτά γίνανε και την περασμένη εβδομάδα και είναι η επανάληψη ενός έργου που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
0: Εξύβριση, απόπειρα εκβίασης ο Μπέος. Ο Μπέος είναι μάγκας. Κι αν δεν είναι μάγκας, είναι κάτι πανεφερές. Κουτσαβάκι.
3: Μάγκα το μαγκερί σου.
0: Τα κουτσαβάκια ήταν περίπου.

0: τσαμπάκια. Είχαν όλη την εμφάνιση του Μάγκα, αλλά στα δύσκολα παίρναν δρόμο ή έμεναν εκεί και επειδή του δώσε διάφορες διαδικασίες, εξού και έχει βγει η έκφραση που έχει μπροστά ένα προσωνύμιο και μετά πηγαίνει στο Μάγκα. Ψευτό Μάγκα. Δεν μπορώ να τα πω γιατί θα προκαλέσω και την δημόσια εδώ. Όπως αυτός ο Μητροπολίτης, ο οποίος συνελήφθη και βγήκε ανακοίνωση. Συνελήφθη κάνοντας βόλτες στα όμορφα πετράλωνα και επιδεικνύοντας τον ανδρισμό του. Όταν λέμε δεν έκανε μαγκές, όχι. Τον ανδρισμό του, το κέντρο του ανδρισμού. Το έδειχνε στον κόσμο. Και το είδαν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Πήραν τηλέφωνο την αστυνομία και το Λιάγκα. Δεν ξέρω ποιον πήραν πρώτα.
1: Πες τώρα να καταλάβετε αν ο άνθρωπος φορούσε σόρουχο ή όχι. Και αν ήταν δηλαδή,
2: όχι,
1: πάω στην τουαλέτα, ανεβάζω το φερμουάρ και μου μένει λίγο κομμάτι του μωρίου έξω, πώς θα το πω τώρα κι εγώ.
2: Γεώργιε, ναι. Άκουσε με ένα λεπτό πάνω σε αυτό να σου πω και μετά. Ναι. Και εσύ και εγώ είμαστε αγοράκια. Έχουμε πάει χιλιάδες φορές στην τουαλέτα. Ναι. Δεν έχουμε, εάν αφήσουμε το τέτοιο έξω, θα χτυπήσει πάνω στα σύρματα όταν είναι μικρούλι. Ναι. Στο φερμουάρ, πώς να σου το πω, στα σιδεράκια. Όταν είναι μικρούλι, θα μας ενοχλήσει, Γιώργο μου. Κατάλαβες. Όταν όμως μεγαλώνει, αυτό δεν μας ενοχλεί, Γεώργιε.
1: Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Ήταν σε στήση. Κύριε Νίκο, ήταν σε στήση το μόριο του κυρίου.
3: Ναι.
2: Εσύ τι λες να ήταν. Ναι.
1: Άρα λοιπόν, συγγνώμη.
2: Ναι, ναι. Άκουσε με λίγο, Γεώργιε, άκουσε με λίγο. Αυτό τον κύριο τον είδανε αρκετοί άνθρωποι εδώ. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν 50, αν ήταν 100, αν ήταν 200. Τον είδανε πολλοί. Έφτασε στο σημείο, έτσι όπως ήταν ενδεδειμένος, να πάει στο φούρνο της γειτονιάς, να μπει μέσα, να πάρει ένα μήλκο και μετά μία φλογέρα και να πληρώσει και να φύγει. Η κοπέλα ήταν εκεί και έπαθε πλάκα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το είχε φυλακισμένο το συμπέρασμα και αυτό ήταν ατίθασο.

0: ανησυχείτε, παιδιά, θα τα πούμε τα μηνύματα σιγά σιγά όλα όταν έρθει η ώρα. Ο άλλος κάθε μέρα, γιατί δεν παίζεται βούλτεψη. Αυτό για μας είναι προσβολή. Δεν έχει συμβεί ποτέ, το υπογράφω. Ποτέ δεν έχει συμβεί να μην παίξουμε βούλτεψη στην εκπομπή μας. Ιδιαίτερος όταν επισκέπτεται τον αγαπημένο διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Τάκη Χατζή, ο οποίος κοντεύει να σπάσει το τραπέζι. Κάνει συνέχεια παρατηρήσεις. Κυρία βούλτεψη, κυρία βούλτεψη, και βαράει στο τραπέζι. Τίποτα η βούλτεψη.
1: Κυρία βούλτεψη, κυρία Σοφία, κυρία βούλτεψη.
2: Πήγα και φτωχή.
1: Ρε παιδί μου, σας θέλω να
2: σας δίνω δύνατο.
1: Κυρία βούλτεψη.
2: Εμένα θα ακούω. Ωραία, τι δεν θέλω να κάνω. Εγώ σου φταίω.
1: Εδώ ναι.
2: Υπάρχει αυτό. Γι' αυτό έχετε διαλυθεί σε 100 κομμάτια.
1: Εσείς
2: δεν έχετε μυαλό στο κεφάλι.
1: Κυρία, σταματήστε τώρα.
3: Δεν έχουμε άλλα.
2: 100 κομμάτια είσαστε.
1: Καλά, εσείς λύσατε την ακρίβεια.
3: Τι θα κάνω.
2: Εντάξει,
1: άστο τώρα. Ούτε ελέγχου δεν κάνετε στην αγορά. Ντροπή. Έχει πάει εστροκέρδια στα χίλια.
2: Να καλέσει τον αρμόδιο.
1: Ναι, θα έρθει ο αρμόδιος να μου τα πει.
2: Εγώ δεν άσε είμαι εδώ για να μην μιλάς, λοιπόν, για τον αρμόδιο.
1: Μίλα, ρε, Ανδρέα.
2: Εγώ να με ρωτάς για αυτά που είναι αρμοδιότητά μου.
1: Ναι, μην μιλάς τώρα.
3: Παίρνετε αυτά τα οποία θέλω να πω.
1: Πες, πες.
3: Τα λες τα ίδια.
2: Φώναξε τον αρμόδιο και πες τα.
1: Έλα, λοιπόν. Σε μένα απευθύνεσαι, μην απευθύνεσαι τη βούλτεψη.
3: Μα είναι φίλοι μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι φίλοι όλων των ανθρώπων η Σοφία. Κυρίως ημών που ψάχνουμε τέτοια στιγμιότυπα για να το ευχαριστηθούμε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
4: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για τη βιγάδα σας.
5: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
6: Masterchef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Στην όμορφη παρέα που έχουμε σχηματίσει έρχεται να προσθεθεί ποιος είναι ο Παναγιώτης από τον Πειραιά και λέει: καλό μεσημέρι κύριε Πέρι. Καλημέρα και σένα αγαπητέ Παναγιώτη. Μια και απεφάνθη ο Αλέξης, για τον Τσίπρα λέει, ότι είναι ήδη αντιπολίτευση και αύριο κυβέρνηση, να υπενθυμίσω το ενδιαφέρον μου για τη διεύθυνση του κέντρου υγείας ενός νησιού κατά προτίμηση τουριστικού να αρχίζει από σά και να τελειώνει σε Ειρήνη. Τα σέβη μου. Άκου να σου πω, αγαπητέ Παναγιώτη, δεν ξέρω αν εξακολουθείς να είσαι ιδιοκτήτης βενζινάδικου ή να δουλεύεις τουλάχιστον. Αλλιώς, αν δεν τα έχεις αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε κάποιο κέντρο υγείας σε τουριστικό νησί που να αρχίζει από σάκι να τελειώνει σε Ειρήνη. Επίσης ο Σπυρίδωνας μας λέει για το Μίτσο, αν το θυμόμαστε, το ρεζίλι με το μουστάκα, δεν το θυμάμαι ρε φίλε, συγγνώμη πάρα πολύ. Εσείς αν θυμάστε ή γενικότερα θέλετε κάτι να πείτε, εδώ έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο φτιαγμένο μόνο για σας. 212-212-4800, αντυχεί το τηλέφωνο, παίρνοντας από τον αριθμό που μόλις ακούσατε. Έχουμε και ένα email, oner@alfaradio989.gr, και έχουμε και ένα Viber 6947-989-989. Και τώρα πάμε στα δύσκολα, γιατί κοντά στα άλλα έχουμε και τον Άρη Πορτοσάλτε. Τι να κάνουμε, έχουμε και τον Άρη Πορτοσάλτε, γιατί έχουμε θέματα στη διαβίωσή μας με το ρεύμα, έχει ακριβήν το ρεύμα, είναι πολύ ακριβό, τα καταφέρνουμε να το πληρώνουμε. Έχουμε τον Πορτοσάλτε να μας καθησυχάσει ότι όλα βαίνουν καλώς.
10: Πάμε τώρα στο ρεύμα. Από ό,τι καταλαβαίνω από τον Άρη δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το ρεύμα. Δηλαδή,
11: είναι άλλο θέμα αυτό.
10: Μισό λεπτό, κάτσε βρε Άρη μου, γιατί και εγώ σε άκουσα όμως. Άκου τώρα κι εσύ όμως δύο πράγματα.
11: Να παράγεις τον ίδιο λαϊκισμό, σε προλαβαίνω.
10: Είπα κάτι για να το χαρακτηρίσει λαϊκισμό.
11: Το κατάλαβα ήδη τι πας να πεις.
10: Το κατάλαβα
11: ότι υπάρχει ακρίβεια στο ρεύμα. Ναι, είναι άλλο θέμα η ακρίβεια και ο μη ανταγωνισμό στο ρεύμα από το να δίνει ιδέη τζάμπα ρεύμα. Για παιδιά, δεν ξέρω.
10: Δεν είπε κανένα για τζάμπα ρεύμα.
11: Μιλώ άλλη γλώσσα.
10: Κανένα δεν είπε για τζάμπα ρεύμα. Ψυχραιμία, ψυχραιμία.
11: Δεν ξέρω.
10: Ψυχραιμία, ψυχραιμία.
11: Αν δεν μπορώ να το εκφράσω.
10: Διατήρησε την ψυχραιμία σου. Λέω λοιπόν.
11: Είμαι πολύ ψυχραιμό.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
9: Συγγνώμη τώρα από κάτι. Δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου αυτή που κάνει ο Άρης Πορτοσάλτε. Δηλαδή δεν είναι απερασπιστή ότι το ρεύμα είναι φτηνό. Είναι να ψάξει να βρει τι γίνεται με το ρεύμα. Αυτό είναι η δουλειά δημοσιογραφική. Αλλιώς όλα είναι χρωματιστά. Η φωνή σου γίνεται γαλάζια. Σαν τον ουρανό που επιτέλους γελάει.

0: έχουμε τέτοιο ήλιο, ενώ έχουμε χρυσές ακτές, ενώ έχουμε το καλύτερο κλίμα σε όλο τον κόσμο, είναι μερικοί και φεύγουν. Και πάνε, άκου, δηλαδή, πάνε στις Κάνες. Η Τούνη πήγε στις Κάνες. Η Ραμόνα δεν συμφωνεί. Τη Ραμόνα τώρα τη θυμάστε από το... Πώς το λέγανε εκείνο το που έβγαινε την εκπομπή? My Style Rocks. Ναι, από την πρώτη εκδοχή. Ραμόνα λοιπόν εναντίον Τούνη για τις Κάνες.
1: Ραμόνα, συζητήθηκε αυτό που είπες σε πρόσφατες δηλώσεις σου για την Ιωάννα Τούνη. Το μετάνιωσες, γιατί υπήρχαν έτσι αρκετά σχόλια.
2: Α, δεν είδα κάτι. Γιατί καλέ να υπάρχει, τι ακριβώς είπα λάθος? Είπα ότι αυτός ο δεσμός που είναι πάρα πολλά χρόνια είναι για ηθοποιούς. Υπάρχουν κυρίες που πάνε καλεσμένες με μεγάλα μπραντ. Δηλαδή αν εμένα ερχόταν στο πάρκ και θα μου έλεγε θέλουμε να περπατήσεις η αχάρη μας με το κόσμο εκείνο, καλές φυσικά και τα ήθελα να πάω. Να πάω από μόνη μου, να πληρώσω ή να πάω έτσι και μόνο. Είναι, πώς είναι με τις ψεύτικες σάντες που λέω εγώ? Παρεστάνεσαι σε κάτι που δεν είσαι. Το να πληρώσω εγώ 10.000 ευρώ και να είμαι άσχετη με αυτό το χώρο, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτούς τους παραγωγούς, επειδή έχω αγοράσει εγώ ένα φόρεμα. Δεν μιλάω για την Ιωάννα εδώ, δεν ξέρω πώς πήγε το κορίτσι. Πάντως δεν πήγε με χορηγό, πήγε μόνη της. Για να φανώ ότι τι, είμαι στυλίστρια, είμαι πρώην μοντέλο. Τι, θα μπορούσα να πάω με ένα μπραντ σε κάταρα και μακάρι στο μέλλον να πάω. Δεν κρίνω τις άλλες τις υπόλοιπες κυρίες. Αυτό είπα, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Επειδή έχω πάει στις Κάνες, σιγάρε πώς κάνετε έτσι για τις Κάνες? Η παραλία δεν τον κανόν, εντάξει, είχε φωτογραφημένη. Να σου πω, πού να πας? Στην Εδιψώ είναι πολύ καλύτερες παραλίες. Η άλλη, η Μπαρμπαρά Καρλωτή, να μιλάει για τις Κάνες. Κότες, έτσι τεράει,

Παξί λέει έχουν κάτι ωραία φοινικό δέντρα, αυτά μας λέει. Συγγνώμη, πηγαίνετε στην πλατεία Μιαούλη στη Σύρο να δείτε πώς είναι τα φοινικό δέντρα. Τις έχουν βάλει άχρηστες τις κάνες, ευτυχώς που δεν δίνουμε καν ταξίδι στις κάνες.

0: ταξίδια που αρέσουν στους Έλληνες είναι ταξίδια πολιτισμού. Θέλουμε να πηγαίνουμε και όχι μόνο να δούμε παραλίες ή να πάμε να φάμε, αλλά να δούμε και μεγάλους ζωγράφους, να δούμε τα έργα τους. Και έχουμε δίκιο. Εγώ είχα πάει και είχα την Τζοκόντα, παιδιά. Τζοκόντα, η Μόνα Λίζα επωνομαζόμενη. Την έβλεπα και λέω τι μου θυμίζει. Δεν το έβρισκα. Ευτυχώς που βρέθηκε ο Εμίλιος Χιλάκης και με βοήθησε.
1: Δεν είναι τόσο πολυπολιτική αυτό που έχει ο Τσίπρας.
2: Όχι.
1: Απευθύνεται. Είναι ο Τσίπρας, είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν το κοιτάξεις, από όποια γωνία και να το κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι.
3: Άμα αρχίσουμε Τζοκόντα.
4: Τζοκόντα Classic. Είναι αυθεντική συνταγή Παυλίδη.
3: Αχ, εσείς φταίτε.
4: Τζοκόντα Classic. Φταίει ο Παυλίδης.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σοκολατάκι. Είναι γλυκός και τρυφερός. Σαν σοκολάτα, σαν καραμέλα.
6: Τα γόρι μας.
0: Γλυκά
6: και τρυφερό σαν καραμέλα.
0: Και πόζες όταν παίρνει αντραγόρι. Ναι, γιατί ορίμασε, αυτό το λέμε.
6: Αγόρι μου είναι

χτες χαμός, παιδιά, στα Καμίνια. Πού είχε πάει? Ναι, εκεί. Μαζεύτηκε κόσμος, ο Θανάσης Πάτρας προλόγησε, μίλησε ο λαός. Για το Τσίπρα μιλάμε, έτσι. Ο Χιλάκης έλειπε.

0: δεν υπήρχαν σφυρίγματα από δοκιμασίας. Αντιθέτως, ο κόσμος ενθουσιάστηκε όταν στο βήμα ανέβηκε ανήσυχος, θερμόαιμος, ζυζάνιο, γεμάτος αίσθημα και σπάνιο πικάντικο ανεκδίκητο. Ανέβηκε λοιπόν ο Τσίπρας μπροστά στο μικρόφωνο και είπε κάτι το οποίο συζητείτε. Μα μέχρι και μήνυμα μας στείλατε. Στην Ελλειψόλη, ρε Βαγγέλη, θα δεις γερόντια. Ο Αποστόλης, έχω πάει. Και εκεί. Τι είχαμε, που είχαμε μείνει. Α, ο Τσίπρας έχει σηκωθεί. Το κοινό από κάτω δεν ήταν γερόντια, όπως λέει ο Αποστόλης. Ήταν κυρίως και γερόντια. Αλλά τους είπε και τι δεν τους είπε.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Ακούμε για ένα τραγουδάκι σχετικό από το Βας Βας. Συγγνώμη, δεν πρέπει να κάνουμε εκλογές από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Αφού έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, μην μπαίνουμε σε έξοδα κιόλας, ταξίδια. Από ό,τι θυμάμαι πάντως, είχε εκλεγεί αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά πήγε στα ορεινά της Βουλής. Μην τον είδατε, μην τον ακούσατε, μην τον απαντήσατε. Αλλά μετά έγινε ξανά αξιωματική αντιπολίτευση μέσα από την αίσθηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

σήμερα στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δώσω, να του παραδώσω.

Αλφα Πάτρας 94,4.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Μεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως

0: προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυνομίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Κουνουθεί πάντα πιστά τα βήματα μου και δεν μ' αφήνει κουβέντα να σας πω.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

se va, ¿cuándo volverá? Por la carretera

ένα άγριο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.